σεβασμός των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε και σήμερα με την χάρη και το έλεος και των φωτισμών του Κυρίου στην ερμηνεία και εμβάρθηση του περιφύου 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα εις των στίχων 13. Το κείμενο του στίχου έχει ως εξής: «Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού». Εδώ σαφώς ο Δαβίδ φαίνεται να εικαιτεύει τον Θεόν να μην του αφαιρέσει το πνεύμα του Άγιον, δια του οποίου τον έχρισε προφήτην και βασιλέα, αφού προηγουμένως οικέτευσε να του δώσει ο Θεός καρδία καθαρά. Τώρα ζητάει να μην τον απορρίψει, να μην τον περιφρονήσει και να μην τον αφαιρέσει το Άγιον Πνεύμα. Ενθυμείτε πόσον άσημος ήταν προηγουμένως, ένα τσοπάνος, ένα από τα παιδιά του Ιεσέ. Ο Θεός τον κάλεσε στο βασιλικό αξίωμα και του έδωσε και την προφητική χάρη. Ενθυμείτε την τελετή της χρήσεως διελαίου, δια της οποίας έλαβε το Άγιον Πνεύμα. Βέβαια, δεν έχει πλήρη και σαφή γνώση του Αγίου Πνεύματος όπως έχουμε εμείς σήμερα. Όμως, λαλεί ο Δαβίδ εν Αγίω Πνεύματι. Έλαβε το Άγιον Πνεύμα και ειδικά με την τελετή της χρήσεως διελαίου. Και τώρα παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρέσει αυτήν την δωρεάν λόγω των αμαρτιών του. Να μην του αφαιρέσει το χάρισμα της βασιλείας και της προφητείας που του είχε δώσει. Εδώ έχουμε αμέσως ένα δίδαγμα που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Και σε μας ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα και μπορεί τις δωρεές του λόγω των αμαρτιών και προσεξιών μας να τις αφαιρέσει, να μας αφαιρέσει την θέση, το αξίωμα, το χάρισμα, τις δωρεές που μας έδωσε. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία προκαλεί την οργή του Θεού, και αν δεν ζητήσουμε εν γέρος το έλεον του Θεού, τότε ξεσπάει πάνω μας η δικαιοσύνη του Θεού και η τιμωρία του Θεού και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας αφαιρεθούν τα χαρίσματα που έχουμε λάβει. Ο Δαβίδ με τη μετανοιά του παρακαλεί τον Θεό να μην του αφαιρεθεί το χάρισμα που είχε, και σε μας η μετάνοια είναι απαραίτητη, ώστε και όταν από προσεξία μας προσβάλλουμε την Θεία Αγαθότα, η μετάνοιά μας να είναι άμεση, έτσι ώστε να ελκύουμε πάλι το έλεος του Θεού και να μας αφαιρεί ο Θεός τα χαρίσματα τα οποία μας έχει δώσει.

Παλαιά Διαθήκη ο πατήρ φαίνεται πάντοτε. Ο Υιός προεικονίζεται και προφητεύεται και το Άγιον Πνεύμα αμυδρός αποκαλύπτεται. Βέβαια, η πίστη στο Άγιον Πνεύμα είναι κατεξοχήν χριστιανική πίστη. Όμως, έστω και αν αμυδρός αποκαλύπτεται το Άγιον Πνεύμα στην Παλαιάν Διαθήκη, είναι εμφανής οι ενέργειές του. Διότι οι προφήτες εν Αγίω Πνεύματι ομιλούν και η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη εν Αγίω Πνεύματι γράφεται. Βλέπει κανείς αυτό το παράδοξο, να αρχίζει μια προφητεία σήμερα από έναν προφήτη, να συμπληρώνεται από κάποιον άλλον προφήτη μετά από 200 χρόνια και να ολοκληρώνεται από κάποιον τρίτον προφήτη μετά από 500 χρόνια. Έτσι βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη των Θαυμαστών πως το Άγιον Πνεύμα είναι ο συγγραφεύς. Το Άγιον Πνεύμα κινεί την γλώσσα των προφητών. Γι' αυτό και οι προφήτες έχουν τόση συγγένεια στα κηρύγματά των. Είναι καταπληκτικό, όπως είπα, το ότι την ίδια αλήθεια την ξεκινάει ένας προφήτης σήμερα, την προχωρεί άλλος μετά από 100-200 χρόνια, την ολοκληρώνει ένας τρίτος μετά από 500-600 χρόνια. Σαφές δείγμα πως την γλώσσα και το νου και την σκέψη των προφητών εκινούσε το Πανάγιον Πνεύμα. Το Πανάγιον Πνεύμα εφώτισε τους προφήτες να μιλήσουν δια την ενανθρώπιση του Κυρίου. Για το μεγάλο σωτηρός, για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του κόσμου. Άλλος προφήτης προλέγει την γέννηση του Χριστού από Παρθένο. Άλλος την σφαγή των νηπίων. Άλλος την σταύρωση του Κυρίου. Έτσι οι προφήτες εξιστορούν το ίδιο γεγονός, κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Το αυτό γεγονός το περιγράφουν ενίοτε, αν και απέχουν από το γεγονός πάρα πολλά χρόνια. Ο προφήτης Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, 800 τόσα χρόνια π.Χ. θεωρείται ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Προλέγει τα της σταυρώσεις του Κυρίου με τρόπον τέτοιον σαν να ήταν παρόν. Το Άγιον Πνεύμα τον φώτιζε. Το Άγιον Πνεύμα κατήθηκε την σκέψη του, την γλώσσα του, για να βλέπει τον Κύριον να οδηγείται σαν το πρόβατο επί σφαγήν. Να βλέπει τον Κύριον να ταλαιπωρείται για τις δικές μας αμαρτίες. Ούτως τα αμαρτίες μον φέρει και περί ημών οδυνάται. Να βλέπει τον Κύριον να θυσιάζεται για την σωτηρία του κόσμου. Το Πνεύμα του Άγιον τον φωτίζει να βλέπει την εκπαρθένο γέννηση του Κυρίου. Ιδού η παρθένος ενεγαστρή έξι και τέξατε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το Άγιον Πνεύμα του εφώτιζε τους προφήτες. Φαίνεται καθαρά αυτή η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Όμως το Πανάγιον Πνεύμα πλέον φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί έχουμε πλήρη φανέρωση του μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Ο Υιός σαρκούται, αλλά η σάρκωσης επενεργείται δια του Παναγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα κάνει την σύλληψη εις την Θεοτόκον, εν την ιδίη της Θεοτόκου. Τι είπε ο Άγγελος την ημέρα του Ευαγγελισμού? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι. Και όταν Ιωσήφ ευουλήθη λάθρα απολύσε την Θεοτόκον, Άγγελος του λέγει, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Έχουμε σαφή εδωφανέρωση του Παναγίου Πνεύματος. Και στη βάπτιση το Άγιον Πνεύμα φαίνεται σαν περιστερά. Αλλά και ο Κύριος προλέγει την έλευση του Παναγίου Πνεύματος που θα εφώτιζε τους μαθητάς. Θα έστελε τον παράκλητον και την ημέρα της Πεντηκοστής.

Κωστής, εξαπληρώθη ο λόγος του Κυρίου. Το πανάγιο πνεύμα ήρθε εν είδη πυρήνων γλωσσών. Εκάθισε στις κεφαλές των μαθητών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Και μετέβαλε τους μαθητάς από αμαθείς σε πολυμαθείς θεολόγους, από δειλούς σε λέοντας. Λαλούν γλώσσες πλέον, ερμηνεύουν το λόγο του Θεού, ενθυμούνται όλα όσα ο Κύριος τους είπε, πλήρης μεταβολή με την χάρη και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλής θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

Το Πανάγιον Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Εκπορεύεται εκ του Πατρός και στέλλεται στον κόσμο δια του Υιού. Το Πανάγιον Πνεύμα συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Αυτό τελειεί τα μυστήρια. Αυτό έκανε τους αγραμμάτους μαθητάς σοφούς θεολόγους. Αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί την Εκκλησία και την ζωή κάθε πιστού. Ήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής και παραμένει αντιεκκλησία και κυβερνά την Εκκλησία και τελεί τα μυστήρια. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τη στιγμή αυτή κατευθύνει όλους μας στον δρόμο της σωτηρίας. Δια της χειροτονίας οι Απόστολοι μετέδωσαν στους επισκόπους και ιερείς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε διαδοχικώς μετέδεται με κάθε χειροτονία. Όταν ο επίσκοπος χειροτονεί ιερέα, λέγει «Η Θεία Χάρις, η πάντα τα στενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδε εις πρεσβύτερον». Και επιλέγει ο επίσκοπος «Ευξόμεθα ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Έτσι, με το μυστήριο της ιεροσύνης, εξασφαλίζεται η αποστολική διαδοχή, η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και το μυστήριο της ιεροσύνης είναι μέγα. Είναι φορεύς της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δεν έφυγε το Άγιον Πνεύμα. Ήρθε την ημέρα την Πεντηκοστής και παραμένει πάντα εν την Εκκλησία. Ο κληρικός, ο ιερέας, κατεξοχήν ο επίσκοπος, είναι όργανο του Παναγίου Πνεύματος. Το χέρι του επισκόπου είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά κατ' επέκταση και το χέρι του ιερέως είναι βρύση εκ της οποίας αντλούμε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και όταν μας ευλογεί ο επίσκοπος, μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και όταν μας ευλογεί ο ιερεύς, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με κανονική χειροτονία και εξάρτηση από τον επίσκοπο, μας μεταδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Είναι η δύναμή μας, η πνοή μας, η ζωή μας. Το Πανάγιο Πνεύμα το λαμβάνουμε και όλοι μας. Όχι μόνον οι και χειροτονημένοι κληρικοί, αλλά όλοι οι πιστοί έχουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να ζήσουμε ζωή πνευματική. Όταν βαπτιζόμεθα, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος μας αναγεννά στη νέα ζωή. Μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού. Μας καθαρίζει από το προπατορικό αμάρτημα. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος επενεργεί. Ο ιερέας είναι το όργανο του Παναγίου Πνεύματος στη στιγμή εκείνη. Όταν γίνεται το μυστήριο του χρίσματος, λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Όταν εξομολογούμεθα, μας μεταδίδεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, δια της οποίας συγχωρούμεθα τις αμαρτίες. Όταν κάνουμε ευχέλαιον, έρχεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και μας θεραπεύει. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, στο γάμο. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους δύο, τον άνδρα και τη γυναίκα, και τους κάνει ανδρόγυνον. Το Πανάγιο Πνεύμα τελεί τα μυστήρια. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε να σωθούμε χωρίς την χάρη και ενέργεια και παρουσία του Παναγίου Πνεύματος.

Πανάγιον Πνεύμα μας φωτίζει και μας ενδυναμώνει στην πορεία την χριστιανική. Ό,τι καλόν κάνουμε, το κατορθώνουμε με την χάριν και των φωτισμών και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας ανοίγει το νου να καταλαβαίνουμε τον Λόγο του Θεού. Το Πανάγιον Πνεύμα μας παρηγορεί, μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, μας δίδει θάρρος και ελπίδα, ενισχύει την πίστη μας, ενδυναμώνει την θέλησή μας, μας ενισχύει σε ώρες δύσκολες, κάνει μέσα μας την μεταμόρφωση της καρδιάς και από αμαρτωλούς μας κάνει εναρέτους. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται λαμπρύνεται, ψάλλομεν. Το Πανάγιον Πνεύμα είναι το στήριγμά μας, η βοήθειά μας, αυτό μας εμπνέει, αυτό μας κατευθύνει στον δρόμο της αληθείας. Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα από την καρδιά μας, τότε είμαι αδύναμη, είμαι ανίσχυρη, τότε τρέμομαι. Όταν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι παρούσα μέσα μας, είμαι δυνατή, τότε παρουσιάζουμε καρπούς πνευματικούς. Γι' αυτό και ο Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή του, μας ομιλεί εκεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς που ο πιστός παράγει όταν στην καρδιά του υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και υπάρχει, όπως είπα, στις καρδιές όλων το Άγιο Πνεύμα, αλλά βεβαίως το Άγιο Πνεύμα συνεργεί και κάνει την ψυχική μεταμόρφωσή μας μαζί με την βοήθεια της θελησιός μας, γιατί όταν εμείς αποθούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τότε μόνο του δεν κάνει μαγική μεταστροφή της καρδιάς. Πρέπει να το θέλουμε, πρέπει να το επιζητούμε, πρέπει και η θέλησή μας να συνεργάζεται με το Πανάγιο Πνεύμα, ώστε να επέλθει η μεταβολή και να γίνει η καρδιά μας καρποφόρος. Γι' αυτό Παύλος είπα, στην προς Γαλάτας επιστολή του, ομιλεί για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι τόσο τόσο ωραίοι και τόσο σπουδαίοι. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Παύλος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Είναι όλοι αυτοί οι καρποί που παρουσιάζονται και βιώνονται στη ζωή του πιστού, του πιστού ο οποίος κατευθύνεται από το Πανάγιο Πνεύμα, στου πιστού την καρδιά που και ο ίδιος αγωνίζεται και από το Πανάγιο Πνεύμα τον βοηθάει και ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, αγωνιζόμενος με ταπείνωση για να μην διώγνει ούτε να αποκρούει την Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μυστήριο της δικής μας προσφοράς. Όπως και άλλη φορά έχουμε πει, δεν επενεργεί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατόπων μαγικών. Επήραμε το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμα, το έχουμε δια του χρήσματος, το λαμβάνουμε συνεχώς για το μυστήριο. Όμως χρειάζεται μια συνεχής συνεργασία και της δικής μας θελήσεως για να γίνεται το θαύμα του μέσα στις ψυχές μας. Δεν έχουμε μαγική μεταβολή της καρδιάς, αλλά έχουμε ένα Αγίο Πνεύμα τη μεταβολή της καρδιάς, συνεργούσεις της θελήσεώς μας και της καλής μας προαιρέσεως. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το στήριγμά μας όμως. Χωρίς την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε πάσα κάθε δική μας προσπάθεια θα έμενε άκαρπη. Θα ήταν αδύνατη η βίωση της αληθείας του Ευαγγελίου, αδύνατη η καρποφορία η πνευματική, αδύνατη η ανάπτυξη ορθοδόξου πνευματικότητος, χωρίς την χάρη, την δύναμη, την πνοή και την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος.

είπα προλίγου ότι είναι αδύνατη η βίωση της ορθοδόξου πνευματικότητος χωρίς την πνοήν, την χάριν και την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Ο πιστός τα πάντα πρέπει να κάνει εν Αγίω Πνεύματι. Και εδώ θα αναφερθώ στο μυστήριο του γάμου ιδιαίτερα. Λέγουν μερικοί πως, ορίστε, έκανε πολιτικό γάμο, δεν είναι παντρεμένος. Δεν είναι καθόλου παντρεμένος. Μπορεί με το ανθρώπινο δίκαιο να θεωρείται έγκαμος, αλλά έχει η πράξη σε εκείνη ή ενώπιον του Δημάρχου την δυνατότητα να κατεβάσει στους νεονύφους την χάρη του Παναγίου Πνεύματος? Είναι μυστήριον. Οι δύο γίνονται σύζυγοι εν Αγίω Πνεύματι. Πρέπει να τελεσθεί το μυστήριο του γάμου για να έρθει στους δύο η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και πλέον να είναι ανδρόγυνο νόμιμον, νόμιμο κατά Θεόν, να είναι η ένωσή των Αγία και όχι αμαρτωλή. Τότε οι δύο έσονται εις σάρκα μίαν, αλλά νομίμως εν Αγίω Πνεύματι. Και όταν λέμε πως είναι ανύπαρκτος εξ επόψεως χριστιανικής ηθικής ο πολιτικός γάμος, ακριβώς εδώ στριζόμεθα. Δεν υπάρχει Άγιον Πνεύμα. Δεν μπορεί μια πράξη ληξιαρχική να κατεβάσει το Άγιον Πνεύμα. Μόνο τα μυστεία της Εκκλησίας το διοχετεύουν στις ανθρώπινες καρδιές. Πώς μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι ανοίξει την Εκκλησία ένας που έκανε πολιτικό γάμο? Αυτός πλέον αρνήθηκε μυστήριον της Εκκλησίας και δόγμα της Εκκλησίας. Δεν εδέχει την δύναμη και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πλέον δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει εν Αγίω Πνεύματι. Ζει χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο κάθε ενέργεια ανθρωπίνη πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όλες μας οι πράξεις πρέπει να γίνονται κατόπιν προσευχής, που θα ζητάμε την χάρη και την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Ό,τι και αν κάνουμε, η Δε Εκκλησία έχει προνοήσει αυτό. Ξεκινάμε να χτίσουμε σπίτι, κάνουμε αγιασμό και διαβάζουμε ευχές, επικαλούμενοι την χάρη και βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πάμε για ταξίδι, κάνουμε προσευχή, επικαλούμενοι την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Στην αρχαία εποχή ξεκίναγαν να φτιάξουν πλοίο, διαβάζαν ευχή, υπάρχει στο ευχολόγιο ειδική ευχή που επικαλούντο την χάρη, την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Όλες οι ενέργειές μας, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες, από τις πλέον ελαφρές μέχρι τις σοβαρότερες, πρέπει να γίνονται εν Αγίω Πνεύματι. Και τα βήματά μας πρέπει να είναι όλα εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό κατευθύνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει σε όλους μας δώσει την εντολή να έχουμε σε συχνή χρήση την κατεξοχήν ωραιοτάτη προσευχή του Παναγίου Πνεύματος, που πρέπει να είναι η προσευχή η καθημερινή του πιστού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέθ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αοπάς κελίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

0: Ο Δαβίδ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με τον 13ο στίχον παρακαλεί τον Θεό να μην τον απορρίψει από το προσώπο του και να μην του αφαιρέσει το Πανάγιον Πνεύμα που του εδόθη την ημέρα που εχρίστη ως βασιλεύς και ως προφήτης. Αλλά αυτό το Πανάγιο Πνεύμα να ζητάμε κι εμείς να υπάρχει στην καρδιά μας και να παρακαλούμε τον Θεό ποτέ να μην μας αφαιρεθεί. Γιατί να γνωρίζουμε και αυτή την πικρή αλήθεια. Όταν αμαρτάνουμε, λυπούμε το Άγιον Πνεύμα. Και τότε η χάρις του σαν να απομακρύνεται από κοντά μας. Είναι ένα μυστικό που μη λησμονούμε ποτέ. Είναι λεπτόν πράγμα η Θεία Χάρις. Υπάρχει μέσα μας, όλα είναι ευχάριστα. Νιώθουμε όρεξη για προσευχή, νιώθουμε ζήλο, νιώθουμε ενθουσιασμό, είμαστε γεμάτοι από ευχαρίστηση. Κάνει πως η Θεία Χάρις λίγο αποσύρεται, αυτομάτως είμαστε κατηφείς, μελαγχολική, ανόρεξη, τα πάντα μας κουράζουν, τα πάντα μας πιέζουν. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος κάνει όμορφη την πνευματική ζωή. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος τότε κάνει την ζωή μεμψίμηρη. Προσοχή λοιπόν να μην αμαρτάνουμε. Βλέπετε εδώ ο Δαβίδ, επειδή ομιλεί ένα Αγίο Πνεύματι, ομιλεί σαν να είναι χριστιανός. Ενώ τα λόγια του αυτά είναι γραμμένα 1000 χρόνια προ Χριστού. 1000 χρόνια δηλαδή πρώτης εποχής εκείνης που το Πνεύμα του Άγιον φανερώθηκε και το γνωρίσαμε εμείς με την ανθρώπιση του Κυρίου. Συνδέει την αμαρτία ο Δαβίδ. Μη απορρίψεις με ό,τι προσώπου σου. Κύριε, συγχώρησέ με. Μη ξαναθυμηθείς την αμαρτία μου και μη διώξεις, μην πάρεις από πάνω μου το Άγιον Πνεύμα. Αυτό να λέμε και εμείς συχνά. Κύριε, συγχώρησε τα αμαρτίας μου και μη πάρεις από πάνω μου την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Μου έδωσε το Άγιον Πνεύμα με το βάπτισμα. Μου έδωσε τις δωρεές του με το Άγιον Χρίσμα. Παίρνω το Πανάγιον σου Πνεύμα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Συ διατρίζε το στην καρδιά μου. Και συχνά πυκνά να προσευχόμαστε στο Πανάγιον Πνεύμα. Να το παρακαλούμε αυτό να καθαρίζει το εσωτερικό μας. Να μας ενισχύει στον δρόμο της αρετής. Να μας ενδυναμώνει. Να μας αγιάζει. Να μας καθαρίζει. Να μας κάνει γνησίους και αληθινούς χριστιανούς. Αυτό λοιπόν το μεγάλο δίδαγμα δίδει σε όλους μας ο 13ος στίχος του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Και τελειώνω με την προσευχή που πρέπει όλοι να λέμε, την είπα και προλίγου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αυτή την προσευχή που αφευθύνεται στο Πανάγιο Πνεύμα να την λέμε κάθε μέρα πολλές φορές και να προσπαθούμε να μην λείπουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά ζώντες εν ταπεινοφροσύνη με συντριβή και με μετάνοια να ελκύουμε συνεχώς και περισσότερον την χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές όλων μας. Εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα να μας ανοίγει το νου, να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία, πνευματική ζωή όπως έσαν οι Αγίοι μας. Για να βαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με τις λογικές και ηθικές ιδιότητες του Θεού. Ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εμπειρίες που έχουμε από τη λατρευτική και τελετουργική ζωή της Εκκλησίας μας έχουν κάνει πιο ικανούς στη γνώση των χριστιανικών αληθιών. Οι σχετικές άλλωστε μελέτες μας, βιβλίων θρησκευτικών και χριστιανικών περιοδικών και προπαντός και κυρίως η αγιογραφική μελέτη, η μελέτη πατρικών κειμένων, τα κηρύγματα και οι θρησκευτικές ομιλίες που παρακολουθούμε έχουν σίγουρα αυξήσει την κατάρτιση και τις δυνατότητές μας για γόνιμη και ωφέλιμη συζήτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεύτερη ταξινόμηση των ιδιοτήτων του Θεού. Μιλήσαμε ήδη για τις φυσικές. Ακολουθούν οι λογικές και οι ηθικές ιδιότητες.

ευλογικές ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μόνο πανταχού παρόν, παντοδύναμος και αιώνιος, είναι όν προσωπικών και γι' αυτό έχει συνείδηση, βούληση, νου και ελευθερία. Και ως προς το νου, ο Θεός αποκαλύπτεται με τα έργα του ως παντογνώστης και πάνσοφος. Ως προς τη θέλησή του αποκαλύπτεται ότι είναι Άγιος, δίκαιος και πλήρης αγάπης. Παγνωσία. Πράγματι ο Θεός τα γνωρίζει όλα σε τέλειο βαθμό. Δηλαδή γνωρίζει τα πάντα κατά την ουσία τους, κατά τις σχέσεις τους και κατά τις ιδιότητές τους. Γνωρίζει τα ορατά, τα όρατα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Γνωρίζει τους κρυφούς διαλογισμούς του ανθρώπου και τις κρυφές αποφάσεις του και τις κρυφές πράξεις του καθενός μας. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Ιδού Κύριε, συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία. Συ κατανοείς καλώς τους διαλογισμούς μου από μακριά, πριν ακόμα συλληφθούν στη διάνοιά μου. Ιδού Κύριε, συ ως παντογνώστης εγνώρισες όλα τα πρόσφατα και τα αρχαία. Γράφει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 138. Από την Καινή Διαθήκη έχουμε πολλές μαρτυρίες για την παγνωσία του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας αναφέρει ότι ο Κύριος μας ήλεγξε τους Φαρισαίους για τους διαλογισμούς τους. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεις θέντες καρδίες ημών?» Όταν ο Ναθαναήλ συζητάει με τον Κύριο, καταπλήσεται από τη δήλωση του Ιησού, «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, ενώ βρισκόσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Υπάρχουν πολλά χωρία της Αγίας Γραφής που μιλούν για την παγνωσία του Θεού, όπως ακριβώς και για την πανσοφία. Λέμε ότι ο Θεός είναι πάνσοφος. Η αρμονία στο σύμπαν, η τάξη και η σκοπιμότητα που διαπιστώνουμε σε όλα τα δημιουργήματα, η σταθερή νόμη της φύσεως, η διακυβέρνηση υπό του Θεού της ζωής του κόσμου και η πρόνοια που δείχνει ο Θεός στα δημιουργήματά του, τα δημιουργήματα που έφερε στην ύπαρξη, όλα αυτά φανερώνουν την πανσοφία του Θεού. Ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο, μικρό και μεγάλο, ορατό και αόρατο, διαλαλεί την πανσοφία του Θεού. Οι επιστημονικές έρευνες ανακαλύπτουν νέες μυστικές δυνάμεις της φύσεως και όσο βαθύτερα προχωρεί ο άνθρωπος στις μελέτες του επί της φύσεως και των δυναμιών της, τόσο περισσότερο θαυμάζει και αναγνωρίζει την πανσοφία του Θεού. Και ο Δαβίδ αναφωνεί, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Το σύμπαν είναι η σκέψη του Θεού, έλεγε ο σπουδαίος ποιητής Σίλερ. Η δημιουργία έγινε κατά τάξη και για ορισμένους σκοπούς και όλα τα δημιουργήματα είναι πρικισμένα με διάφορα όργανα με τα οποία πραγματοποιούν τους σκοπούς τους. Υπάρχει επίσης στενή συνάφεια και αλληλεξάρτηση μεταξύ των όντων και φαινομένων και όλα αποτελούν μια θαυμαστή αλυσίδα ποικίλων μέσων και σκοπών που υπηρετούν ανώτερους σκοπούς σύμφωνα προς τα ανεξερεύνητα σχέδια και τις προαιώνιες βουλές του Θεού. Μπροστά σε αυτές τις πάνσοφες βουλές του Θεού, θαμπομένος επιστήμονας και ο απλός άνθρωπος με τον κοινό νου στρέφεται προς το Θεό, το δημιουργό του σύμπαντος, και μαζί με τον Παύλο λένε κατάπληκτη για όλα. «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνεται τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη οδή αυτού, της γαρέγνων νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο».

ηθικές ιδιότητες του Θεού. Οι ηθικές ιδιότητες του Θεού λέγονται όσες αναφέρονται στην ποιότητα της βουλήσεώς Του, δηλαδή η αγιότης, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η πιστότης και η αλήθεια Του. Στο Θεό αποδίδεται η ιδιότητα του Αγίου. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος? Εννοούμε την αγιότητα στον απόλυτο και τέλειο βαθμό, διότι ονομάζουμε Αγίους και ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι έχουν σχετική αγιότητα. Δηλαδή ο Θεός ουδε μία σχέση έχει προς το κακό και έχει απόλυτη αγαθότητα. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε η θέλησή του ταυτίζεται προς την αγαθότητα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ο Άγιος. Ο προφήτης Ισαΐας σε ένα όραμά του είδε τους αγγέλους γύρω από το θρόνο του Θεού και τους άκουσε να υμνούν το Θεό ως εξής: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης σου. Ο ίδιος ο Θεός λέει για τον εαυτό του ότι είναι Άγιος, γι' αυτό και οι άνθρωποι, τα πλάσματά του οφείλουν να είναι και αυτοί Άγιοι. Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Θεός δεν έχει ουδε μία σχέση με το κακό. Η κακία και τα πάθη είναι σημείο ατέλειας και αδυναμίας, ενώ ο Θεός, όπως γνωρίζουμε, είναι αιών τέλειον και παντοδύναμο. Με τα παραπάνω, λοιπόν, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι απόλυτα ηθικά καθαρός. Η δικαιοσύνη είναι μια ακόμα ιδιότητα του Θεού που συνδέεται με την αγιότητά Του. Τι γνωρίζουμε για τη βασική και θεμελιακή αυτή ιδιότητα του Θεού? Πράγματι, επειδή ο Θεός επιθυμεί να βασιλεύει η ηθική τάξη στη ζωή των πλασμάτων Του, γι' αυτό αμείβει μεν αυτούς που τηρούν τους ηθικούς νόμους Του, τιμωρεί δε τους παραβάτες Τους, αποδίδοντας έτσι δικαιοσύνη κατά τα έργα Αυτών. Πόσο σχετίζεται η δικαιοσύνη του Θεού με την ανθρώπινη δικαιοσύνη? Οι άνθρωποι δικαστές έχουν ανάγκη μαρτύρων. Ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη μαρτύρων, διότι είναι παντογνώστης και πανταχού παρών. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη προβλέπει τιμωρίες των ενόχων και αθώνει εκείνους που κατηγορούνται ως παραβάτες του ηθικού νόμου. Δεν τους αμείβει όμως για την προσήλωσή τους σε αυτόν τον ηθικό νόμο. Η δικαιοσύνη του Θεού εκδηλώνεται και κατά την παρούσα ζωή και μάλιστα κατά διάφορους τρόπους, με την προστασία των δικαίων και αρέτων και την τιμωρία των φαύλων και αμαρτωλών. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί του εργαζομένου του αγαθών, γράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ποια όμως εξήγηση μπορούμε να δώσουμε για την βραδύτητα που πολλές φορές ο δικαιοκρίτης Θεός επιβάλλει τιμωρίες στους παραβάτες του νόμου? Ο Θεός επιθυμεί την μετάνοια του αμαρτωλού με σκοπό τη σωτηρία του. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείες ελθύνε. Σαν σοφός παιδαγωγός που αποβλέπει στη σωτηρία μας, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και στον κατάλληλο καιρό. Τελικά όμως η δικαιοσύνη του Θεού θα αποδοθεί με πληρότητα καταπληκτική κατά την ημέρα της κρίσεως στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό και η μέρα αυτή λέγεται ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίες Θεού. Παρά τα νοτέρω, υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Πώς όμως επιτρέπει να επιπλέει και να προοδεύει ο αμαρτωλός, ενώ ζήβει ο αμαρτωλό και άδικο, ο δε δίκαιος και καλός άνθρωπος που υπακούει στο θέλημα του Θεού πολλές φορές αδικείται και περιφρονείται? Εμείς βλέπουμε την επιφάνεια που δεν είναι πάντοτε η πραγματικότητα. Ο Θεός βλέπει το βάθος και κρίνει καταξίαν τα πράγματα. Η παρούσα ζωή είναι στίβος και αγώνας. Παλεύει το κακό να επιβληθεί και το καλό αγωνίζεται να επικρατήσει. Κατά τη φάση του αγώνα μη σπέβδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
Σε ορισμένες φάσεις φαίνεται να κυριαρχεί το κακό, όμως αυτό δεν είναι το τέλος. Το τέλος ανήκει στον δικαιοκρίτη Θεό. Ο Θεός παρατείνει το χρόνο της αποδόσεως του δικαίου για να δώσει ευκαιρία στον αμαρτωλό για μετάνοια και σωτηρία και στο δίκαιο για να του δώσει ευκαιρία να φανεί άξιος αμοιβών αιωνίων και παντοτινών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα τολμήσουμε να προβάλλουμε δικαιολογίες για την επίγεια συμπεριφορά μας. Η χριστιανική θρησκεία θεωρείται και είναι η θρησκεία της αγάπης. Και αυτό διότι η αγάπη είναι η σπουδαιότερη ιδιότητα του Θεού και αυτή την αρετή απαιτεί από τους οπαδούς της. Ο μη αγαπών ουκέγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται στις σχέσεις και ενέργειές του με τα δημιουργήματά του. Ποιες είναι οι σχέσεις και ενέργειες αυτές του Θεού που αποκαλύπτουν την αγάπη του? Η δημιουργία του κόσμου και το ότι πρίκησε όλα τα όντα με ιδιότητες και όργανα με τα οποία μπορούν να είναι ευτυχισμένα. Η απολύτρωση του κόσμου δια του μονογενού Υιού του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή αποδεικνύει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, διότι παρότι είσαι αμαρτωλή και ασεβής, παρέδοκε αυτόν υπέρ της σωτηρίας μας. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, είναι πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον.

συγχώρηση του αμαρτωλού. Από αγάπη ο Θεός συγχωρεί τον μετανοούντα αμαρτωλό και δέχεται αυτόν με χαρά, όπως ο φιλόστοργος πατέρας δέχθηκε τον άστοτο γιο κατά την παρεμβολή του ασώτου. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται επίσης με την πρόνοια του και για τα ελάχιστα δημιουργήματά του, μέχρι σημείου ώστε, όπως λέει ο Κύριος, χωρίς το θέλημα του Θεού δεν μπορεί να πάθει κάτι ούτε ένα στρουθείο, και εν εξ αυτών ουπεσείται επί την υγιήν άνευ του Πατρός ημών. Ό,τι αγαθό έχουμε το οφείλουμε στην αγάπη του Θεού. «Τι έχεις, ο ουκέλαβες», ρωτά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Τι να πούμε για την ψυχή που μας έδωσε ο Θεός και τα πνευματικά αγαθά που μας παρέχει, για την πνευματική τροφοδοσία και την εξύψωση της ψυχής μας. Τι έχουμε να πούμε για την κυβωτό της σωτηρίας μας στην Εκκλησία μας, που είναι για μας το ταμείο της Θείας Χάριτος. Τι θα λέγαμε επίσης για τα ζωοπάροχα μυστήρια με τα οποία μας προσφέρεται η σώζουσα Θεία Χάρις. Ατέλειωτες οι ενέργειες του Θεού που μας μιλούν για την αγάπη Του. Και εμείς πώς θα ανταποκριθούμε στις εκδηλώσεις της αγάπης Του? Η απάντηση απλή και περιεκτική: εάν αγαπάτε με, τα σαν εντολάς τα σε μας τηρήσατε. Αυτό είναι το αντίδωρο της αγάπης μας προς το Θεό. Η αγάπη μας, η οποία πρέπει να είναι η ανώτερη πάσης άλλης αγάπης και εκείνης προς αυτούς ακόμα τους γονείς, τα παιδιά μας, όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Κύριος. Ο φιλόν πατέρα η μητέρα υπερεμέου και έστιμο άξιος, και ο φιλόν Ιόνη θυγατέρα υπερεμέου και έστιμο άξιος. Ο Θεός, όπως διδάσκει η Υγεία Γραφή, είναι αυτή η αλήθεια, και την αλήθεια υποστηρίζει και προστατεύει στη ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός αληθής εστίν, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Και ο Κύριος λέει περί του Θεού Πατρός, ο πέμψας με αληθής εστί. Γι' αυτό και γενική είναι η πίστη, ότι η αλήθεια προέρχεται εκ του Θεού, το δε ψεύδος εκ του διαβόλου, ο οποίος μόνο με το ψεύδος μπορεί να παρασύρει τους ανθρώπους το κακό. Παράλληλη ιδιότητα προς την αλήθεια του Θεού είναι και η πίστη, η αξιοπιστία. Ο Θεός είναι αληθινός και αξιόπιστος. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος, πιστός, τι εννοούμε? Με την πιστότητα εννοούμε ότι ο Θεός εκπληρώνει πάντοτε τόσο τις επαγγελίες Του, τις υποσχέσεις Του, όσο και τις απειλές Του εναντίον των αδίκων και φαύλων. Και για την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού προς τους δικαίους, ας θυμηθούμε τη στάση του Θεού απέναντι στον Αβραάμ και τους απογόνους Του. Όλες τις υποσχέσεις Του τις εξεπλήρωσε στο ακέραιο. Για την πραγματοποίηση δε των απειλών του Θεού εναντίον των αδίκων και φαύλων, ας θυμηθούμε την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπως και τις τιμωρίες που υπέστη ο Ισραηλιτικός λαός όταν απομακρυνόταν από τον αληθινό Θεό. Στην προς Εβραίους επιστολή του ο Παύλος γράφει: «Είδαμεν γάρ τον υπόντα, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Και πάλιν, Κύριος κρινεί των λαών αυτού, φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας θεουζόντος». Δηλαδή, ορισμένος θα τιμωρηθεί σκληρά αυτός που περιφρόνησε το πνεύμα που μας παρέχει τη Θεία Χάρη. Διότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπε: «Δικό μου δικαίωμα είναι η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέγει ο Κύριος. Και πάλι έχει λεχθεί στη Γραφή: «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει το λαό του». Και είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Και αν οι άνθρωποι επιστούν, ο Θεός μένει πιστός και δεν μεταβάλλει τις βουλές και τις αποφάσεις Του, διότι δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του. «Ή επιστούμεν», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «εκείνος πιστός μένει, αρνήσασθε εαυτόν ουδύνατε. Και πιστός εστίν ο Θεός και δίκαιος». Και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Καλούμενος πιστός και αληθινός».
με όσα είδαμε περί της ουσίας και των ιδιοτήτων του Θεού στην προηγούμενη και τη σημερινή μας συνάντηση, λάβαμε κάποια γνώση του Θεού περισσότερη εκείνης που ίσως είχαμε. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτό που είναι δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος για το Θεό, αυτό του το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Μην ξεχνάμε, χωράει στο ποτήρι ο ωκεανός. Ποτήρι είναι ο νους μας και ο ωκεανός η απεραντοσύνη του Θεού. Ωστόσο ο Θεός μας δίνει τόσες γνώσεις όσες είναι ανάγκη για τη σωτηρία μας και ποτέ δεν ικανοποιεί την φιλοπερίεργη διάθεσή μας. Τέλος, είναι ανάγκη να γνωρίσουμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό, διότι μόνο δι' αυτού μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό. Προσέχοντας μια συμβουλή του Ιερονύμου Εκκλησιαστικού Συγγραφέως της Δυτικής Εκκλησίας του 4ου αιώνα, όσοι βαθύνε περί Θεού φύσεως ενόμησαν, εις αιρέσεις ετράπησαν.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

0: Νεαρός στην ηλικία, ενυμφεύθηκε αμέσως, έλαβε την χάρη της ιεροσύνης, υπηρετώντας το χωριό του ως εφημέριος. Όλοι οι συμπατριώτες του τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Ο Θεός αξίωσε αυτόν τον ευλαβή ιερέα να αποκτήσει οικογένεια πολυμελή και ενάρετον. Τα πολλά και καλά παιδιά ήταν η ευλογία του Θεού για τη ζωή του ενάρετου ιερέα. Όμως ήλθε καιρός που η Λέσβος δοκιμάστηκε από έναν φοβερό λοιμό. Αρρώστια μεταδοτική ενέσκυψε και οι οικογένειες ολόκληρες πέθαιναν. Αυτό συνέβη και στον ευλαβικό ιερέα. Η ασθένεια χτύπησε το σπίτι του. Τότε τόσο η φιλτάτη του σύζυγος όσο και τα τέκνα του έφυγαν για την άλλη ζωή. Ένα μόνο παιδί του απέμεινε, παρηγοριά και ελπίδα, ο Μεθόδιος.
1: Όπως ήταν φυσικό, ο πρεσβύτερος Ιωάννης πόνησε πολύ. Δεν απογοητεύτηκε όμως. Σκέφτηκε ότι με την δοκιμασία αυτή ίσως ο Θεός ήθελε κάτι το διαφορετικό από αυτόν. Αφού σκέφτηκε καλά, προσευχήθηκε με θέρμη και ένιωσε μέσα από αυτή τη συμφορά τον θείο δάχτυλο να κατευθύνει το βίο του τώρα εις πολιτείαν τελείαν και πλέον ευάρεστον. Απεσύρθη στο κατεστραμμένο μοναστήρι της Παναγίας της Μερσινιώτισσας, το οποίο γρήγορα ανασυγκρότησε και το ανέδειξε ένα θαυμαστό γυναικείο μοναστήρι. Εγκαταστήσα σε αυτό 6 αρχικά μοναχές. Έπειτα θέλησε να δημιουργήσει και ένα ανδρικό μοναστήρι. Μέσα στο κτήμα του υπήρχε ένα εξοκλήσι των ταξιαρχών. Εκεί γύρω από το μικρό εξοκλήσι έκτισε μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα με κελιά και ξενώνα. Έτσι ιδρύθη η περίφημη και ιστορική Μονή Λιμόνος. Εδώ εγκαταστάθηκε και ο ίδιος, όπου και ανεδείχθη ηγούμενος με το όνομα Ιγνάτιος, έχοντας ως πρώτους υποτακτικούς του τον ιερέα πατέρα του και τον ιόν του Μεθόδιο.
0: Η αρετή του, η οσιότητά του και η φιλάνθρωπη δράση του γρήγορα

κατέστησαν και τα δύο μοναστήρια ονομαστά σε όλη τη Λέσβο. Πλήθη πιστών κατέφθαναν στον Άγιο Ηγούμενο για κάθε τους ανάγκη, τον οποίον θεωρούσαν πατέρα και προστάτη όλης της περιοχής. Τόσο μεγάλη ήταν η φήμη της αρετής του, ώστε όταν εχείρευσε ο επισκοπικός θρόνος Μυθύμνης, ο ευσεβής λαός της Λέσβου εζήτησε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και ανέδειξε επίσκοπο τον ηγούμενον Ιγνάτιο. Έτσι, εξελέγει διακινήσεις του λαού αποφάσεως υπό του Πατριαρχείου, θεοπρόβλητος και λαοπρόβλητος Μητροπολίτης Μυθύμνης, ο ταπεινός και ενάρετος Ιγνάτιος. Τότε τα δυο μοναστήρια παρέδωσε στα επιδέξια χέρια του Ιού του Μεθοδίου και εκείνος ολοκληρωτικά αφιερώθη στα νέα του υψηλά καθήκοντα.

και τα χρόνια ήσαν πολύ δύσκολα για τη χριστιανοσύνη και ιδιαίτερα για τους ιεράρχες, ο επίσκοπος Μυθύμνης Άγιος Ιγνάτιος αγωνίζεται σκληρά για το ποιμνιό του. Τρέφων αυτό με το γάλα της πίστεως και χειραγωγών αυτό εις τον αγώνα της αντιστάσεως κατά του άπιστου κατακτητού και της εξουδετερώσεως της γενιτσαριστικής τακτικής. Ένα από τα φοβερά δεινά των υποδούλων χριστιανών ήταν και ο γενιτσαρισμός, όπου με μεγάλη υπουλότητα και πεισματική προπαγάνδα οι Τούρκοι κατακτητές επεδίδοντος το να αποσπάσουν από τον Χριστό νέους ανθρώπους και να τους κάνουν μουσουλμάνους. Η Εκκλησία του Χριστού τότε τους έχανε για πάντα και τούτο ήταν που πλήγωνε πολύ την καρδιά του Αγίου Ποιμενάρχου Μυθύμνης. Για τούτο άγρυπνα παρακολουθούσε όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση, προσευχόταν θερμά και νουθετούσε τους χριστιανούς να προσέχουν και να προφυλάσσονται από τους Τούρκους.

0: Ταπεινός όπως ήταν, δεν κάθισε σε μεγαλόπρεπο θρόνο, αλλά σε μια απλούστατη και ευτελέστατη ξύλινη πολυθρόνα, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή Λιμόνος. Και από εδώ κατήφθηνε το σκάφος της εκκλησίας της Μυθύμνης. Έδωσε όλες του τις δυνάμεις για να θεραπεύσει τις πολλές υλικές και πνευματικές ανάγκες των χριστιανών και να τους χειραγωγήσει στην οδόν της σωτηρίας. Για το τόσο κουραστικό του έργο αντλούσε δύναμη από τον Κύριο δια της προσευχής. Δεν ήταν μόνο άνθρωπος της αρετής και της δράσης, αλλά και της θερμής προσευχής. Σε κάθε πρόβλημα με την προσευχή έβρισκε τη λύση.
1: Ουσιαστικά ήταν ένας ασκητής ο επίσκοπος Μεθύμνης Ιγνάτιος, αλλά παράλληλα και φίλος των γραμμάτων, ιδρυτής πνευματικών ιδρυμάτων, φιλόπονος αντιγραφέας σπουδαίων χειρογράφων και ακόμα συνθέτης εμέτρων ποιημάτων και επιγραμμάτων. Υπό τη δική του ευλογία και καθοδήγηση, στη βορειοδυτική πτέρυγα της Μονής Λιμόνος ίδρυσε την Λιμονιάδα Σχολή, όπου μαθήτευαν τα παιδιά των Ελλήνων από ολόκληρη σχεδόν τη Λέσβο. Εδώ δίδαξε ο ίδιος, αλλά και περίφημοι διδάσκαλοι που προσκλήθηκαν υπ' αυτού επαμοιβή, όπως ο Παχώμιος Ρουσάνος. Ως διδάσκαλος, ο Άγιος Επίσκοπος δεν φρόντιζε μόνο στο να μάθουν τα παιδιά γράμματα, αλλά πολύ περισσότερο για την ψυχή τους, δίχως να παραβλέπει την υγεία και την καλή διατροφή τους, δεδομένου ότι τα παιδιά έμεναν οστρόφιμοι στη σχολή.
0: Ακόμη, όπως μαρτυρεί ο περίφημος διδάσκαλος Παχώμιος, ενδιαφερόταν και για την ευπρεπή εμφάνιση και ενδυμασία των παιδιών και προς τούτο ελάμβανε ιδιαίτερη πρόνοια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. «Καλός δε ή και ιστοστολίσε τόσα παιδεία». Πολύπλευρο και κοπιαστικό το έργο που επιτελούσε κατέπληξε τους πάντας και τόσο μεγάλη ήταν η ακτινοβολία του προσώπου, όπου τόσο ο λαός όσο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον τίμησαν. Εκείνος όμως παρέμεινε ταπεινός και συντετριμμένος πάντοτε απέναντι του πλάστη και των αδελφών του. Χαρακτηριστικό δείγμα της ταπείνωσής του είναι εκείνο που ίδιος γράφει προς τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ. «Ικτράντε δέη συνάκουσον ευτελού σου οικέτου, ευχήστε και δεήσιος αμαρτωλού και θήτου».

εργάστηκε, μόχθησε ως καλός ποιμένας για 25 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Επίσκοπος Μυθύμνης Ιγνάτιος. Και όταν αισθάνθηκε τις δυνάμεις του να υποχωρούν στην ηλικία περίπου των 60 χρόνων, παρετήθη του επισκοπικού θρόνου και απεσήρθη στη Μονή Λιμόνος για να ζήσει εκεί με ησυχία τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Τον περισσότερο καιρό τον περνούσε σε ένα μετόχι ενδιάμεσα των δύο μοναστηριών αφιερωμένων στους Αγίους Αναργύρους, που απήχε μισή ώρα από τη Μονή Λιμόνος. Ένα λιθόστρωτο που σώζεται μέχρι σήμερα ένωνε το μετόχι με το μοναστήρι. Ανερχόμενος δε και κατερχόμενος, σημειώνει ο βιογράφος του, των λιθόστρωτων δρόμων εκάθητο επιβράχου, έχοντος έτερων βράχων ως εξευτός ριτσίνοτων, εις τον οποίον υπάρχει λαξευτός σταυρός. Κάποτε δε, όταν περπατούσε στον λιθόστρωτο δρόμο, ερχόμενος προς το ανδρικό μοναστήρι Λιμόνος, ξέσπασε ξαφνικά κατακλυσμιαία βροχή. Τότε εκείνος, για να προφυλάξει τουλάχιστον την πλάτη του από τη βροχή, ήρθε και την στήριξε σε ένα βράχο. Και ο φιλόξενος εκείνος βράχος, σεβόμενος την αγιότητά του, υπεχώρησε, σχηματίζοντας ένα κύλωμα, αγκαλιάζοντας έτσι προστατευτικά την κεφαλή και τους ώμους του σώματος του Αγίου. Τον διαφύλαξε έτσι από τη δυνατή βροχή και μέχρι σήμερα σώζεται ο τύπος επί του βράχου.

Και όσιος ασκητής, όταν με το προγνωστικό του χάρισμα κατάλαβε ότι εγγίζει το τέλος του, κάλεσε τα πνευματικά του τέκνα, το πλήθος δηλαδή των μοναχών, και αφού τους προείπε τις περιπέτειες και τις σκληρές δοκιμασίες που θα υποστούν τα δύο μοναστήρια του, τους παρακάλεσε να τηρήσουν τις εντολές του, γραπτές και άγραφες, και το σκήνομά του να το ενταφιάσουν στη γυναικεία μονή της Παναγίας της Μυσηνιώτισσας και ουδέποτε να το ανακομίσουν. Ασφαλώς για να μην φανερωθεί η αγιώτης του και λάβει έτσι τιμή από τον κόσμο. Οι μοναχοί τον είχαν περικυκλώσει γύρω από την κλίνη του και θρηνούσαν, και εκείνος ως πατέρας φιλόστοργος τους νουθετούσε, και καθώς μιλούσε η ψυχή του φτερούγησε στους ουρανούς. Ήταν 14 Οκτωβρίου του έτους 1567.

0: σώμα του, σύμφωνα με την επιθυμία του, ετάφη στη γυναικεία μονή της Παναγίας Μυρσινιώτισσας, όπου μέχρι σήμερα σώζεται ο τάφος του μπροστά από το τέμπλο του Καθολικού. Στη συνείδηση του ποιμνίου του, ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν Άγιος ήδη από τη ζωή του. Η ενάρετη πολιτεία του, η θεόπνευστη διδασκαλία του, τα υπερφυσικά του χαρίσματα, τα θαύματα, όλα τον είχαν επιβάλει στις ψυχές των συνανθρώπων του. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ιερεμίας το 1578 σε συγγύλιό του τον χαρακτηρίζει Άγιον. 15 χρόνια μετά την κοιμησή του, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος ήρθε στη Λέσβο για να επισκεφθεί τον επίσκοπο Μυθύμνης Ιγνάτιο, δίχως να γνωρίζει το τέλος του. Όταν έμαθε για την κοίμησή του, έκλαυσε πικρός, διότι δεν αξιώθηκε να τον δει ζώντα, και παρά την απαγόρευση του Αγίου ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο. Και ενώ ήταν γονατισμένος στην πλάκα του τάφου, μία άρρητος ευωδία πλημμύρισε όλο τον ναό. Βέβαιος πια για την αγιότητα του Ιγνατίου, προχωρεί στο άνοιγμα του τάφου. Ανέκφραστη θεία ευωδία που ανεδίδεται από τα ιερά του Λείψανα, τα οποία φυλάσσονται στις δύο μονές του, ο δε Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σίλβεστρος χαρακτηριστικά έγραψε: «Αυτοχήρος ανακομιδήν ποιήσας εις το εαυτού Λείψανον εύρων αυτών τίμιον και μυροβλητούντα ως και τα έργα και ο βίος αυτού εμαρτύρη».
1: Άπειρα είναι και τα θαύματα του Αγίου Ιγνατίου, στα οποία όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε. Τελειώνοντας, ένα μόνο επισημαίνουμε για τη μεγάλη αυτή μορφή της Λέσβου, ότι πράγματι ο Άγιος Ιγνάτιος Μυθύμνης ανεδείχθη Χριστού Θεράπων, υπόδειγμα ιερέως, και έπειτα ποιμένος, ο οποίος όλης του τις δυνάμεις της διέθεσε στη δόξα του Κυρίου και στην ενίσχυση των χριστιανών στους δύσκολους καιρούς της φοβερής δουλείας.

0: χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν σήμερα μαζί μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

ιστορικές σελίδες. Μια εκπομπή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για τον λαϊκό πολιτισμό. Την ευθύνη για την εκπομπή έχει η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας.

0: Στην σημερινή εκπομπή, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επιμελούνται και παρουσιάζουν η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φλαγογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και ο Βαγγέλης Καραμανές, ερευνητής του ίδιου κέντρου. Την επιμέλεια της μουσικής είχαν η Ζωή Αναγνωστοπούλου και ο Νίκος Ξανθούλης. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αρχίσαμε την εκπομπή μας με το «Βρέχει ο Θεός και βρέχομαι», ένα τραγούδι από τη Μακεδονία. Είναι μια ηχογράφηση που έκανε ο Σταύρος Καρακάσης το 1960 στον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Προέρχεται από το CD που συνοδεύει τον τόμο 3 των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, έναν τόμο που εκδόθηκε από το Κέντρο Ολογραφίας το 1968, από τον Γεώργιο Σπεριδάκη και τον Σπυρίδωνα Περιστέρη και επανατυπώθηκε εκ νέου πριν λίγα χρόνια και συνοδεύεται πλέον όχι από ένα δίσκο βινιλίου όπως παλιά αλλά από ένα διπλό CD. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για τον χρόνο και το εορτολόγιο στο παραδοσιακό πλαίσιο, στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού. Είπαμε ότι ο χρόνος για τον λαϊκό άνθρωπο δεν είναι μια έννοια αφηρημένη, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι η εμπειρία του. Είναι ο καιρός που κάνει, το κρύο, η ζέστη και οι εργασίες που εκτελεί ο παραδοσιακός άνθρωπος σε κάθε στιγμή του έτους στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος όπου ζει. Κυρία Καμιλάκη, η εποχή που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εποχή όσον αφορά τα μετεωρολογικά, την εμπειρία του καιρού, κάπως ευμετάβλητη, κάπως πιο ταραγμένη ίσως.
1: Πράγματι είναι, το βλέπουμε πόσο εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζει ο καιρός και από τη ζέστη σχεδόν την ανοιξιάτικη χθες πέσαμε στην χειμωνιάτικη, στο χειμωνιάτικο κρύο σήμερα με τους βοριάδες, κάτι το οποίο είναι φυσικό για αυτή την εποχή όπως και την άνοιξη. Είναι ο καιρός ο οποίος αλλάζει γρήγορα και γι' αυτό και είναι και πιο επικίνδυνος για την υγεία και για την γενικότερα τους ανθρώπους και για τα ζώα και για τα φυτά. Παλιότερα βέβαια αυτές τις αλλαγές του καιρού, επειδή περισσότερο έδιναν περισσότερη σημασία στον καιρό και στις αλλαγές του,
0: εξαρτώνταν
1: και εξαρτώνταν άμεσα οπωσδήποτε, τις πρόσεχαν περισσότερο και τις προέβλεπαν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τις περίμεναν και έτσι ήταν προετοιμασμένοι. Σήμερα εμείς έχουμε λιγότερη εξάρτηση από τις καιρικές μεταβολές, οπότε δεν μας επηρεάζει άμεσα στις καθημερινές μας ασχολίες.
0: Όταν ίσως μας επηρεάζει, τις θεωρούμε και ακραίες.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να είναι πάντα.
1: Είναι πολύ, πολύ εύκολο σήμερα να χαρακτηρίζουμε ακραίες όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο παραδοσιακός άνθρωπος ήξερε ότι και το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι εποχές που πρέπει να τις προσέχει ιδιαίτερα και για την υγεία του, για να προφυλάσσεται, αλλά και γενικότερα και για τις καλλιέργειες, για τη σοδειά του. Πρόσεχε λοιπόν ό,τι είχε σχέση με τις μεταβολές του καιρού, τι έκανε, πρόσεχε τα φυσικά φαινόμενα, τον ουρανό στην Ανατολή και στη Δύση, τα σύννεφα, το χρώμα που έπαιρναν τα σύννεφα, τον τρόπο με τον οποίο βοσκούσαν τα ζώα. Αν τα έβλεπε βιαστικά έλεγε σίγουρα κάτι θα συμβεί. Πρόσεχε πάρα πολύ για το πώς θα φυσούσε, από πού θα φυσούσε ο αέρας, το πώς θα συμπεριφερόταν η γάτα. Με αυτούς τους τρόπους προσπαθούσε να δει πώς θα εξελιχθεί η επόμενη περίοδος, η επόμενη μέρα αλλά και οι επόμενες μέρες. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο ήταν προφυλαγμένος. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό, πρόσεχε και σε πιο μακροχρόνια περίοδο το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.
0: Στον
1: κύκλο του έτους υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη εξοικείωση από την παρατήρηση και μπορούσαν να προβλέψουν για περισσότερο χρόνο το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

0: σε αγάπη μου η καινούρια.
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι από την Κέα, το οποίο κατέγραψε ο Γεώργιος Σπυριδάκης το 1960 και δείχνει πολύ καλά αυτή την εμπειρία του καιρού, παραστημό παραγλυμό, με έβαλα να για να θερήσω, για να με δέρνει ο άνεμος και ο ήλιος να για να μαυρίσω. Ο παραστημός είναι το μέσα μέρος, το εσωτερικό του χωραφιού, ενώ παραγλυμό σημαίνει το έξω μέρος του χωραφιού. Ήταν μια εμπειρία των καιρικών συνθήκων η οποία ήταν οπωσδήποτε έντονη και σε κάθε περίπτωση ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, ιδίως αν ζει στα αστικά κέντρα ή ενδεχομένως ακόμα και αν ζει στην επαρχία, αν διάγει έναν τρόπο ζωής κάπως αστικό.
2: Βέβαια, μα σήμερα δεν θερίζει κανείς άλλωστε με το δρεπάνι και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάψει ο ήλιος ούτε να αντιμετωπίσει τον αέρα, που κάποιες μέρες του καλοκαιριού είναι δυνατός. Άλλωστε μετά το θερισμό ακριβώς τον περιμένουν αυτόν τον αέρα για να αλωνίσουν. Άλλες εποχές, άλλες τεχνικές και άλλα μέσα.
1: Πώς μπορούσαν να προβλέψουν τον καιρό σε μια πιο μακρά διάρκεια, αυτό που αρχίσαμε να λέμε πριν λίγα λεπτά, πώς μπορούσαν να προβλέψουν στο χρόνο, διάρκεια του κύκλου του χρόνου τον καιρό?
2: Υπήρχαν παρατηρήματα τα οποία ίσχυαν για όλο το χρόνο, αλλά σε δύο συγκεκριμένες περιόδους, δηλαδή στις αρχές του Μάρτη και στις αρχές του Αυγούστου, ήταν πιο εύκολο, όπως φαίνεται και είναι ακόμα, υπάρχουν και σήμερα καιροσκόποι. Ακριβώς. Το καιροσκόπος με την έννοια του σκοπό, επισκοπό τον καιρό, δηλαδή προσέχω, μελετώ και με πολύ προσοχή τα καιρικά φαινόμενα και βγάζω κάποια συμπεράσματα για τους επόμενους μήνες. Καιροσκόποι λοιπόν πρόσεχαν τις πρώτες μέρες του Μάρτη και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα μερομήνια, και είτε από τη 1 μέχρι τις 6 είτε από τη 1 μέχρι τις 12, δηλαδή μία μέρα ανά μήνα ή μία μέρα για δύο μήνες, πρόβλεπαν πώς θα είναι ο καιρός τους επόμενους μήνες και πρόσεχαν πράγματα τα οποία ενδεχομένως και σήμερα να τα προσέχουν οι χωρικοί, όταν έβλεπαν να έχει κύκλο το φεγγάρι, όταν έβλεπαν να έχει αλώνιο, όπως έλεγαν, το φεγγάρι, όταν έβλεπαν να έχει σύννεφα κόκκινα στη δύση και να είναι γύρω από το φεγγάρι ή γύρω από τον ήλιο. Όλα αυτά κάτι σήμαιναν. Σήμαινε ότι θα έχει αέρα, ότι θα είναι κακός ο καιρός, ότι θα είναι δύσκολος ο μήνας ή δύσκολος ο χειμώνας, θα χιονίσει, θα βρέξει. Παράλληλα όμως πρόσεχαν και τις κινήσεις που έκαναν τα ζώα, όπως ήδη αναφέραμε. Αν έτρωγαν γρήγορα, που σήμαινε ότι θα πρέπει να βιαστούν να μπουν, γιατί είχαν τη διέστηση ότι θα είναι οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι χειμωνιάτικες και θα είναι κλεισμένα στο μαντρί. Επομένως έπρεπε να είναι χορτάτα και έτρωγαν βιαστικά. Από τον τρόπο με τον οποίο πετούσαν τα πουλιά, αν πετούσαν πολλά μαζί, χαμηλά, αν πετούσαν ψηλά, αν το φεγγάρι ήταν ανοιχτό, είχε ανοιχτό χρώμα, αν ήταν κόκκινο, αν ο ήλιος ήταν κόκκινος κτλ. Όλα αυτά τα μάζευαν τα στοιχεία, συγκέντρωναν κάποια στοιχεία και έβγαζαν κάποιες καιρικές προγνώσεις για ένα διάστημα ενός χρόνου.
1: Ήταν λοιπόν ένα κεφάλαιο γνώσης,
2: εμπειρία. Η εμπειρία είναι γνώση, είναι η ατελής γνώση, είναι η εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον έρχεται η γνώση μέσα από τη μετεωρολογία, την γνώση την επιστημονική, αρχίζει να εξασθενεί αυτός ο τρόπος, να χάνεται σιγά σιγά, παρότι και σήμερα ακόμα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι διάφοροι καιροσκόποι οι οποίοι βάζουν και στοιχήματα. Στοιχηματίζουν για τον καιρό.
1: Ασφαλώς.
2: Και σήμερα άκουσα ένα τέτοιο
1: παράδειγμα.
2: Βέβαια, ένα περιστατικό. Και μάλιστα μέσα στο κέντρο ένα συνάδελφος είπε ότι το είχαν προβλέψει, ότι θα είναι σήμερα, θα είναι κρύο.
1: Με βάση την
2: ένας παραδοσιακός μου είπε, γνώστης του καιρού, είπε ότι σήμερα θα έχουμε
1: αυτή την απότομη μεταβολή.
2: Μεταβολή.
1: Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.

0: Σκυρβοριάς παρήγγελε σε όλα τα καράβια, καράβια παρμενίζετε, κάτεργα που κοινάτε, εμπάτε στα λιμάνια σας, γιατί θα να φυσήξω, λέει το τραγούδι που ηχογράφησε ο Σταύρος Καρακάσης το 1960 στην Ιερισσό της Χαλκιδικής και το οποίο προέρχεται, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, από το τόμο, τον τρίτο τόμο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών που είχε δημοσιεύσει το 1968 το κέντρο λαογραφίας και κυκλοφορεί πλέον η έκδοση αυτή με ένα, συνοδευόμενη από ένα διπλό CD. Ο Κυρβοριάς λοιπόν και τα καιρικά φαινόμενα προειδοποιούν τους ανθρώπους για το τι μέλη να ακολουθήσει. Πώς συμμορφώνεται μετά από αυτά τα παραγγέλματα ο παραδοσιακός άνθρωπος?
1: Συγκεκριμένα τώρα για τον Καραβοκύρη, για αυτούς που ασχολούνταν, ήταν στη θάλασσα, κάποια σημάδια που παρατηρούσαν και μάλιστα πολλές φορές ανέβαζαν το πιο νέο παιδί που είχε μακριά, είχε όραση καλή για να παρατηρήσει γύρω γύρω τον καιρό, και με βάση αυτές τις παρατηρήσεις έβγαινε και το αντίστοιχο δελτίο. Ο Κυρβοριάς λοιπόν προειδοποιεί όταν είναι να φυσήξει, βγάζει κόκκινα σύννεφα, έχει διάφορα σημάδια τα οποία λένε ότι θα έχει ανεμοθύελα, οπότε κάθε καράβι πρέπει να μαζευτεί σε λιμάνι. Αν το αγνοήσει αυτό, κάτι το οποίο κάνει αυτό το καράβι, το ψαριανό, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι, αυτή η εξαιρετική παραλογή η οποία έχει και πολλές παραλλαγές από όλη την Ελλάδα, από όλο το Αιγαίο, ο Κυρβοριάς λέει θα φυσήξω, άρα όλα τα καράβια πρέπει να πιάσουν λιμάνι, και ένα καράβι του Κυρανδριά, το ψαριανό ή άλλο από άλλη περιοχή δεν υπακούει σε αυτή την εντολή, αγνοεί την προειδοποίηση και λέει εγώ δεν σε φοβάμαι. Ναι, αλλά το τραγούδι συνεχίζει ότι γέμισε η θάλασσα πανιά και οι άκρες, οι ακρογελιές δηλαδή, παλικάρια, που σημαίνει ότι όποιος αγνοήσει τις καιρικές συνθήκες τις συγκεκριμένες εποχές, ιδιαίτερα φθινόπωρο και άνοιξη, θα πρέπει να καταλάβει τι θα γίνει.
2: Διπόρη 91. Η καλή συντροφιά.

0: ζει πραγματικά μέσα, έχει την εμπειρία των καιρικών συνθήκων.
1: Και αν τα γνωρίσει, βέβαια, να γνωρίσει αυτή την εμπειρία, θα τιμωρηθεί, γιατί ο καιρός, η φύση εκδικείται πάντοτε όταν την αγνοείς. Εδώ θα ήθελα να πω περισσότερο ότι η εμπειρία αυτή δεν είναι και τόσο, γιατί έχουμε μία εντύπωση ότι ο λαϊκός άνθρωπος, ο παραδοσιακός άνθρωπος δεν είχε καθόλου γνώση σε αυτά που έκανε. Μα η εμπειρία είναι γνώση, όπως είπαμε, είναι ατελής γνώση. Είναι όμως ένας θησαυρός ο οποίος προέρχεται μέσα από τους αιώνες, πάνω στον οποίο χτίζουν σιγά σιγά με καινούργιες παρατηρήσεις, και με βάση αυτόν τον κώδικα, ο οποίος διαμορφώνεται διαμέσου των αιώνων, έζησαν όλες οι προηγούμενες γενιές. Έτσι έσπερναν, θέριζαν, αλώνιζαν, έκαναν όλες τις δουλειές τους, βέβαια ρισκάροντας πάντοτε. Γιατί ποτέ δεν είναι ο καιρός, όσο και να λέμε ότι είναι προβλέψιμος, ακόμα και σήμερα που έχουμε τα τέλεια τεχνικά μέσα, βλέπετε ότι πάντοτε υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Το περιθώριο του λάθους στην παραδοσιακή κοινότητα ήταν ίσως λίγο μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα με τα τεχνικά μέσα. Παρόλα αυτά ήξεραν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, προσπαθούσαν να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στα καιρικά φαινόμενα και να είναι πάντοτε προμηθείς και όχι επιμηθείς.
0: Βέβαια η παραδοσιακή κοινότητα χαρακτηριζόταν από μια προσπάθεια να είναι αυτάρκης, απέναντι σε ό,τι και αν συμβεί, είτε αυτό είναι έλλειψη τροφίμων, είτε είναι μια αναποδιά του καιρού, καθώς δεν θα έσπευδε σε βοήθειά της κανείς.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και χαρακτηριζόταν από αυτός ο οποίος είχε την έγνοια της οικογένειάς του, των ζώων του, γιατί δεν ήταν μόνο η οικογένεια, δεν ήταν μόνο τα άτομα, τα πρόσωπα ήταν και τα ζώα. Ο Προμηθέας λοιπόν, αυτός ο οποίος είχε πάντοτε γεμάτα τα μπάρια του, ήταν ο καλός νοικοκύρης. Οι υπόλοιποι ήταν πάντοτε αυτοί οι οποίοι είχαν και επάθαιναν και τις ζημιές. Βέβαια και σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ δεν υπήρχε κοινωνική πρόνοια με την έννοια που ξέρουμε εμείς σήμερα, κρατικής παρέμβασης κτλ. Και όλα τα περιμένουμε από εκεί, υπήρχε πάντοτε η αλληλοβοήθεια κτλ. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε ενδεχομένως σε μία από τις εκπομπές μας να το αναλύσουμε, γιατί πράγματι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Thank you.

0: Αν έρθει ένας βαρύς καιρός, ακούσαμε από τον δίσκο «Ψες ίδια στο όνειρό μου», ένα θρακιώτικο τραγούδι, ένας ζωναράδικος χορός. Και συζητούσαμε με την κυρία Καμιλάκη για τα καιρικά φαινόμενα και πώς τα ζει ο παραδοσιακός άνθρωπος. Με στόχο να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα, ειδικά αυτά που τους δημιουργούσαν προβλήματα, οι παραδοσιακοί άνθρωποι εφάρμοζαν και πρακτικές μαγικές, είτε πρακτικές που φαίνονται μαγικές. Σε μερικές περιπτώσεις ενδεχομένως δεν ήταν, αλλά είχαν μια άμεση πολύ λογική επίπτωση στο φυσικό κόσμο.
1: Θα έλεγα με βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για μαγικές, αλλά καθαρά πρακτικές οι οποίες έχουν ως βάση τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και τις ιδιότητες που υπάρχουν στη φύση μέσα, δημιουργούνται με βάση τα πάντοτα φυσικά φαινόμενα. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, η πρόληψη, η αντιμετώπιση ενός φαινομένου το οποίο είναι πολύ συχνό, ιδιαίτερα στον χώρο τον ελλαδικό, όπου έχουμε απότομες αλλαγές στην ατμόσφαιρα και σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα την Άνοιξη και πιο πολύ το Μάη, γίνονται χαλαζοπτώσεις.
0: Τις μεταβατικές έτσι, περιόδους.
1: Είναι και το φθινόπωρο, αλλά το φθινόπωρο δεν είναι επικίνδυνη η χαλαζόπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι δεν την προσέχει κανείς. Την Άνοιξη, επειδή είναι πολύ εύκολο να καταστρέψει είτε τα κλίματα, τα μπέλια δηλαδή, είτε τα φρούτα που είναι στην εποχή που δένουν οι καρποί, τότε είναι πολύ επικίνδυνες οι χαλαζοπτώσεις αυτές. Τι έκαναν λοιπόν οι παραδοσιακοί μας πρόγονοι? Καταρχήν προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μεγάλο θόρυβο. Χτυπούσαν τις καμπάνες. Κάποιος πήγαινε στο κοδωνοστάσιο και χτυπούσε κοφαντικά τις καμπάνες. Μια δεύτερη κίνηση στην ίδια πάντοτε πρακτική ήταν να πυροβολούν προς την κατεύθυνση των νεφών που έφεραν το χαλάζι. Τα χαλαζοφόρα δηλαδή νέφη τα πυροβολούσαν. Έβγαιναν οι άντρες δηλαδή σε μια κορυφή, σε ένα λόφο και πυροβολούσαν τα σύννεφα. Εκεί που θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μία μαγική διάσταση είναι το μαυρομάνικο μαχαίρι με το οποίο σταύρωναν, έβγαιναν οι γυναίκες συνήθως και σταύρωναν τα σύννεφα ή πετούσαν την πυροστιά, δηλαδή το σιδερένιο αυτό υποστήριγμα της κατσαρόλας στο τζάκι, το πετούσαν μακριά. Ενώ φαίνεται ότι μπορεί να είναι μαγική η ενέργεια του μαυρομάνικου μαχαιριού, στην πράξη πρόκειται για μια καθαρά πρακτική πρόληψης, γιατί το μαυρομάνικο μαχαίρι αφενός έχει ένα χέρι, το χέρι του είναι από κόκαλο, το οποίο είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Με την κίνηση που κάνει η γυναίκα ή ο άντρας να σταυρώσει τα σύννεφα, τραβάει τον ηλεκτρισμό, ο οποίος όμως δεν μεταβιβάζεται στο σώμα, μεταβιβάζεται μόνο στην αιχμή, την σιδερένια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν πρόκειται για μαγεία, πρόκειται για μια πράξη εκτόνωσης των νεφών μέσα από το μαχαίρι, το οποίο έχει
0: κακός αγωγός της
1: δεν αφήνει τον ηλεκτρισμό να περάσει στο σώμα και να μεταφερθεί. Εάν παρόλα αυτά είναι βρεγμένο το χέρι και βρεγμένο το κόκαλο, μπορεί να προκαλέσει πραγματικά κεραυνό και να κάψει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και το κρατούσαν πάντοτε με στεγνό πανί. Βλέπετε πόσες είναι οι προλήψεις, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία μαγική σχέση, καμία σχέση με τη μαγεία. Είναι λοιπόν καθαρά πρόληψη από φυσικά φαινόμενα με τρόπους φυσικούς. Σήμερα η φυσική εξηγεί. Ο θόρυβος είναι δημιουργία οστικών κυμάτων, τα οποία απομακρύνουν τα χαλαζοφόρα νέφη. Και σήμερα, αν δούμε τι κάνει
0: η
1: γεωργική υπηρεσία, έχει εγκαταστήσει σε πολλούς λόφους κανονάκια, τα οποία λειτουργούν μάλιστα με ρεύμα, και πολλές φορές το ρεύμα, αν δεν έχει γεννήτρια, πέφτει και δεν λειτουργεί στην ώρα του. Αλλά παρόλα αυτά η πρακτική είναι η ίδια. Πυροβολούν τα σύννεφα για να σταματήσουν το χαλάζι ή να απομακρύνουν από την περιοχή την επίμαχη το χαλάζι.

0: ακούσαμε το κοντό το κρυθαράκι, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1983 στον προβατώνα του Σουφλίου, στον Εύρο, αλλά προέρχεται από την Βόρεια Θράκη. Μιλούσαμε με την κυρία Κατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη για τον καιρό, για τις μαγικές συνήθειες ή τις συνήθειες τις εμπειρικές που έχουν οι παραδοσιακοί άνθρωποι ώστε να προβλέπουν τον καιρό και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που τους έφερε αυτός, κυρίως στις μεταβατικές περιόδους του φθινοπόρου αλλά και της ανοίξεως. Μια που τώρα βρισκόμαστε στο φθινόπωρο, σε μια συγκυρία αλλαγής του καιρού, όπου έχουμε απαγορευτικό στα πελάγη και έχουμε προβλήματα στις γεωργικές καλλιέργειες, ποιες ήταν αυτές οι εργασίες που κυρίως παραδοσιακά ή και σήμερα βέβαια γίνονται στον αγροτικό και τον γεωργικό χώρο?
1: Αυτή η εποχή, αν δούμε, είναι μια εποχή αρκετά με μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις γεωργικές εργασίες. Και γιατί είναι καταρχήν όλα τα φρούτα έτοιμα για συγκομιδή από τα σταφύλια που έχουμε το πανηγύρι ουσιαστικά του τρίγου, για το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο καιρός. Δεν πρέπει να βρέχει. Δεν πρέπει να αφήσουμε πολύ καιρό τα σταφύλια να βρέχονται στο αμπέλι, γιατί δημιουργούνται προβλήματα, αφενός σαπίζουν, αφετέρου χάνουν σε δύναμη, και γι' αυτό πρέπει να μαζευτούν γρήγορα, πρέπει να μπουν στο βαρέλι για να αρχίσει η ζύμωση. Και αν δούμε μια σειρά από Αγίους αυτή την εποχή, οι περισσότεροι από αυτούς προστατεύουν το κρασί να μην ξυνήσει, να μην χαλάσει, να γίνει καλό, να γίνει δυνατό. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από γιορτές οι οποίες αφορούν την ζύμωση του κρασιού και όλη αυτή την διαδικασία, την προετοιμασία για να γίνει καλό το κρασί.
0: Το τρίγου είναι χαρακτηριστικό, έτσι, ο Άγιος Γιάννης, ο Θεολόγος, στις 26 Σεπτεμβρίου, που τοπικά στην Αιτωλία είναι ο Άγιος Γιάννης
1: ο Σπαζοκάρδης ή ο Σπαζοκαρούτας, όπως λέμε, αυτός που βοηθάει στο να μην κραγούν από τη ζύμωση τα βαρέλια, τα μεγάλα, οι καρούτες, οι κάντες, και πρέπει να του δώσουμε και εκείνου αυτό που του αναλογεί, δηλαδή να το αποδοθεί η τιμή, ώστε να γίνει καλά η ζύμωση και να μην συντελέσει στο να σπάσουν τα βαρέλια από τη ζύμωση. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να προσφύγει σε μια δύναμη πιο μεγάλη από εκείνον για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά που κάθε μέρα αντιμετωπίζει στη ζωή του, δηλαδή τις πρακτικές εργασίες.
0: Το κρύο που έρχεται. Βλέπω εδώ μια καταγραφή από την Χίο, που ο Αγιάννης είναι ο μέσα κρεβατάς. Δηλαδή από εκείνη τη μέρα πάβουν πια να κοιμώνται έξω στην Ήπεθρο και κουβαλούν τα κρεβάτια μέσα, γιατί ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο ψυχρός.
1: Άλλωστε μεγαλώνουν οι νύχτες, η μέρα είναι αρκετά μικρή, έχουμε ήδη μπει στο μίκρεμα της μέρας και το μεγάλωμα της νύχτας μέχρι και το Δεκέμβριο, οπότε θα αρχίσει πάλι να μεγαλώνει κατά ένα σπυρί η μέρα. Και αυτή η διαδικασία θα μας οδηγήσει, δηλαδή οι παρατηρήσεις όλες αυτές θα πρέπει να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε καλά τη σπορά.
0: Να πούμε για τη σπορά στη συνέχεια.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Αραδιαστείτε στο χορό», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Ελληνοχώρι του Δημοτήχου, και μιλούσαμε με την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη για τις καλλιέργειες και για τον καιρό και για την εμπειρία του φθινοπόρου, αυτού του καιρού και τις ασχολίες των ανθρώπων αυτό το διάστημα. Και λέγαμε λοιπόν για την σπορά.
1: Ναι, πριν να σας απαντήσω για τη σπορά, θα ήθελα να απαντήσω σε έναν ακροατή μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, γιατί ο διάλογος προάγει πραγματικά τη σκέψη μας. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς έχει δίκιο όταν λέει ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, προσφεύγει σε έναν συγκεκριμένο Θεό, τον προσωπικό Θεό, τον Χριστό. Έχουμε όμως και τους Αγίους σε όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε ένα ερωτολόγιο πλουσιότατο κάθε μέρα σχεδόν. Ο άνθρωπος, ο καθημερινός, ο απλός άνθρωπος, έχει ανάγκη από τη βοήθεια αυτή. Δεν είναι μόνο ο Χριστός, είναι και οι Άγιοι και είναι και η Παναγία. Βέβαια είναι και ο λαός λέει πολλές φορές, αν έχω την Παναγία ή τον Χριστό δεν έχω ανάγκη από τους Αγίους, αλλά οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι μεσολαβούν πραγματικά την κάθε μέρα για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να προκόψουν οι εργασίες του καθενός. Αυτό δεν είναι μόνο των χριστιανών, είναι και άλλων και παλιών αρχαίων θρησκειών, και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τους θεούς τους. Εμείς έχουμε τους Αγίους. Όσον αφορά τώρα την σπορά, ελπίζω ότι έδωσα την απάντηση, και καλό θα είναι να μας θυμίζουν και οι ακροατές ότι μας παρακολουθούν και που με πολύ ενδιαφέρον.
0: Οι επιστήμονες δεν είμαστε τόσο συνηθισμένοι στις ζωντανές, ας το πούμε έτσι, εκπομπές.
1: Ευπρόσδεκτες πάντως είναι οι ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να πω ότι για τη σπορά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αρκετή ώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι της εποχής αυτής ακριβώς. Ο παραδοσιακός άνθρωπος πρόσεχε ώστε να είναι στεγνό το χώμα, αφού έχει βρέξει βέβαια, για να μπορέσει να σπείρει και να μην πάει χαμένο ένα μεγάλο μέρος από το σπόρο. Είναι όλα συστρέφονται αυτή την εποχή γύρω από ένα πολύ μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Δημήτριο, όπως την Άνοιξη με τον Άγιο Γεώργιο. Και ο μεν Άγιος Γεώργιος είναι ο γνωστός κορποφαμελίτης, αυτός που διασπείρει τις οικογένειες στα βουνά και στα χωράφια. Ο Άγιος Δημήτρης είναι αυτός ο οποίος μαζεύει τις οικογένειες γύρω από ένα τζάκι, από μια εστία, και θεωρείται ο Άγιος ο οικογενειακός Άγιος και ο Άγιος της Σποράς.
0: Πράγματι, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι ένα ορόσημο μέσα στο έτος, γι' αυτό θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή αποκλειστικά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και σε αυτό το χρονικό ορόσημο. Θα κλείσουμε εδώ την εκπομπή αυτή ακούγοντας ένα τραγούδι από την Ήπειρο, από τη Ζήτσα συγκεκριμένα, τη Μιλίτσα.

ιστορικές σελίδες. Μια εκπομπή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για τον λαϊκό πολιτισμό. Την ευθύνη για την εκπομπή έχει η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, και πάσα στα

αυτός ελευθέρωσόν με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

τη 15η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τον ενασκήσει το πρώτερο λαμπρινθέντα και εναθλήσει το δεύτερον φενδρυθέντα, πάντες ως φωστήρας εφεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης εν δόξο σε γεραίρομεν, πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών. Γνώση διθύε καθοπλισμένος και τον νουν θειαδόξη λαμφθείς αθλητά, το πνεύμα τη φωτιζόμενος μάχερα όφθησε στυλβωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, αιρετικών τα αλόφυλα δόγματα ένδοξε, και κήρυξ της αληθείας προζωήν υπαλήφων άπαντας τους ευσεβώς προσιώντασι, εκκινδύνο δε λυτρούσε και θλίψεον, πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών.

της χάριτος λόγο, τας των πιστών υπαλήφων καρδίας, Λουκίανε, αθλήν παρεσκεύασας και τροπούστε των τύρανων και καλός των δρόμων τελέσας των ένθεων, επιτέλει δόξης μαρτύρων ηξίωσε. Όθεν συνελθόντε στην Αγίαν σου μνήμην τιμόμενα είδημε, τον σωτήραν δοξάζοντες, άθλο φόρε πανέφημε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

15 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Μεγάλης Αντιοχίας. Λόγον Θείας Γνώσεως πεπλουτικός διαπίστεως, τους πιστούς ευεβαίωσας πολύπλοκα βάσανα και θυμών τυράννων φέριν Θαρσαλαίος, δια την μέλουσαν ζωήν και αυθαρσίαν και αγαλίασιν. Διό σε μακαρίζομεν Λουκιανέ αξιάγαστε, και την θείαν σου σήμερον εκτελούμεν πανηγυρίν. Κόλπος σε θαλάτιος Λουκιανέης δεξάμενος, με θυμέρας τριάκοντα τη χέρ σου εκδίδωσιν Ιωνάν ως πάλε θυρός υπουργία προς θεοτίμητον ταφήν και η αμάτων θείαν ανάβλησιν. Μαρτύρων ακροθύνιον της εκκλησίας εδραίωμα, δια τούτο τιμόμεν σε πρεσβευτά των ψυχών ημών.

του στερήσει Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήνε θέλων. Ο Λουκιανός θέλοντας να μην στερηθεί τον ζώντα άρτο τον Κύριο, υπέμεινε καρτερικά τη στέρηση του υλικού άρτου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Λουκιανός ήταν τέκνον ευσεβών γονέων. Μόλις εκείνοι απεβίωσαν, ήταν δε τότε ο Λουκιανός 12 ετών, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και καταγινόταν με την σπουδή και τη μελέτη των θείων γραφών. Έτσι μπόρεσε και οδήγησε στην πίστη του Χριστού πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Ο Λουκιανός με την επιμέλεια που τον διέκρινε και την ευφυΐα που διέθετε απέκτησε σπουδαιότατη θεολογική κατάρτιση, αλλά επιπλέον διακρινόταν ήδη από την παιδική του ηλικία για τη βαθιά του θεοσέβεια και την ενάρετη ζωή του. Έτσι έγινε ονομαστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αντιοχίας της Μεγάλης. Αργότερα όμως έφυγε από εκεί και πήγε στην οικομίδια της Μικράς Ασίας. Στην πόλη αυτή στερέωσε στην πίστη του Χριστού κάποιους χριστιανούς, οι οποίοι εξαιτίας του φόβου των βασανιστήριων είχαν κλονιστεί, και τους προετοίμασε για τους αγώνες και το μαρτύριο. Ο Άγιος Λουκιανός, όντας πολυμαθέστατος αλλά και άριστος καλλιγράφος και ταχυγράφος, άφησε στην Εκκλησία των Οικομιδαίων ένα σπουδαιότατο βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα ήταν τρίστυλη και περιείχε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έγινε δε ο Άγιος, λόγω των αρετών του, τόσο ανώτερος από τη φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλεως ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπόλοιπους ήταν αθέατος. Η φήμη και τα ξεχωριστά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγιναν γνωστά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, και για το λόγο αυτό εκείνο ζήτησε να τον δει. Κάποιοι σύμβουλοι του όμως του είπαν ότι και μόνο αν έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου θα κινδύνευε και ο ίδιος να γίνει χριστιανός. Μετά από τη συμβουλή αυτή, ο Μαξιμιανός φοβήθηκε να δει κατά πρόσωπο τον Άγιο Λουκιανό και έτσι συνομίλησε μαζί του, όντας πίσω από παραπέτασμα. Κατά τη συζήτηση δε που έκαμαν, ο αυτοκράτορας διαπίστωσε ότι ο Άγιος δεν ήταν διατεθειμένος να αρνηθεί τον Χριστό σε καμιά περίπτωση. Κατόπιν τούτου ο τύραννος αυτός πρόσταξε και τον υπέβαλαν σε φοβερά και ανίκουστα βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος Μάρτης και υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία. Τελικά ο Μαξιμιανός τον έκλεισε στη φυλακή και πρόσταξε να τον αφήσουν επί μακρόν χωρίς τροφή και νερό, ώστε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Λουκιανός, αφού του στέρισαν επί πολλές ημέρες την τροφή και το νερό στη φυλακή που βρισκόταν, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου με προσταγή του τυράννου το έριξαν οι δολολάτρες στη θάλασσα. Προσέδεσαν μάλιστα σε αυτό ένα ογκόλιθο, ώστε να το παρασύρει με το βάρος του και να μείνει στο βυθό. Όμως χάρη τη Θεού ο λίθος λύθηκε, και ένα δελφίνι πήρε στη ράχη του το τίμιο λείψανο και το έβγαλε στη στεριά. Από εκεί το πήραν οι χριστιανοί μαθητές του Αγίου και το ενταφίασαν με τιμές σε ένα επίσημο τόπο. Στον τόπο δε εκείνον έκτισε αργότερα η Αγία Ελένη περικαλή ιερό ναό προς τιμή του.

πυρκτήν πολυχρόνιον και βιαιότατον θάνατον εκαρτέρισα σώσιε. Ημάς υπεδούμενος και λεπτής ο στράγγις κεντούμενος μάκαρ και ασιτία χαλεπή μακράτε δίψη εκπιεζόμενος. Διώσε η ουράνιος τρυφή σαφώς διεδέξατο ως αίτη των μάρτυραν αθλητά γενναιότατε.

πυρπολής ασώσιε, ακάνθας των παθών, διηδρό των ασκητικών, τες ροές κατέσβεσα στον αγώνων σου, ασεβίας κάμινων γενεόφρον, παμακάριστε.

εκισμής βαλόμενος, νυφάσιν αλγινών διαμένης προς τον Θεόν, ατενίζων Άγιε, σώζην δυνάμενον, ούχερσι το πνεύμα σου εν απέθω εφρενόμενος. Μακρινθέντας ήλεγχες Θεού τους δισεβείς, και μακρές και οδυνηρές αλγιδός ειν ένδοξε περικυκλούμενος, το Χριστό προσύγγισας, ού το πάθος εξικόνησας.

0: πνευματικής ως έμπλεος χάριτος και σοφίας, Λουκιανέ πανέφημε, την θεόπνευστον μάρτης γραφήν ερμήνευσας πάσαν, πλάνην δε των Ελλήνων ήλεγξα στην πολίθεων και ψευδόνυμων γνώσιν, την δε Χριστού εκκλησίαν ύφρανας αθλοφόρε, φεδρίνων εν της λόγης σου ορθοδόξων τα πλήθη.
1: Τη 15η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν Αντιοχία Εκκλησίας. Θείο Πνεύματι λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας. Όθεν μαρτύρων αλήτης γενόμενος, Λουκιανέ έναν θλίσι ρίστευσας, μάρτης έδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεήμην το μεγαέλεον.

Ακόμα σήμερα 15 του Οκτώβρη, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου του Επισκόπου. Όσιος αυτός λόγω των πολλών του αρετών έγινε επίσκοπος, έπειτα επειδή μισούσε τις ταραχές που συνόδευαν το επισκοπικό αξίωμα, έφυγε στην έρημο. Εκεί έκανε πολλούς ασκητικούς αγώνες και έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής. Ο Θεός τον αξίωσε να θαυματοργεί και θεράπευσε πολλούς συνανθρώπους του από διάφορες σωματικές και ψυχικές αρρώστιες. Αφού και με τη σοφή διδασκαλία του ωφέλησε πολλούς, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ευθυμίου του Νέου. Γεννήθηκε στις μέρες του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα του Πέμπτου του Αρμενίου σε κάποια κομμόπολη της Γαλατίας, την Οψό, που ήταν κοντά στην Άγκυρα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς και ονομάζονταν Επιφάνιος και Άννα. Είχαν και δύο κόρες, τη Μαρία που ήταν πρεσβυτέρα και την Επιφανία. Όταν ο Άγιος ήρθε σε κατάλληλη ηλικία, παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Αναστασό. Επειδή όμως επιθυμούσε τη μοναχική πολιτεία, αφού τακτοποίησε τις οικογενειακές του υποθέσεις, πήγε σε μοναστήρι κοντά στον Όσιο Ιωαννίκιο στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί μετά από δοκιμασία γίνεται μοναχός το 842 με το όνομα Ευθύμιος. Μετά από αρκετά χρόνια ασκήσεως στο κοινόβιο αυτό, ο Ευθύμιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Από εκεί επέστρεψε στον Όλυμπο και μετά από πολλές περιπέτειες και ταξίδια ίδρυσε κοντά στη Θεσσαλονίκη την Μονή Περιστερών το 871, όπου εγκαταστάθηκε και την ανέδειξε με την άριστη πνευματική του ζωή σε άριστο πνευματικό κέντρο. Έτσι λοιπόν, ασκητικά και θεάρεστα, αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά την 15η Οκτωβρίου το 894. Τη βιογραφία του συνέγραψε ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασίλειος, που υπήρξε και μαθητής του Αγίου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Κάποιος μοναχός βρισκόταν σε μια σκήτη ποταχτικό σε ένα γέροντα επί μερικά χρόνια. Από φθόνο όμως του διαβόλου που μισεί το καλό, καταπάτησε την αρετή της υπακοής χωρίς να υπάρχει κάποια εύλογη αιτία και αρνήθηκε την υποταγή στο γέροντα. Και όχι μόνο αυτό, περιφρόνησε επιπλέον και το επιτίμιο που του επέβαλε ο γέροντας για την αθέτηση της υπακοής. Ο μοναχός λοιπόν αυτός έφυγε από τη σκήτη και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, αλλά εκεί τον συνέλαβε ο τοπικός άρχοντας και αφού του αφαίρεσε το μοναχικό σχήμα, τον πίεζε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε, παραέμενε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό ο άρχοντας τον έδιρε ανελαίητα με βούνευρα και εν συνεχεία πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν διαξήφως. Αμέσως δε τότε τον παρέλαβαν οι δήμοι και τον αποκεφάλισαν. Μετά τον αποκεφαλισμό μετέφεραν το Άγιο Λείψανό του έξω από την πόλη και το πέταξε για τροφή στα σκυλιά. Μόλις όμως νύχτωσε, το πήραν μερικοί ευσεβείς χριστιανοί χωρίς να τους πάρουν είδηση και αφού το άλυψαν με μοίρα και το τύλιξαν με σεντόνια, το έβαλαν μέσα σε κυβότιο και το εναπέθεσαν στο Άγιο Βήμα Ιερού Ναού ως Λείψανο Μάρτυρος. Κατά την ώρα που τελούνταν στον ιερό αυτό ναό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συγκεκριμένα τη στιγμή που ο διάκονος αναβοούσε το «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε», μπροστά στα μάτια όλων, το κυβότιο με το Άγιο Λείψανο εξερχόταν αυτομάτως, χωρίς την επέμβαση ανθρώπινου χεριού και έμενε στον νάρθηκα του ναού μέχρι την απόλυση. Μετά την απόλυση αυτομάτως και πάλι εισερχόταν στο Άγιο Βήμα και σταματούσε ακριβώς στην αρχική του θέση. Το θαυμαστό αυτό γεγονός που ελάμβανε χώρα σε εκείνο το ναό προκαλούσε κατάπληξη στους εκκλησιαζομένους. Πληροφορηθείς δε το παράδοξο τούτο, κάποιος από τους μεγάλους πατέρες της εποχής εκείνης προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε από αυτό να του αποκαλύψει την αιτία του θαυμαστού αυτού γεγονότος και πήρε πράγματι αυτός πολύ γρήγορα την απάντηση από το Θεό. «Ιδού πως», παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε, «Τι εκπλήττεσαι και απορείς για αυτό που γίνεται? Δεν έλαβαν οι Απόστολοι του Χριστού, όπως καλά ξέρεις, την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες και από αυτούς εν συνεχεία η διάδοχή τους? Λοιπόν ο αδελφός αυτός, ο οποίος αν και έχισε το αίμα του για χάρη του Χριστού, δεν συγχωρείται να παραμένει μέσα στο Άγιο Βήμα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία? Μετακινείται μέχρι τον άρθηκα από Άγγελο Κυρίου. Και τούτο γίνεται για τον εξής λόγο. Ο μάρτυρας αυτός, όντας συνασκητής και υποτακτικός κάποιου γέροντος, δεσμεύθηκε από εκείνο με επιτίμιο για εύλογη αιτία. Αυτός όμως καταφρόνησε την αρετή της υπακοής και σηκώθηκε και έφυγε από το γέροντά του. Έτσι λοιπόν ως μάρτης έλαβεν μεν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Επειδή όμως ετελειώθη έχοντας το δεσμό του επιτιμίου, δεν συγχωρείται να παραμένει το τίμιο λείψανό του στο Άγιο Βήμα κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, παρά μόνο αν τον λύσει από το επιτίμιο ο γέροντας που του το επέβαλε. Μόλις ο σεπτός εκείνος πρεσβήτης έμαθε από τον άγγελο την αιτία και τον τρόπο μετακίνησης του Αγίου Λείψανου από το Άγιο Βήμα στον άρθηκα, πήρε τη ράβδο του και πήγε στον ασκητή, το γέροντα του μάρτυρος, και του διηγήθηκε λεπτομερώς όλη την υπόθεση. Εν συνεχεία τον πήρε και κατέβηκαν μαζί στην Αλεξάνδρεια. Εκεί πήγαν αμέσως στον ιερό ναό, στον οποίο ήταν εναποτιθεμένο το τίμιο λείψανο του μάρτυρος. Άνοιξαν λοιπόν τη λάρνακα και έδωσαν και οι δυο τους συγχώρηση στο μάρτυρα.
κατόπιν αφού τον ασπάστηκαν, στάθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό. Στη Θεία δε λειτουργία και εν συνεχεία που εν συνεχεία τελέστηκε, το λείψανο του μάρτυρος έμεινε ασάλευτος στο Άγιο Βήμα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα, και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα.

Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασα, ον τρόπον την πόρνην, δέξε καμέ και σώσον με.

αμαρτάνοντα αΐ και αραθυμία όλος κρατούμενον κατικτήρισον αγνή και μετανοίας τρόπης βελτίωσον διδούσα κατάνοιξην την πεπορωμένη ψυχή μου Πάναγνε ελπίησα κατέσχυντε τον πόθο υμνούντον σε και βοώντον Χριστό μνήσθητη και ημών εν τη βασιλεία σου.

πρόβατον ημί της λογικής σου πείμνης και προσέ καταφεύγω των ποιμέναν των καλών. Ζήτησον με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησον με. Πλύνον με της δάκρυση μου σωτήρ, ότι ρερύπομαι εν πολλές αμαρτίες, διό και προσπίπτωση ήμαρτον, ελέησον με ο Θεός. Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, Πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαβίνου του Επισκόπου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Νέου.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Διόν, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος

Σαραφένου και να τροπήσανε. Σαραφένα δε υπερημών, λιποντήρου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα καρδιαγράφας. Και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φυλάς.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

σεξουαλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούν την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνίαν με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννητε και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό, μισεί όμως τον αδελφό του», είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει ένθεους θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό, γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς, δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά, θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπόμενα λίλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης, είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη, ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και νοθεώσει στον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έλυσαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωος σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεανθρώπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Ή να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε αυτόν υπάρχει η θεοζωή.

συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο μέγας του Θεού αετός, ο χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο μέγας, ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

0: Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά με ένα δικό τους τρόπο προσπαθούν να εκβιάσουν γονείς και καταστάσεις για να επιτύχουν το σκοπό τους. Και το καθένα από τα παιδιά χρησιμοποιεί κατά βούληση όλα τα εργαλεία, στο ονομάσουμε έτσι, όπως είναι οι απειλές, οι κατηγορίες, οι ανταμοιβές, οι τιμωρίες και τόσα άλλα. Προκειμένου βέβαια να επιτύχει αυτό το οποίο θέλει. Μήπως όμως όλα αυτά σημαίνουν ότι ο εκβιασμός αποτελεί μια ακόμη μέθοδο διαπαιδαγωγήσεως? Όχι, λένε οι ειδικοί. Αλλά αποτελεί όμως ένα μέσο το οποίο χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή. Πολλά παιδιά όμως χρησιμοποιούν και λέγουν φράσεις τις οποίες ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν από τους γονείς τους. Και τους λέγουν απλά για να καταφέρουν να τους ενοχλήσουν για να τα προσέξουν οι γονείς αυτά τα παιδιά. Όταν βέβαια τα παιδιά προσπαθούν να χειριστούν, εντός εισαγωγείων βέβαια αυτή η λέξη, τους γονείς, το κάνουν κατά ένα τέτοιο τρόπο για να προσδιορίσουν σε ποιο ακριβώς σημείο τοποθετούν οι γονείς τους τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν. Και όταν οι γονείς χειρίζονται τα παιδιά, χρησιμοποιώντας βέβαια διάφορα τεχνάσματα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι ενεργούν για το συμφέρον του παιδιού. Εδώ θα πρέπει να πούμε πως κάθε χειρισμός περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία, στοιχεία εξουσίας και στοιχεία δυνάμεως. Γι' αυτό θα δούμε πως όταν ένα παιδί προσπαθεί, ή θελημένα ή αθέλητα, να κάνει κάτι το επικίνδυνο, το κάνει επειδή αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι έχει επιτύχει του σκοπού του. Δηλαδή έχει επιτύχει να μας αποσπάσει την προσοχή μας από αυτό με το οποίο εμείς ασχολούμαστε, και για να τρέξουμε τότε να το σώσουμε. Αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή ασκεί πραγματικά την εξουσία του. Αλλά ταυτόχρονα θα ήταν λάθος να αποδώσουμε την διαγωγή του αυτή σε πονηρές και ύπουλες προθέσεις. Στην πραγματικότητα ο αισθηματικός αυτός χειρισμός είναι η φυσική συνισταμένη τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιού. Το παιδί πάντα και ανά πάσα στιγμή εκτιμά την παρούσα κατάσταση. Οι γονείς του υπόσχονται ότι θα το ανταμείψουν αν καθίσει φρόνιμο για λίγο χρονικό διάστημα, όταν βέβαια αυτοί κάνουν κάποια άλλη εργασία. Και τότε διερωτάται κανείς, κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, ποιος χειρίζεται ποιον. Και αυτού του είδους τις ρυθμίσεις δημιουργούν ένα παιχνίδι στο οποίο επιδίδονται οι γονείς και το παιδί, για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο βέβαια που αυτή θα είναι απασχολημένη. Αν η απειλή ενός μαλώματος επικρέμεται σαν μπαμπούλας για το παιδί, και αν οι γονείς ανταμείψουν τελικά το παιδί μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτό σεβαστεί την όποια συμφωνία, την οποία βεβαίως έχουν κάνει οι γονείς και παιδιά, τότε οι γονείς και παιδί προσπαθούν ο καθένας από την πλευρά του να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν τα όρια του άλλου. Άλλωστε είναι σε όλους γνωστό ότι τα παιδιά 2 ή 3 ετών συνηθίζουν να κάνουν τέτοιου είδους μικροεκβιασμούς. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, αυτή η συμπεριφορά εκδηλώνεται πολύ νωρίτερα. Είναι πολλοί οι λόγοι που δικαιολογούν αυτή την επιθυμία των παιδιών να μεταχειρίζονται όπως αυτά θέλουν τους γονείς τους. Είναι γι' αυτά μια αίσθηση εξουσίας και για μας ένας συναισθηματικός εκβιασμός. Είναι ένα μέσο για να εντοπίσουν τα παιδιά το σημείο στο οποίο τοποθετούν οι γονείς τους τα όρια του παιχνιδιού. Δηλαδή, άραγε διορωτώνται, μπορώ να κάνω αυτό ή το άλλο και να μην υποστώ συνέπειες? και κατόπιν αυτού βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό το οποίο ονομάζουμε χειρισμό ή μεταχείριση αποτελεί για το παιδί ένα μέσο για να απαντήσει στο ερώτημα «Μέχρι πού μπορώ να φτάσω» και να δοκιμάσει την αυστηρότητα των απαγορεύσεων και την δύναμη των προσδοκιών που έχουν για αυτά οι γονείς τους. Και κατά ένα δεύτερο λόγο, το παιδί χειρίζεται ή μεταχειρίζεται, αν θέλετε, τον πατέρα ή τη μητέρα του για να τους κάνει να ενδιαφερθούν για αυτά. Και θα ήταν άδικο να μην ενεργήσει έτσι. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση οι γονείς θα υποφελούνταν για να ασχοληθούν με τις δικές τους δουλειές. Πρέπει να παραδεχτούμε πάντως ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά από την πλευρά των γονιών αποτελεί μια άδικη ανταμοιβή για ένα παιδί. Ένα παιδί που δεν είδε όλη την ημέρα τους γονείς του και έχει να τους πει ένα σωρό συναρπαστικά νέα και έχει να τους διηγηθεί ακόμη ένα σωρό συγκλονιστικές ιστορίες. Ακόμη και για ένα τρίτο λόγο. Για ένα τρίτο λόγο, το παιδί χάρη σε αυτούς τους χειρισμούς μπορεί να σταθμίσει με ακρίβεια το βαθμό της έντασης η οποία τυχόν να κυριαρχεί στην οικογένειά του. Ένα στρατήγημα δηλαδή που χρησιμοποιούν συχνά, συνίσταται στο να φέρουν τους δύο γονείς τους σε ένα τέτοιο σημείο με έναν επιδέξιο τρόπο αντιμέτωπους μεταξύ τους. Αφού λοιπόν το στρατήγημά τους στεφθεί από επιτυχία, το παιδί συμπεραίνει ότι οι γονείς προτιμούν να τσακώνονται μεταξύ τους παρά να δημιουργούν κάτι το κοινό εναντίον του. Και όπως είναι φυσικό, αυτή η επιτυχία του δημιουργεί ένα αίσθημα. Ένα αίσθημα δύναμης, όχι μόνο ισχυρό, αλλά και επικίνδυνο. Έτσι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ο εκβιασμός ζει και βασιλεύει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στη ζωή του κάθε παιδιού. Και έπειτα, ποιος γονιός δεν έχει ζήσει την ιεροτελεστία του τελευταίου ποτηριού νερού πριν από τον ύπνο, που αποτελούν μαζί με άλλα μια κλασική και δεξιοτεχνική μέθοδο για το παιδί για να παρατείνει επαόριστον την ώρα του ύπνου. Κι έτσι οι τσακωμοί με τα μεγαλύτερα αδέλφια προσφέρουν πάντα στους μικρότερους το κατάλληλο έδαφος για να κινηθούν. Και φυσικά δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία. Και επειδή κανένας γονιός δεν είναι ποτέ σίγουρος ότι συμπεριφέρεται με απόλυτα δίκαιο τρόπο στο κάθε παιδί του, τότε το τόξο βρίσκει σίγουρα το στόχο του. Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα, οι γονείς θα ανησυχήσουν αρκετά και θα ακούσουν αυτά που λέει το παιδί, οπότε αυτόματα αυτό εκτοξεύει τις κατηγορίες του σε μια μητέρα κάπως προσεκτική και κάπως αόριστα ένοχη, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες στο παιδί να αποσπάσει την εύνοια των γονιών. Αυτή ακριβώς την εύνοια την οποία ήθελε να επιτύχει. Από τη στιγμή όμως που οι γονείς ανακαλύπτουν το τέχνασμα του παιδιού, ασφαλώς αναρωτιούνται. Πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να τους εκβιάζουν? Αν και αυτό εξαρτάται από τις περιστάσεις και από το αντικείμενο της διαμάχης. Καταρχάς, δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να δεχθούμε να παίξουμε το παιχνίδι του παιδιού. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να συμμεριστούμε την περηφάνεια που αισθάνεται αυτό κάθε φορά που πετυχαίνει το τέχνασμά του. Φυσικά, ανήκει στις δικές μας αρμοδιότητες να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους να τα αναλύσουμε λεπτομερώς και να εξηγήσουμε στον εαυτό μας ότι θα διαπράταμε, ας πούμε, τεράστιο σφάλμα αν μεταχειριζόμασταν τα παιδιά μας με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να εξηγήσουμε ξεκάθαρα σε κάθε παιδί, λέγουν οι ειδικοί, ότι έχουμε απόλυτη γνώση του τι κάνουμε και ακόμη πως κάθε μας ενέργεια γίνεται σε συνάρτηση με το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Γι' αυτό ακριβώς και δεν χαιρόμαστε καθόλου με την ιδέα ότι προσπαθεί να μας κάνει ό,τι θέλει για να επιτύχει στους σκοπούς του. Και αφού του τα πούμε όλα αυτά, να του προσθέσουμε ακόμη ότι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι ξέρουμε ότι όλα αυτά που κάνει τα κάνει για να υπερισχύσουν απλά οι απόψεις του. Έτσι, λέγοντάς του αυτά τα λόγια, το παιδί θα αντιληφθεί καλά ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με τις προσπάθειές του. Προσπάθειες να μας οδηγήσουν εκεί που αυτό θέλει. Ενώ παράλληλα θα μπορέσουμε να το αποδείξουμε ότι το σεβόμαστε σαν άτομο και ότι το θεωρούμε πλήρες μέλος της οικογένειάς μας. Στην πραγματικότητα όμως ο λεγόμενος χειρισμός ή εκβιασμός, θα έλεγα εγώ, δεν έχει μόνο τις άσχημες πλευρές. Επιτρέπει στα παιδιά να εντοπίζουν τα όρια που δεν πρέπει να υπερβαίνουν και κάτι προθέτει στα μικρά γεγονότα της καθημερινής ζωής και ακόμη καμιά φορά συμβάλλει στη σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Και ακόμη το όπλο αυτό του παιδιού αποτελεί ένα επιπρόσθετο ατού για το μέλλον του. Οι χειρισμοί γίνονται επικίνδυνοι μόνο από τη στιγμή που επιτυχάνουν τόσο συχνά και τόσο καλά, ώστε το παιδί να καταλήγει στο να κρατά στα χέρια του μια μεγάλη δύναμη. Μια δύναμη που να μην είναι σε θέση να τη διαχειριστεί καλά, ωφέλιμα και πρακτικά. Αυτό βέβαια συμβαίνει κυρίως όταν προκαλεί σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς ή όταν αποσπά εκ μέρους τους απαράδεκτες παραχωρήσεις. Όπως ακριβώς τα παιδιά προσπαθούν να καταφέρουν τους γονείς τους, έτσι και οι γονείς καταφεύγουν σε κάθε μορφής στρατηγήματα και σε κάθε μορφής τεχνάσματα για να καταφέρουν τα παιδιά τους, ακόμα και τα συγχαρητήρια τα οποία τους δίνουν θα μπορούσαν να εκλειφθούν σαν ένα απλό σύστημα για να πετύχουν οι γονείς από το παιδί να επιδείξει τη διαγωγή που αυτοί θέλουν. Όπως παραδείγματος χάρη, αν ένα παιδί προσπαθεί να κάνει κάτι και εμείς του πούμε πως το κάνει ωραία, αλλά να του δείξουμε το πως θα το κάνει ακόμα καλύτερα. Είναι αυτό σαν να προσπαθούμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του για πολλή ώρα, ώστε να μπορέσουμε να του διδάξουμε και κάτι. Και αν το σύστημα αυτό λειτουργήσει καλά, τότε ασφαλώς θα έχουμε βρει ένα αποτελεσματικό μέσο για να το βοηθήσουμε να μάθει. Υπάρχουν ωστόσο άλλες μορφές χειρισμοί ή εκβιασμοί που καλό θα ήταν να αποφεύγονται, και αυτό ισχύει κυρίως για ορισμένες μεθόδους οι οποίες αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν ενοχές στο παιδί ή για τη συστηματική χρήση των ανταμοιβών. Ποιος από τους γονείς δεν φώναξε κάποια φορά στη ζωή του: αν κάτσεις φρόνημα ως συνόρα θα κάνω τη δουλειά μου, θα έχεις μία αμοιβή. Το πρόβλημα βέβαια το οποίο δημιουργείται με τις ανταμοιβές είναι ότι προσφέρουν στο παιδί τη δυνατότητα να διαλέξει. Να διαλέξει μόνο του την καλή συμπεριφορά και Και όταν οι γονείς ανταμείβουν το παιδί για να αντιμετωπίσουν την κακία του ή τις ενδεχόμενες ανοησίες του, τότε δεν του διδάσκουν λογική, αλλά απλά το εξαγοράζουν το παιδί. Καλό θα είναι όμως, θα ήταν, όπως λένε οι ειδικοί επίσης, εάν αποφεύγαμε τη μέθοδο δημιουργίας αισθημάτων ενοχής στο παιδί. Διότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι ικανή να διδάξει το παιδί για τα σφάλματά του, με αποτέλεσμα να το κάνει αυτό να αισθάνεται ότι είναι ένα κακό παιδί. Έτσι, η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει για τον εαυτό του κλονίζεται. Κλονίζεται δυνατά. Και εμείς τότε κινδυνεύουμε να επιτύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο το οποίο προσδοκούμε, εξωθώντας βεβαίως το παιδί να υιοθετήσει τη συμπεριφορά εκείνη την οποία εμείς ακριβώς θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Δυστυχώς όμως, όταν προσπαθούμε να καταφέρουμε τα παιδιά, έχουμε την τάση να υποτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας έχουν τα παιδιά. Και ένας τρόμος άμεσης και ειλικρούς επικοινωνίας δεν αποτελεί μόνο τον καλύτερο τρόπο για να απευθυνθούμε σε ένα παιδί, αλλά είναι και ο πιο σίγουρος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να του διδάξουμε μια σωστή και κοινά αποδεκτή συμπεριφορά. Και έτσι για παράδειγμα θα λέγαμε, αν την ώρα που κάνουμε κάτι του πούμε «έχουμε ακόμη λίγο για να τελειώσω και θα ήθελα πολύ να με βοηθήσεις», πιστεύουμε πως τότε το παιδί θα αισθανθεί ελεύθερο να κάνει την επιλογή του, ή δηλαδή θα δημιουργήσει κάποια σκηνή ενώπιον άλλων, ή θα υπακούσει και αν διαλέξει τη δεύτερη λύση θα νιώθει υπερήφανο που με αυτήν την επιλογή του μας έδωσε μεγάλη χαρά και μας ευχαρίστησε πολύ.

0: Κλείνοντας και την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι πριν ακόμα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ας το συζητήσουμε μαζί με τα παιδιά. Όπως αν πρόκειται να έχουμε φίλους, συναδέλφους στο σπίτι, ας το προειδοποιήσουμε από νωρίτερα, και αν διαμαρτυρηθεί για διαφόρους λόγους και μας πει ότι θα βαρεθεί ανάμεσα σε τόσους μεγάλους, ας του προτείνουμε τότε κάποιες άλλες λύσεις. Ακόμη, όποτε είναι δυνατόν να είμαστε συντροφιά με το παιδί ή τα παιδιά, εάν και εφόσον θέλουμε να φέρει σε πέρας μια εργασία την οποία του έχουμε αναθέσει, και αντί να διαπραγματευόμαστε μαζί και να του υποσχόμεθα κάποια ανταμοιβή ή αμοιβή, αν τακτοποιήσει βέβαια τις εργασίες του, ας το βοηθήσουμε να το κάνει αυτό μαζί μας. Και έτσι πιστεύουν πως του δίνουμε ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, και έτσι πιστεύουμε ότι βάζουμε ανάμεσα σε μας και το παιδί ένα ευχάριστο κλίμα συντροφικότητας. Ακόμη ότι πρέπει να μην αναφερόμεθα ποτέ σε προηγούμενα λάθη του, αλλά να ασχολούμεθα χωριστά με κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση η οποία παρουσιάζεται, χωρίς να του θυμίζουμε κάθε φορά ότι ξεχνάει πάντα μία από τις συνηθισμένες καθημερινές του εργασίες, ή ακόμη ότι καθυστερεί μονίμως να πάει στο σχολείο, γιατί με τον τρόπο αυτό του δημιουργούμε αισθήματα ενοχής, τα οποία είναι αρκούντως ικανά να ρίχνουν σκιά στην κοινή μας σχέση. Και έπειτα από τέτοιες αντιδράσεις το παιδί θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι μπορεί και αυτό με τη σειρά του να κάνει κάποιο παιχνίδι με τα δικά μας αισθήματα ενοχής. Και ακόμη ότι πρέπει να προσδιορίσουμε με κάποια σαφήνεια στο παιδί το τι περιμένουμε από αυτό, αλλά και γιατί το περιμένουμε. Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα όταν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες έννοιες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Και ακόμη να του δώσουμε να καταλάβει ότι πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. Έτσι μπορεί να διαφανεί ότι μπορούμε να επιδράσουμε θετικά στο παιδί. Όμως, αντί να προσπαθήσουμε να το κατευθύνουμε, είναι προτιμότερο να θίξουμε και να συζητήσουμε μαζί του το πρόβλημα, σε όλες του βέβαια τις διαστάσεις, και τότε να του εξηγήσουμε ακριβώς τι περιμένουμε από αυτό και γιατί. Φίλες και φίλοι, τελειώνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να θίγουμε τα λεπτά ζητήματα παρά μόνο σε στιγμές κατά τις οποίες αισθανόμαστε αμφότεροι γονείς και παιδιά ήρεμοι, και τότε μπορούμε να κυριαρχήσουμε το συναισθημάτο μας. Άλλωστε, ο συναισθηματικός χειρισμός ή εκβιασμός, όπως είπα και εν αρχή, είναι μία πάρα πολύ λεπτή υπόθεση και για τους γονείς και για τα παιδιά. Γι' αυτό και απαιτεί λεπτούς τρόπους και χειρισμούς για να μην πονέσει ποτέ κανείς, ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπής, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενή καλοσύνη που είχατε να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κ. Τζαναβάρη Ευάγγελο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Τη 15η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τον ενασκήσει το πρώτερο λαμπρινθέντα και εναθλήσει το δεύτερον φενδρυθέντα, πάντες ως φωστήρας εφεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης εν δόξω σε γεραίρομεν, πρεσβεύον μη παύσει υπερ πάντων ημών. Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και τον νουν Θεία δόξη λαμφθείς αθλητά, το πνεύμα τη φωτιζόμενος μάχερα όφθησε στυλβωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, αιρετικών τα αλόφυλα δόγματα ένδοξε, και κήρυξ της αληθείας προζωήν υπαλήφων άπαντας τους ευσεβώς προσιώντασι, εκκινδύνο δε λυτρούσε και θλίψεων, πρεσβεύων μη παύσει υπερ πάντων ημών.

το της χάριτος λόγο, τας των πίστων υπαλήφων καρδίας, Λουκίανε, αθλήν παρεσκεύασας και τροπούστε των τύρανων και καλώς των δρόμων τελέσας των ένθεων, επιτέλει δόξης μαρτύρων ηξίωσε. Όθεν συνελθόντες στην Αγίαν σου μνήμην τιμόμενα είδημε, τον σωτήραν δοξάζοντες, άθλο φόρε πανέφημε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

15 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Μεγάλης Αντιοχίας. Λόγον θείας γνώσεως πεπλουτικός διαπίστεως, τους πιστούς εβεβαίωσας πολύπλοκα βάσανα και θυμών τυράννων φέριν θαρσαλαίος, δια την μέλουσαν ζωήν και αυθαρσίαν και αγαλίασιν. Διώσε μακαρίζομεν Λουκιανέ αξιάγαστε, και την θείαν σου σήμερον εκτελούμεν πανηγυρίν. Κόλποσε θαλάτιος Λουκιανέης δεξάμενος, μεθημέρας τριάκοντα τη χέρ σου εκδίδωσιν Ιωνάν ως πάλε θυρός υπουργία, προς θεοτίμητον ταφήν και ιαμάτων θείαν ανάβλησιν. Μαρτύρων ακροθύνιον της Εκκλησίας εδραίωμα, δια τούτο τιμόμεν σε πρεσβευτά των ψυχών ημών.

άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθεί θέλων. Ο Λουκιανός θέλοντας να μην στερηθεί τον ζώντα άρτο τον Κύριο, υπέμεινε καρτερικά τη στέρηση του υλικού άρτου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Λουκιανός ήταν τέκνον ευσεβών γονέων. Μόλις εκείνοι απεβίωσαν, ήταν δε τότε ο Λουκιανός 12 ετών, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και καταγινόταν με την σπουδή και τη μελέτη των θείων γραφών. Έτσι μπόρεσε και οδήγησε στην πίστη του Χριστού πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Ο Λουκιανός με την επιμέλεια που τον διέκρινε και την ευφυΐα που διέθετε απέκτησε σπουδαιότατη θεολογική κατάρτιση, αλλά επιπλέον διακρινόταν ήδη από την παιδική του ηλικία για τη βαθιά του θεοσέβεια και την ενάρετη ζωή του. Έτσι έγινε ονομαστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αντιοχίας της Μεγάλης. Αργότερα όμως έφυγε από εκεί και πήγε στην Νικομήδια της Μικράς Ασίας. Στην πόλη αυτή στερέωσε στην πίστη του Χριστού κάποιους χριστιανούς, οι οποίοι εξαιτίας του φόβου των βασανιστήριων είχαν κλονιστεί, και τους προετοίμασε για τους αγώνες και το μαρτύριο. Ο Άγιος Λουκιανός, όντας πολυμαθέστατος αλλά και άριστος καλλιγράφος και ταχυγράφος, άφησε στην Εκκλησία των Νικομηδαίων ένα σπουδαιότατο βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα ήταν τρίστυλη και περιείχε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έγινε δε ο Άγιος, λόγω των αρετών του, τόσο ανώτερος από τη φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλεως ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπόλοιπους ήταν αθέατος. Η φήμη και τα ξεχωριστά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγιναν γνωστά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, και για το λόγο αυτό εκείνο ζήτησε να τον δει. Κάποιοι σύμβουλοι του όμως του είπαν ότι και μόνο αν έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου θα κινδύνευε και ο ίδιος να γίνει χριστιανός. Μετά από τη συμβουλή αυτή, ο Μαξιμιανός φοβήθηκε να δει κατά πρόσωπο τον Άγιο Λουκιανό και έτσι συνομίλησε μαζί του, όντας πίσω από παραπέτασμα. Κατά τη συζήτηση δε που έκαμαν, ο αυτοκράτορας διαπίστωσε ότι ο Άγιος δεν ήταν διατεθειμένος να αρνηθεί τον Χριστό σε καμιά περίπτωση. Κατόπιν τούτου ο τύραννος αυτός πρόσταξε και τον υπέβαλαν σε φοβερά και ανίκουστα βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος Μάρτης και υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία. Τελικά ο Μαξιμιανός τον έκλεισε στη φυλακή και πρόσταξε να τον αφήσουν επί μακρόν χωρίς τροφή και νερό, ώστε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Λουκιανός, αφού του στέρισαν επί πολλές ημέρες την τροφή και το νερό στη φυλακή που βρισκόταν, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου με προσταγή του τυράννου το έριξαν οι δολολάτρες στη θάλασσα. Προσέδεσαν μάλιστα σε αυτό ένα ογκόλιθο, ώστε να το παρασύρει με το βάρος του και να μείνει στο βυθό. Όμως χάρη τη Θεού, ο λίθος λύθηκε και ένα δελφίνι πήρε στη ράχη του το τίμιο λείψανο και το έβγαλε στη στεριά. Από εκεί το πήραν οι χριστιανοί μαθητές του Αγίου και το ενταφίασαν με τιμές σε ένα επίσημο τόπο. Στον τόπο δε εκείνον έκτισε αργότερα η Αγία Ελένη περικαλή ιερό ναό προς τιμή του.

πυρκτήν πολυχρόνιον και βιαιότατον θάνατον εκαρτέρισα σώσιε. Ημάς υπεδούμενος και λεπτής ο στράγγις κεντούμενος μάκαρ, και ασιτία χαλεπή μακράτε δίψη εκπιεζόμενος. Διώσε η ουράνιος τρυφή σαφώς διεδέξατο ως αίτη των μάρτυραν αθλητά γενναιότατο.

πολύ σας όσιε, ακάνθας των παθών, διειδρώ των ασκητικών, τες ροές κατέσβεσας των αγώνων σου, ασεβίας κάμινων γενεόφρον, παμακάριστε.

εκισμής βαλόμενος, νυφάσιν αλγινών διαμένης προς τον Θεόν, ατενίζων Άγιε, σώζην δυνάμενον. Ούχε αρσί το πνεύμα σου εν απέθω εφρενόμενος. Μακρινθέντας ήλεγχες Θεού τους δισεβείς, και μακρές και οδυνηρές αλγιδός είναι ένδοξε περικυκλούμενος, το Χριστό προσήγγισας, ού το πάθος εξικόνησας.

0: πνευματικής ως έμπλεος χάριτος και σοφίας, Λουκιανέ πανέφημε, την θεόπνευστον μάρτης γραφήν ηρμήνευσας πάσαν, πλάνην δε των Ελλήνων ήλεγξα στην πολίθεων και ψευδόνυμων γνώσιν, την δε Χριστού εκκλησίαν ύφρανας αθλοφόρε, φεδρίνων εν της λόγης σου ορθοδόξων τα πλήθη.
1: Τη 15η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της εν Αντιοχία Εκκλησίας. Θείο Πνεύματι λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήτης γενόμενος, Λουκιανέν αθλής ηρίστευσας, μάρτης εδώ.

Ακόμα σήμερα 15 του Οκτώβρη, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου του Επισκόπου. Όσιος αυτός λόγω των πολλών του αρετών έγινε επίσκοπος, έπειτα επειδή μισούσε τις ταραχές που συνόδευαν το επισκοπικό αξίωμα, έφυγε στην έρημο. Εκεί έκανε πολλούς ασκητικούς αγώνες και έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής. Ο Θεός τον αξίωσε να θαυματοργεί και θεράπευσε πολλούς συνανθρώπους του από διάφορες σωματικές και ψυχικές αρρώστιες. Αφού και με τη σοφή διδασκαλία του ωφέλησε πολλούς, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ευθυμίου του Νέου. Γεννήθηκε στις μέρες του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα του Πέμπτου του Αρμενίου σε κάποια κομμόπολη της Γαλατίας, την Οψό, που ήταν κοντά στην Άγκυρα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς και ονομάζονταν Επιφάνιος και Άννα. Είχαν και δύο κόρες, τη Μαρία που ήταν πρεσβυτέρα και την Επιφανία. Όταν ο Άγιος ήρθε σε κατάλληλη ηλικία, παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Αναστασό. Επειδή όμως επιθυμούσε τη μοναχική πολιτεία, αφού τακτοποίησε τις οικογενειακές του υποθέσεις, πήγε σε μοναστήρι κοντά στον Όσιο Ιωαννίκιο στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί μετά από δοκιμασία γίνεται μοναχός το 842 με το όνομα Ευθύμιος. Μετά από αρκετά χρόνια ασκήσεως στο κοινόβιο αυτό, ο Ευθύμιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Από εκεί επέστρεψε στον Όλυμπο και μετά από πολλές περιπέτειες και ταξίδια ίδρυσε κοντά στη Θεσσαλονίκη την Μονή Περιστερών το 871, όπου εγκαταστάθηκε και την ανέδειξε με την άριστη πνευματική του ζωή σε άριστο πνευματικό κέντρο. Έτσι λοιπόν, ασκητικά και θεάρεστα, αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά την 15η Οκτωβρίου το 894. Τη βιογραφία του συνέγραψε ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασίλειος, που υπήρξε και μαθητής του Αγίου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Κάποιος μοναχός βρισκόταν σε μια σκήτη ποταχτικό σε ένα γέροντα επί μερικά χρόνια. Από φθόνο όμως του διαβόλου που μισεί το καλό, καταπάτησε την αρετή της υπακοής χωρίς να υπάρχει κάποια εύλογη αιτία και αρνήθηκε την υποταγή στο γέροντα. Και όχι μόνο αυτό, περιφρόνησε επιπλέον και το επιτίμιο που του επέβαλε ο γέροντας για την αθέτηση της υπακοής. Ο μοναχός λοιπόν αυτός έφυγε από τη σκήτη και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, αλλά εκεί τον συνέλαβε ο τοπικός άρχοντας και αφού του αφαίρεσε το μοναχικό σχήμα, τον πίεζε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε, παραέμενε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό ο άρχοντας τον έδιρε ανελέητα με βούνευρα και εν συνεχεία πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν δια ξύφος. Αμέσως δε τότε τον παρέλαβαν οι δήμοι και τον αποκεφάλισαν. Μετά τον αποκεφαλισμό μετέφεραν το Άγιο Λείψανό του έξω από την πόλη και το πέταξε για τροφή στα σκυλιά. Μόλις όμως νύχτωσε, το πήραν μερικοί ευσεβείς χριστιανοί χωρίς να τους πάρουν είδηση και αφού το άλυψαν με μοίρα και το τύλιξαν με σεντόνια, το έβαλαν μέσα σε κυβότιο και το εναπέθεσαν στο Άγιο Βήμα Ιερού Ναού ως Λείψανο Μάρτυρος. Κατά την ώρα που τελούνταν στον ιερό αυτό ναό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συγκεκριμένα τη στιγμή που ο διάκονος αναβοούσε το «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε

Προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε από αυτό να του αποκαλύψει την αιτία του θαυμαστού αυτού γεγονότος και πήρε πράγματι αυτός πολύ γρήγορα την απάντηση από το Θεό. Ιδού πως παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Τι εκπλήττεσαι και απορείς για αυτό που γίνεται? Δεν έλαβαν οι Απόστολοι του Χριστού, όπως καλά ξέρεις, την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες, και από αυτούς εν συνεχεία η διάδοχή τους? Λοιπόν, ο αδελφός αυτός, ο οποίος αν και έχισε το αίμα του για χάρη του Χριστού, δεν συγχωρείται να παραμένει μέσα στο Άγιο Βήμα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία? Μετακινείται μέχρι τον Άρθικα από Άγγελο Κυρίου. Και τούτο γίνεται για τον εξής λόγο: ο μάρτυρας αυτός, όντας συνασκητής και υποτακτικός κάποιου γέροντος, δεσμεύθηκε από εκείνο με επιτίμιο για εύλογη αιτία. Αυτός όμως καταφρόνησε την αρετή της υπακογής και σηκώθηκε και έφυγε από το γέροντά του. Έτσι λοιπόν ως μάρτης έλαβεν μεν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Επειδή όμως ετελειώθη έχοντας το δεσμό του επιτιμίου, δεν συγχωρείται να παραμένει το τίμιο λείψανό του στο Άγιο Βήμα κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, παρά μόνο αν τον λύσει από το επιτίμιο ο γέροντας που του το επέβαλε». Μόλις ο σεπτός εκείνος πρεσβήτης έμαθε από τον άγγελο την αιτία και τον τρόπο μετακίνησης του Αγίου Λειψάνου από το Άγιο Βήμα στον Άρθικα, πήρε τη ράβδο του και πήγε στον ασκητή, το γέροντα του μάρτυρος, και του διηγήθηκε λεπτομερώς όλη την υπόθεση. Εν συνεχεία τον πήρε και κατέβηκαν μαζί στην Αλεξάνδρεια. Εκεί πήγαν αμέσως στον Ιερό Ναό, στον οποίον ήταν εναποτιθεμένο το τίμιο λείψανο του μάρτυρος. Άνοιξαν λοιπόν τη λάρνακα και έδωσαν και οι δυο τους συγχώρηση στο μάρτυρα. Κατόπιν αφού τον ασπάστηκαν, στάθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό. Στη Θεία Δε Λειτουργία και εν συνεχεία που εν συνεχεία τελέστηκε, το λείψανο του μάρτυρος έμεινε ασάλευτο στο Άγιο Βήμα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα, και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα.

Την ταπεινήν μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανήσασα, ον τρόπον την πόρνην, δέξε καμέ και σώσον με.

αμαρτάνοντα αΐ και ραθυμία όλος κρατούμενον κατικτήρισον αγνή και μετανοίας τρόπης βελτίωσον διδούσα κατάνοιξην την πεπορωμένη ψυχή μου Πάναγνε. Ελπίησα κατέσχυντε τον πόθο υμνούντον σε και βοώντον Χριστό μνήσθητη και ημών εν τη βασιλεία σου.

πρόβατον ημί της λογικής σου πείμνης και προσέ καταφεύγω των ποιμέναν των καλών. Ζήτησον με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησον με.

πλύνων με τις δάκρυσή μου σωτήρ, ότι ρερύπομαι εν πολλές αμαρτίες, διό και προσπίπτωση ήμαρτον ελέησον με ο Θεός. Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαβίνου του Επισκόπου. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Νέου

και ακροατές, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Υπάρχει η λαϊκή γνώμη ότι η ψυχή μετά τον χωρισμό από το σώμα δεν πηγαίνει στο Χριστό για να απολογηθεί, αλλά για 40 ημέρες κυκλοφορεί και επισκέπτεται τους τόπους που έζησε στην γη. Αυτή η δοξασία είναι λαϊκή και δεν την δέχεται η χωρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ούτε είναι διδασκαλία της επισήμου Εκκλησίας. Πιθανώς κάποιος εκ των Αγίων να εξέφρασε μια τέτοια άποψη, αλλά περισσότερο βαρύνουν οι γνώμες των πολλών πατέρων τις οποίες αποδέχεται η Εκκλησία. Η ψυχή, μετά θάνατο, ευθύς αμέσως φέρεται υπό αγγέλων αγαθών αν ήταν πιστή και ζούσε μυστηριακή ζωή και μάλιστα αν είχε κοινωνήσει κατά την ημέρα του θανάτου μπροστά στον Χριστό. Αν δεν ήταν ετοιμασμένη και ζούσε αμαρτωλά, φέρεται υπό σκοτεινών αγγέλων. Απολογείται, κρίνεται μερικός και τοποθετείται δεξιά του δικαιοκρίτου Ιησού στον Παράδεισο ή απορρίπτεται στην χώρα της Βασάνου, όπου προγεύονται οι μεν αγαθές ψυχές τα του Παραδείσου και την Θεία Μακαριότητα οι αμετανόητες και άπιστες την κόλαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει στη δεύτερη ομιλία στον Λάζαρο: «Οι ψυχές όταν βγουν από το σώμα δεν μένουν πια εδώ, αλλά αμέσως μεταφέρονται, όχι μόνο των δικαίων, αλλά και οι ψυχές των αμαρτωλών μεταφέρονται εκεί». Ούτε ισχύει η γνώμη ότι οι ψυχές από την Ανάσταση ως την Ανάληψη κυκλοφορούν στη γη ελεύθερες. Δεν υπάρχει επίσημος διδασκαλία για αυτό. Είναι απλές λαϊκές δοξασίες. Οι ψυχές μετά θάνατον δεν βρίσκονται σε αφασία και λίθαργο, αλλά έχουν αυτοσυνειδησία. Αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει για τον αδελφό του τον Κεσάριο ότι όταν και αυτός κάποτε πεθάνει θα τον αναγνωρίσει αυτόν και θα τον δει ένδοξο και χαρούμενο. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος λένε ότι οι ψυχές πέραν του τάφου έχουν διορατικό χάρισμα με το οποίο αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο, έστω και αν ποτέ δεν είχαν συναντηθεί σε αυτήν εδώ την ζωή και απήχαν χιλιάδες χρόνια μεταξύ τους. Ο καθένας θα αναγνωρίζει τον Αδάμ, την Εύα, τον Αβραάμ, τον Απόστολο Παύλο, τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, τον Βασίλειο, τον Νικόδημο και όλους τους άλλους Αγίους. Οι ψυχές στην κόλαση θα ζουν σε ψηλαφυτό σκότος και δεν θα βλέπονται ούτε και θα αναγνωρίζονται. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο άφθαρτο και αθάνατο, σύμφωνα με την Θεόπνευστο Γραφή. Από τα αρχαία χρόνια, αλλά και σήμερα, υπάρχουν αιρετικοί που διδάσκουν ότι ο άνθρωπος επλάστη μέσων αθανασίας και θνητότητος, φθοράς και αυθαρσίας. Κάτι τέτοιο θα έκανε τον Θεό δημιουργό του θανάτου και του κακού. Η Σοφία Σολομώντος όμως βεβαιώνει ότι ο Θεός θάνατο δεν έκανε. Λέγει: «Ο Θεός θάνατον ουκ επίησε». Πολλοί νομίζουν ότι είτε ο Αδάμ αμάρτανε είτε όχι θα πέθαινε οπωσδήποτε ως ανάγκη της φύσεως. Όμως η Σύνοδος της Καρθαγένης αναθεματίζει όσους έχουν αυτό το φρόνημα. Τέτοιοι αιρετικοί ήσαν ο Πελάγιος και ο καθηγητής του Κελέστιος. Αυτοί δίδασκαν ότι η προπατορική αμαρτία δεν γεννάται μαζί με τον άνθρωπο που κληρονομεί αμαρτωλή φύση, αλλά ότι είναι σφάλμα της θελήσεως και επομένως ο Αδάμ θα πέθαινε όχι εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά από φυσική ανάγκη. Και οι σημερινοί πεντηκοστιανοί, επηρεασμένοι από προτεσταντικές δοξασίες, απορρίπτουν το προπατορικό αμάρτημα και διδάσκουν ότι η ψυχή δεν φέρει το προπατορικό αμάρτημα κατά την σύλληψη του ανθρώπου, αλλά μόνο το σώμα.
Γι' αυτό λένε ότι τα νήπια δεν χρειάζονται να βαπτίζονται, διότι η ψυχή τους δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι «Δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και δι' της αμαρτίας ο θάνατος, και έτσι διήλθε ο θάνατος σε όλους και όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί, διότι κληρονόμησαν αμαρτωλή φύση».

θάνατος εισήλθε στον κόσμο ως καρπός της αμαρτίας από φθόνο του διαβόλου. Κατά Ιουδαϊκή παράδοση, ο διάβολος αφού έπεσε από τον ουρανό έβλεπε με φθόνο την ευτυχία των πρωτοπλάστων. Γνώριζε τις συνέπειες της αμαρτίας, διότι και ο ίδιος τις υπέστη και γυμνώθη από την αρχική του δόξα. Παρέσυρε λοιπόν και τον άνθρωπο σε ανυπακοή προς τον Θεό. Και έτσι αυτός απόλυσε την αθανασία με την οποία είχε κατασκευαστεί. Αν ο Αδάμ ήταν θνητός κατά φυσική ανάγκη τότε, έπρεπε ο Θεός να ήταν και ο ποιητής και ο αίτιος του θανάτου. Η πρώτη πτώση ως σάρκα του Αδάμ δεν έπρεπε να είχε διαφορά με την δικιά μας, αλλά να ήταν παρόμοια, παχία, θνητή και αντίτυπος. Διότι και εμείς, μετά την παράβαση, έχουμε αυτή και κατά φυσική ανάγκη είμαστε θνητοί και εξάπαντος θα αποθάνουμε, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν». Αν εκ φύσεως προήλθε ο θάνατος, πώς ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι «Δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος»? Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όχι κατά φυσική ανάγκη θνητό, αλλά φύση αθάνατο. Και επειδή στον αγαθό Θεό είναι ίδιον να μην αναγκάζει κάποιον στο καλό, γι' αυτό έκανε τον άνθρωπο κατά την ψυχή ελεύθερο και αυτεξούσιο, για να κινείται κατά προαίρεση και ελεύθερα στο καλό και να παραμένει σε αυτό οικειοθελώς και όχι αναγκαστικά και βίαια, αλλά αυτεξουσίως και θεληματικά, και να παραμένει σε αυτό προαιρετικός και να διατηρεί την αθανασία ψυχής και σώματος. Επειδή όμως, αν και από τον Θεό προειδοποιήθηκε, αφεαυτού και θεληματικός εκινήθη προς το κακό, δεν είχε πλέον την δύναμη να συγκρατήσει και το σώμα στην φυσική του αθανασία όπως εκτίσθη, και κατά συνέπεια ακολούθησε ο θάνατος. Η Εκκλησία έχουσα υπόψην τη σοφία Σολομώντος, ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία, ψάλλει στο κάθισμα της τετάρτης οδής του πλαγίου τετάρτου ήχου της οκτώ ήχου, του πρώτου ξύλου φαγόντες, άφθαρτοι όντες, φθαρτοί γεγόναμε.

την σοφία Σιράχ, η υπερηφάνεια ήταν το αμάρτημα του Αδάμ. Λέγει, αρχή υπερηφανίας ανθρώπου αφισταμένου από Κυρίου και από του ποιήσαντος αυτόν απέστη η καρδία αυτού, ότι η αρχή υπερηφανίας αμαρτία. Αν κανείς εξετάσει τα πράγματα καλώς, θα δει ότι η αμαρτία του Αδάμ ήταν και απιστία και απροσεξία και αταξία και παρακοή, όπως κοινώς λέγεται το παράπτωμα των πρωτοπλάστων. Κι ήταν μεγάλη η αμαρτία τους εκείνη, πολύ μεγαλύτερη από του φθαρέντος και γυμνοθέντος της Θείας Χάριτος μετά την πτώση ανθρώπου. Διότι πρώτον, οι πρωτόπλαστοι ήσαν σε αγιότητα και τέλεια δικαιοσύνη. Δεύτερον, είχαν νουν φωτισμένο με γνώση καθαρά και προφητική. Τρίτον, η ελευθερία της θελήσεώς τους ήταν τελειότατη ως ανωτέρα παθών και της προσβολής των ορέξεων. Τέταρτον, ήταν εύκολο σε αυτούς να τηρήσουν και να φυλάξουν την εντολή, η οποία ούτε βαριά ήταν, ούτε κοπιαστική, ούτε τους στερούσε και τους δυσκόλευε σε τίποτε. Και πέμπτον, και διότι η αμαρτία τους προξένησε βλάβη μεγάλη και διεύθυρε όλο το γένος των ανθρώπων. Είναι δε γνώμη των θεολόγων ότι αν δεν αμάρτανε ο πρώτος άνθρωπος, θα μετετίθετο αθάνατος στην ουράνιο μακαριότητα. Δεν θα διέτριβε πάντοτε στον γήινο παράδεισο, αλλά κάποτε μόνο ο Θεός θα το απεφάσιζε, αυτό κανείς δεν θα το γνώριζε, θα μετετίθετο από τις γης στα ουράνια. Το πρώτο ζεύγος αμάρτησε, διεφθάρει και κέρδισε θάνατο. Αν δεν απέθνησκε, η φθορά και η αδοξία θα ήταν αιώνια στον αθάνατο άνθρωπο. Θλίψεις, πόνοι, στεναγμοί, απογνώσεις, ασθένειες, απελπισία θα τον συνόδευαν στην ταλέπορη ζωή του. Έτσι ο Θεός παρεχώρησε τον θάνατο για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα οικοδόμημα που ο χρόνος το φτύρει και καταστρέφει. Έτσι και η φθορά φέρνει στον άνθρωπο τα γερατιά, τον πόνο και την απόγνωση. Ο άνθρωπος κατεδαφίζει ένα ετοιμόρροπο κτίριο και το ξανακτίζει καινούριο. Έτσι και ο Θεός τον ετοιμόρροπο και φθαρμένο άνθρωπο θα ανακαινήσει εν εκείνη τη ημέρα, κάνοντάς τον ένδοξο, άφθαρτο και αθάνατο. Ολόκληρος η κτήσης θα απαλλαγεί από την φθορά και την ματαιότητα και θα δοξαστεί. Όλη η κτήση θα ανακαινιστεί. Τα πάντα θα γίνουν κενά. Θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή μη υποταχθήσα στον Θεό εχωρίστη από Αυτόν και απεγυμνώθη της Θείας Δόξης και Χάριτος. Το σώμα, ως υποτασσόμενο στην ψυχή, εχωρίστη από Αυτήν εξαιτίας της παρακοής. Έχασε την φυσική ζωή και την αθανασία και εγεύθη τον θάνατο. Αυτός ο σωματικός θάνατος είναι ο λεγόμενος πρώτος θάνατος. Υπάρχει και ένας άλλος θάνατος, ο πνευματικός, ο καλούμενος δεύτερος θάνατος, και είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Αν και λέγεται δεύτερος θάνατος, συντελείται πριν από τον σωματικό. Όμως, επειδή μέχρι τον σωματικό θάνατο ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό, γι' αυτό ο πνευματικός θάνατος παγιώνεται μετά τον σωματικό. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν για δύο σωματικούς θανάτους. Λένε ότι μετά τον Αρμαγεδόνα θα αναστηθούν εκατομμύρια άνθρωποι για να τους δοθεί ευκαιρία να πιστέψουν στον Ιεχωβά. Αν δεν πιστέψουν,
τότε θα ξαναπεθάνουν. Όμως η Αγία Γραφή ομιλεί για ένα θάνατο μόνο. Και ο Χριστός είπε ότι μετά την Ανάσταση είναι αδύνατο στους ανθρώπους να ξαναπεθάνουν και αν το θέλουν ακόμη, ούτε να αυτοκτονήσουν δεν μπορούν, διότι η αυτοκτονία θα ήταν λύση απαλλαγής για αυτούς που θα είναι στην κόλαση.

υπάρχουν δύο θάνατοι, ο ένας της ψυχής και ο άλλος του σώματος. Ο θάνατος του σώματος είναι αναπόφευκτος για όλους τους ανθρώπους και είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος θάνατος, αυτός της ψυχής. Είναι ο χωρισμός της και η απομάκρυνσή της από τον Θεό και η απογύμνωσή της από την Θεία Χάρη. Έτσι η ψυχή στερείται της Θείας Μακαριότητος και γεύεται πικρίας, θλίψεως, απελπισίας και στεναγμών. Και αυτό καλείται κόλασης. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, ο οποίος είναι πιο φρικτός από τον σωματικό, διότι αυτός κάποτε θα ανακληθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία. Ο άλλος όμως είναι αιώνιος και παγιώνεται μετά την μέλουσα κρίση. Ο Θεός είχε δώσει εντολή στον Αδάμ και την Εύα να μην φάνε από του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού. Τους ειδοποίησε ότι την ημέρα που θα έτρωγαν θα πέθαιναν. Παρήκουσαν, έφαγαν και απεγυμνώθησαν από τη δόξα του Θεού και υπέστησαν άλλες 12 συνέπειες με τελευταία τον σωματικό θάνατο. Ο Θεός τους είπε ότι την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Πώς η ειδοποίηση του Θεού πραγματοποιείται? Την ίδια μέρα, εφόσον ο Αδάμ πέθανε σωματικά 930 χρόνια αργότερα. Ναι, πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, διότι ο Αδάμ με την παρακοή του γεύθηκε και τους δύο θανάτους, και της ψυχής και του σώματος, την ίδια ημέρα που παρέβη την εντολή του Θεού, απεγυμνώθη της Θείας Δόξης και εξεδιώχθη από τον Παράδεισο, στερούμενος της παρουσίας του Θεού και της Θείας Μακαριότητος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το «άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς», λέγει: «Γι' αυτό και ο Κύριος νεκρούς είπε αυτούς που ζουν στην ματαιότητα του κόσμου τούτου. Γι' αυτό στον μαθητή που

είπε στον Αδάμ, την ημέρα που θα φας από το απαγορευμένο δέντρο θα πεθάνεις. Τότε και νεκρώθηκε η ψυχή με την παράβαση εκείνη και χωρίστηκε από τον Θεό. Σωματικά έζησε μέχρι 930 χρόνια. Αλλά ο θάνατος που συνέβη στην ψυχή από την παράβαση όχι μόνο αυτήν αχριώνει και την κάνει επικατάρατο, αλλά και το σώμα το κάνει άρρωστο και φθαρτό και τέλος το παραδίδει στον θάνατο. Ο χωρισμός λοιπόν της ψυχής από τον Θεό είναι θάνατος αυτής, διότι ο Θεός είναι η όντως ζωή και είναι ο δεύτερος θάνατος. Προηγείται του σωματικού θανάτου, διότι από την παρούσα ζωή ο άνθρωπος μακρύνεται από τον Θεό. Με την αίρεση, την βλασφημία, τις αμαρτίες, την αμετανοησία, τις μοιχείες, πορνίες, συκοφαντίες, ψευτιές, απάτες, ειρωνίες, φιλαργυρία, εκτρώσεις και λοιπά αμαρτήματα, χωρίζεται από τον Θεό. Είναι αμαρτήματα που τελούνται πριν πεθάνει σωματικά ο άνθρωπος και τούτο λέγεται πρώτος θάνατος. Ο πνευματικός θάνατος συντελείται πριν από τον σωματικό. Οριστικοποιείται όμως και παγιώνεται μετά τον σωματικό, διότι ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να μετανοήσει και δια της μετανοίας να τον ανακαλέσει, συνδεόμενος με τον Χριστό που είναι η αυτοζωή, η αληθινή ζωή, και να μετάσχει στην πρώτη Ανάσταση. Αν φύγει αμετανόητος και αδιόρθωτος κατά την Δευτέρα Παρουσία, ο δεύτερος θάνατος θα καταστεί αμετάκλητος, ρυπτόμενος ο αμαρτωλός, οριστικός μακράν του Θεού. Λέγεται δεύτερος θάνατος διότι ενώ αρχίζει προ του πρώτου ή σωματικού, οριστικοποιείται μετά από αυτόν, αν ο άνθρωπος δεν διορθωθεί δια της μετανοίας και εξομολογήσεως. Κατά την μέλουσα παρουσία, στην Ανάσταση των δικαίων, θα αναστηθούν και τα σώματα των αμαρτωλών και αμετανοήτων για να παραδοθούν στον δεύτερο θάνατο.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Πρέπει να ευγνωμονούμε για τα πάντα τον Θεό, ο οποίος δικαίως μας αναθέτει την προσπάθεια για υπομονή. Αυτή είναι για μας χρησιμότερη της παρηγοριάς, η οποία αναπτερώνει την ψυχή. Προφανώς αυτό αρέσει στον Κύριο. Θα ήταν αδύνατο να μας βρουν οι θλίψεις αν αυτό δεν το επέτρεπε ο Θεός εξαιτίας των αμαρτημάτων μας. Και αυτές οι ίδιες θλίψεις μας προφυλάσσουν από άλλους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Δια της υπομονής οφείλεις να κατακτήσεις τη σωτηρία σου. Η υπομονή είναι απαραίτητη. Με άλλα λόγια, ο απαραίτητος σταυρός. Η ειλικρίνεια και η σταθερότητα της προαίρεσης δοκιμάζονται από την υπομονή και το χρόνο. Πίστεψε ότι αν δυσκολεύεσαι να υπομείνεις, θα υπομείνεις σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και τη δίκαιη κρίση του προς χάριν τη σωτηρία σου. Πρέπει να επιβάλλεις στον εαυτό σου μια τάξη. Πρέπει να μοχθήσεις για τον άθλο προς χάριν του Κυρίου. Να υπομείνεις κάθε φορτίο και δυσχέρεια στον αγώνα με τον ίδιο σου τον εαυτό, με τα ίδια σου τα πάθη. Όσιος Νίκων. Οι θλιβερές συναντήσεις είναι πάντα δυσβάστακτες, αλλά εμείς πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να τις δεχτεί, σύμφωνα με την Αποστολική Διδαχή, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, καλώντας το Θεό να μας βοηθήσει και προσευχόμενοι σε Αυτόν υπέρ όσων μας προσβάλλουν και ζητώντας Του να γεμίσει με ειρήνη τις ψυχές μας. Όσιος Μωυσής. Μέσα σου δεν νιώθεις καλά. Τούτο είναι πολύ λυπηρό. Προσευχή σου στο Θεό, ζήτησε Του υπομονή και μη χάνεις το θάρρος σου. Κάνε τα πάντα για χάρη του Θεού, όχι για κάτι πρόσκαιρο. Και ο Κύριος ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν θα λησμονήσει τους αγώνες σου. Όλοι οφείλουν να υπομένουν, θλίψεις όλοι περνούν. Χωρίς αυτές δεν θα βρεις τη γαλήνη. Όσιος Ιωσήφ. Να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και να υπομένεις. Να υπομένεις και για λογαριασμό σου και για λογαριασμό των άλλων. Η υπομονή κατά τα λεγόμενα του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτη είναι η γαλήνη ακόμα και μέσα στη θύελλα. Όσιος Αμβρόσιος. Μέσω των δυσάρεστων συμβάντων κατανοούμε ότι δεν έχουμε υπομονή και αν δεν έχουμε υπομονή αυτό σημαίνει ότι είμαστε εγωιστές. Η γνώση όμως αυτή οφείλει να μας προδιαθέσει σε αυτομεμψία και μετάνοια αλλά και να μας κάνει να ζητήσουμε μέσω της προσευχής το έλεος του Θεού αφού χωρίς τα δυσάρεστα συμβάντα ο άνθρωπος τίνει προς την έπαρση. Όσιος Ιωσήφ. Από την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι οι θλίψεις φέρνουν τον άνθρωπο κοντά στη σωτηρία του. Αν αυτός δεν λιποψυχεί και δεν απελπίζεται, αλλά εξοπλίζεται με υπομονή και ταπεινοφροσύνη και αφοσίωση στο θέλημα του Θεού. Όσιος Αμβρόσιος.

υπόσχεση. Η ανεκπλήρωτη υπόσχεση μοιάζει με ωραίο δέντρο που δεν δίνει καρπούς, όσιος αμβρόσιος. Φθόνος. Ο φθόνος πηγάζει από την υπερηφάνεια και ταυτόχρονα και από την αμέλεια ως προς την εκτέλεση των οφειλωμένων. Ο Καΐν αμέλησε να προσφέρει εκλεκτή θυσία στο Θεό. Και όταν ο Θεός εξαιτίας αυτής της αμέλειας περιφρόνησε τη θυσία του και δέχτηκε την ολόψυχη και εκλεκτή θυσία του Άβελ, τότε αυτός, κυριευμένος από φθόνο, αποφάσισε να σκοτώσει και όντως σκότωσε τον δίκαιο Άβελ. Το καλύτερο όλων είναι να προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε εξ αρχής το φθόνο, προσευχόμενοι και εξομολογούμενοι με ταπεινοφροσύνη, ενώ θα τηρούμε φρόνιμη σιωπή. Ο φθόνος εκδηλώνεται καταρχάς με ανάρμοστη ζήλια και ανταγωνιστικότητα και έπειτα με έντονη πικρία και επικρίσεις εναντίον αυτού τον οποίο φθονούμε, Όσιος Αμβρόσιος. Τι βασανίζει τον φθονερό άνθρωπο? Η ευημερία του πλησίον του ή η αναγνώριση την οποία εκείνος απολαμβάνει. Μολονότι και ο ίδιος διαθέτει τα ίδια ακριβώς αγαθά και σύν το χρόνο αποκτά και την αναγνώριση, εν τούτης οργίζεται επειδή αυτά τα έχει και ο πλησίον του. Όπου όμως υπάρχει αγάπη και ταπεινοφροσύνη, εκεί όλα τα τεχνάσματα της ζήλιας διασκορπίζονται. Όσιος Μακάριος.

Κάθε φιλία η οποία δεν βασίζεται στην αληθινή αγάπη και ταπεινοφροσύνη και κυρίως η φιλία που βασίζεται σε κοινά πάθη είναι σαθρή και θα καταρρεύσει. Όσιος Μακάριος. Φόβος. Πρέπει να φοβόμαστε όχι τη χολέρα, αλλά τα μεγάλα αμαρτήματα, επειδή το δρεπάνι του χάρου θερίζει τον άνθρωπο σαν χορτάρι, έστω και χωρίς τη χολέρα. Δια τούτο και πρέπει να αποθέσουμε όλοι μας την αποδοχή στον Κύριο, χωρίς το θέλημα του οποίου ούτε τα πουλιά δεν πεθαίνουν, πολύ δε περισσότερο ο άνθρωπος. Όσιος Αντώνιος. Ο φόβος αποτελεί εκδήλωση δυσπιστίας έναντι των δυνάμειών μας. Η γενναιότητα αποτελεί εκδήλωση ελπίδας για την παντοδυναμία και τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Νίκων. Φόβος Θεού. Ανά πάσα στιγμή οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με φόβο Θεού. Και ο φόβος Θεού μας φυλάει από κάθε κακό, κρυφό και φανερό, αν προστρέχουμε αμέσως μετανοούντες στο Θεό και έπειτα στην κατάλληλη στιγμή του εξομολογούμαστε στον Πνευματικό Πατέρα. Ο φόβος του Θεού αποκτάται όταν εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού και πράττουμε τα πάντα κατά συνείδηση. Γιατί ο άνθρωπος γίνεται κακός? Επειδή λησμονεί ότι ο Θεός βρίσκεται πάνω θέμας. Όσιος Αμβρόσιος.

φροντίδες. Δεν είναι κακό για σας να μάθετε τα του νοικοκυριού. Δεν είστε φτιαγμένοι μόνο από την ψυχή, αλλά και από το σώμα. Και το σώμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής. Και αναγκαίο είναι να το φροντίζετε και αυτό, Όσιος Μακάριος.

φύση. Η ζωή μέσα στη φύση για όποιον απέκτησε την αγάπη και τη συνήθεια να εξετάζει το περιβάλλον αποτελεί αρετή. Από την άποψη ότι μας διασώζει από ταπεινές μονόπλευρες σκέψεις. Προσδίδει στις απόψεις μας ευρύτητα, ακεραιότητα και βάθος. Όσιος Βαρσανούφιος. Χαρά. Η χαρά υπάρχει εντός μας όταν μνημονεύουμε συχνά το Θεό κατά τις γραφές «Εμνίστην του Θεού και εφράνθην». Όσιος Αντώνιος. Οφείλουμε να αρχίζουμε με ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Θεμέλιο της ευγνωμοσύνης αποτελεί το να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάστασή μας. Όσιος Αμβρόσιος.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Οδηγός μας σήμερα θα είναι ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος πρόκειται να μας μιλήσει για ένα φοβερό πάθος, αυτό της μνησικακίας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τα σοφά του λόγια και όσα έχει να μας διδάξει, να ακούσουμε την ομιλία του Αβά Δωρόθεου για το φοβερό, όπως είπαμε, πάθος της μνησικακίας. Να θυμίσουμε όμως σε όσους ενδιαφέρονται που βρίσκονται αυτές οι ομιλίες του Αβά Δωρόθεου, τις οποίες μελετούμε στις τελευταίες εκπομπές. Προέρχονται από το βιβλίο «Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της σειράς «Μονής Τιμίου Προδρόμου», στον Καρέα Αττικής. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγιος Πατήρ αυτός της Εκκλησίας μας. Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία. Τι άλλο παρά να πενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε με τα Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουν από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να αδιαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί, όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει.

Γιατί με το να βάλει μετάνοια κανείς απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της νησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Αν δεις, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω, αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε, και επιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Έτσι, βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό, που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και άτακτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στεναχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός, με τη σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε, μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που την λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν, πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζεις σαν και αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Και έτσι δημιουργούνται τα αναμένα κάρβουνα, που είναι η οργή.

Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος Σιμάς όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτό του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι όμως, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει, όπως είπαμε, με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή, γίνεται μνησικακία. Και τότε, αν δεν χύσει κανείς το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτήν. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή. Τι ο θυμός, τι πράγμα η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πως από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτό του και υπέμενε το λόγο του αδελφού και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα, πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν.

έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Χτυπάει, χτυπιέται, νικάει, νικέται, γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό.

Αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μαθητεία στους Πατέρες». Θέμα μας σήμερα, το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Και δάσκαλός μας, ο Αββάς Δωρόθεος. Μέσα από το βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής, Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει εχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε εχμάλωτοι σε αυτόν πάντα. Να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα, για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας, λέμε, ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας, παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην αισχύνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός, δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, αν ανταποδίδουμε κακό αντί για κακό. Κι όμως, πόσα κακά αντί κακό να αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Συμβαίνει επίσης πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα ή με μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και αυτό είναι ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό, ούτε με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στενοχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τα ακούει. Και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν το δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στενοχωριέται. Και αυτό είναι ένα είδος μνησικακίας. Ελαφρότερο μεν, όμως πραγματικό. Πρέπει και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίσει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση για αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές μέρες να του πει κάτι που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται όχι μόνο για τα δεύτερα αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγή και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγή και της έβαλε πάνω έμπλαστρο που είναι μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή ακριβώς όπως και ο πρώτος. Δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας που είναι η ουλή, από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμιά ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, «Κι αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμονιά του, όλες οι πονεργές του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού». Λέγει δε και κάποιος άλλος γέροντας, «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησικακία». Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε να τα μάθετε αυτά. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μία τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι κοπιάζοντας λίγο-λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσης.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πολύ διδακτική ομιλία του Αββά Δωρόθεου για το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Μια ομιλία εξαιρετικά χρήσιμη, η οποία αφού μας δίδαξε τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα στάδια του πάθους του θυμού μέχρι να φτάσουμε στη μνησικακία, αφού μας δίδαξε τι είναι η ταραχή, ο θυμός, η οργή, η μνησικακία, μας υπενθύμισε κάποιες από τις βασικές αρχές του πολέμου ενάντια στα πάθη και τον κακό εαυτό μας. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτά που είπε ο Αββάς Δωρόθεος, ότι τα πάθη πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα πολεμάμε από την αρχή. Να μην τα αφήνουμε να θεριεύουν. Γιατί όταν το πάθος βρίσκεται στην αρχή, τότε μοιάζει με χορταράκι που εύκολα ξεριζώνεται. Όσο όμως μένει μέσα μας και δυναμώνει, γίνεται δέντρο και βγάζει ρίζες. Και το δέντρο δεν είναι εύκολο να το ξεριζώσει κανείς. Επίσης, μας δίδαξε τη θεμελιώδη αρετή της ταπείνωσης. Όπου υπάρχει ταπείνωση, ειλικρινής και πραγματική, εκεί το πάθος δεν μπορεί να βρει έδαφος να απλώσει ρίζες. Πόλεμος λοιπόν εναντίον του πάθους του θυμού και της οργής από την αρχή. Από τότε που αισθανόμαστε την ταραχή απέναντι στον αδελφό μας. Πριν φτάσει να γίνει θυμός και μη γέννητο μνησικακία. Και πάντα πρώτο μας όπλο η ταπείνωση. Αυτή είναι που ξεριζώνει όλα τα πάθη. Αυτή είναι που μπορεί να μας κάνει άτρωτους και να μην επιτρέψει σε κανένα πάθος να βρει φωλιά για να ριζώσει μέσα μας. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη μαθητεία στους πατέρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Ανάμεσα στους άλλους Αγίους που γιορτάζουν σήμερα, εορτάζει και ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, για τον οποίο και θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα. Όσιος Ευθύμιος γεννήθηκε επιλέοντος του 5ου του Αρμενίου, δηλαδή στις αρχές του 9ου αιώνα, σε ένα χωριό της Μικρασιατικής Γαλατίας, στα περίχωρα της Άγκυρας. Κατά το βάπτισμα ονομάστηκε Νικήτας και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ο Νικήτας ήταν μόλις 7 χρόνων, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, που τον κατήχησε πολύ καλά στην ορθόδοξη πίστη, και μάλιστα μιλάμε για μια εποχή που οργίαζε η οικονομαχία και η Ορθοδοξία ήταν διοκόμενη από το επίσημο κράτος. Όταν ενοικιώθηκε ο Νικήτας, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο Θεοφρούριτον στράτευμα, όπως ονομαζόταν ο Βυζαντινός στρατός. Και μάλιστα ο Βυζαντινός στρατός είχε ως προστάτες του όχι τον Άγιο Γεώργιο που ξέρουμε ότι έχει ο ελληνικός στρατός, αλλά είχε τους Αγίους Σέργιο και Βάκχο. Και γι' αυτό υπήρχε και ο περίφημος ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη, η λεγόμενη Μικρά Αγία Σοφία, ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής που χτίστηκε με τα υπόλοιπα των υλικών με τα οποία είχε χτιστεί ο ναός της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Αλλά κλείνουμε την παρένθεση. Παρότι από παιδί διαρκώς επιθυμούσε να ακολουθήσει την στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου και να γίνει δηλαδή μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύτηκε την κόρη κάποιων ευλαβών πλουσίων συμπατριωτών του και απέκτησε από αυτό το γάμο και μια κόρη. Κάποτε ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει εκεί τόπον αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Ο Όλυμπος για τη Μικρά Ασία ήταν ό,τι είναι σήμερα το Άγιο Όρος για την Ελλάδα, ό,τι ήταν η Θηβαΐδα για την Αίγυπτο στην παλαιά εποχή και ό,τι ήταν τα έρημα του Ιορδάνου επίσης σε παλαιότερες εποχές για τους Αγίους Τόπους. Ήταν ένα περίφημο μοναστικό κέντρο. Ο Όλυμπος λοιπόν της Βυθινίας, χάρης σε μεγάλα αναστήματα όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό από όλα τα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου. Γύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημική αυτοσυγκέντρωση, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του Θαυματουργού και Ομολογητού της Ορθοδόξους Πίστεως, και αν ήταν δυνατόν να τον δεχτεί να γίνει μαθητής του. Καθώς τον είδε να πλησιάζει, ο Άγιος Ιωαννίκιος προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει: «Ποιος είναι τούτος ο αφθάδης νεαρός που τολμά να έρθει σε μας, ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και δέστε τον». Ο Νικήτας, που δεν ήταν βέβαια καθόλου κακούργος και καθόλου ληστής, κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί, να πει τίποτε. Τόση μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στο φημισμένο Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλαξε από την κατηγορία, λέγοντας ότι δεν είναι έτσι πράγματι, όλοι θαυμάσαν την ταπείνωση του νέου
και τη διάθεση που είχε να κόβει το θέλημά του. Για να αποφύγει τους επένους ο Νικήτας, άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, ένα γέροντα Άγιο, ο οποίος εθαυματουργούσε εν ζωή και ο οποίος ζούσε πιο ερημικά. Ο Ιωάννης έκαμε τον Νικήτα μοναχό και κατά την κουρά του έδωσε το όνομα Ευθύμιος. Αυτό έγινε το έτος 842. Μετά από ένα διάστημα ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πιο κοντινό κοινόβιο που ήταν η Μονή των Πισαδινών για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση μέσα στην αδελφότητα του κοινοβίου. Ο Ευθύμιος υποτάχθηκε με την πιο μεγάλη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν ο τελευταίος και πιο ανάξιος από όλους τους αδελφούς και υπάκουε με πολύ προθυμία όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς του κοινοβίου, σαν από τα χείλη τους να άκουε τη φωνή του ίδιου του Θεού. Γύρω στο 858 το μοναστήρι αναστατώθηκε από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Άλλοι δεχτήκαν δηλαδή τον Άγιο, άλλοι είχαν μείνει πιστοί στον άλλο Άγιο τον Ιγνάτιο και υπήρξε κάποια διάσταση μέσα στο μοναστήρι. Ο Όσιος Ευθύμιος, φιλήσυχος και φιλέρημος, προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με ένα συμμοναστή του ονόματι Θεοστήρικτο και να πάνε στον Άθωνα. Στον Άθωνα δεν είχε συγκροτηθεί ο μοναχικός βίος ο κοινοβιακός ακόμα τότε όπως τον ξέρουμε σήμερα. Το 963 ο Άγιος Αθανάσιος με ενίσχυση του Αγίου Αυτοκράτορος Νικηφόρου του Φωκά δημιούργησε το πρώτο κοινόβιο στο Άγιο Όρος τη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχανε πολλοί μοναχοί και ερημίτες οι οποίοι ζούσανε στον Άγιο εκείνο τόπο από πολύ παλιά, από την εποχή αμέσως του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου και των Αρκαδίου και Πουλχερίας. Από εκείνη την εποχή ακόμα υπήρχαν ασκητές μεμονωμένοι στο Άγιο Όρος. Και παρά το ότι δεν υπήρχαν τα μοναστήρια στο σύστημα που τα ξέρουμε σήμερα, είχε από τότε όνομα ο Άθος ως τόπος κατάλληλος για άσκηση και αρετή. Και μάλιστα οι Αθωνίτες ήταν σκληροί ασκητές και ζούσαν με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην ερημία του Άθωνος, ο Νικήτας πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου ονόματι Θεόδωρο, ώστε να τον μοιήσει ο Θεόδωρος στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει από αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μέχρι τότε είχε το μικρό σχήμα μόνο. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, επιτέλους ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθωνα, όπου έγινε υποτακτικός κάποιου γέροντος ονόματι Ιωσήφ, ενός Αρμενίου του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη ώστε μετά το θάνατο το σχήμα του ανέβλησε μύρο και βοδίαζε ο τόπος. Ενθαρρύνανε ο ένας τον άλλο στον αγώνα της αρετής και αποφασίσανε να μείνουν μέσα σε μια σπηλιά για 3 χρόνια χωρίς να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι η πρόνοια του Θεού οικονομούσε. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας του θεληματικού εγκλισμού, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη ο Ευθύμιος, επέστρεψε για λίγο και πάλι στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει τον Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που εζούσαν στον Άθωνα, ο Θεόδωρος τον παρακάλεσε να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του και των παθήσεων
που προκλήθηκαν από την ασκητική του ζωή, ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να μείνει στον Άθωνα. Ο Ευθύμιος τον εγκατέστησε στα περίχωρα της ευλογημένης και φιλομονάχου πόλεως της Θεσσαλονίκης και επέστρεψε ο ίδιος στον Άθωνα για να τριγύσει εκεί το μέλι της ησυχίας. Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε την εν κυρίω κοίμηση του γέροντα Θεοδώρου και κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Τότε τον χειροτώνησαν ιερέα. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε ορμόμενος από κάποια φιλοδοξία, αλλά την εδέχθηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Αγίου Όρους να εκκλησιάζονται και να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράντων μυστηρίων, αφού θα είχαν ένα παπά ανάμεσά τους. Επιστρέφοντας στον Άθωνα, δεν ευρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της μεγάλης φήμης που είχε αποκτήσει ανάμεσα στους αναχωρητές. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με δύο συντρόφους του, τον Ιωάννη τον Κολοβό και τον Σιμεών. Ενώ όμως έπλεαν για το νησί, το οποίο έγινε στον 20ο αιώνα γνωστό με τις εξορίες πολιτικών εξορίστων σε εκείνο τον τόπο και για τις οποίες οφείλουμε μια ξεχωριστή προσευχή στο Θεό για όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν σε εκείνο το νησί όπως ταλαιπωρήθηκαν, και όχι μόνο σε αυτό αλλά και στους άλλους τόπους εξορίας, και στην Ικαριά και στη Λέρο και στην Μακρόνησο και στη Γιάρο. Διαφορές ιδεολογίες κάποτε οδήγησαν σε ακρότητες και από τις δύο μεριές, και ο Άγιος Ευστράτιος υπήρξε συνώνυμο της ταλαιπωρίας πολλών συμπατριωτών μας. Ξεκινώντας λοιπόν για τον Άγιο Ευστράτιο, καθώς πλέγανε για το νησί, κάποιοι πειρατές αγαρινοί που τότε λιμενόντουσαν το Αιγαίο Πέλαγος τους εχμαλώτησαν. Όταν μετά από πολλές ταλαιπωρίες κατάφεραν να απελευθερωθούν, γύρισανε πίσω στον Άθωνα, αλλά και εκεί οι συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή. Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφ ο Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκατασταθήκανε κοντά στο χωριό Βραστά της Χαλκιδικής και εκεί ζούσαν σε χωριστά κελιά, μια εισάγγελη πολιτεία. Του Ευθυμίου ωστόσο του άρεσε να πηγαίνει από καιρού σε καιρό στον Άθωνα για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Αυτός ήταν και ο τίτλος ενός υπερόχου βιβλίου του μακαριστού του πατρός Θεοκλήτου του Διονυσιάτη, που ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο μας παρουσίασε στον 20ο αιώνα την ομορφιά του αγιορείτικου μοναχισμού. Είναι γραμμένο σε μια υπέροχη λόγια καθαρεύουσα, ιεροπρεπέστατη. Όταν στους εορτασμούς Χελιετηρίδος το 1963 εγεννήθηκαν πολλές μελαγχολικές σκέψεις για το μέλλον του Αγίου Όρους, ο μακαριστός ο πατήρ Θεόκλητος καθυπακοήν προς το γέροντά του τον επίσης μακαριστό και αγιασμένο πατέρα Γαβριήλ το Διονυσιάτη, έγραψε αυτό το βιβλίο για να υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο απολογητική προβολή του μοναχισμού στην εποχή μας. Τότε που το να γίνεις καλόγυρος, να πας να αφιερωθείς, να γίνεις μοναχός ή μοναχή, εθεωρείται περίπου όνειδος. Το άκρον άωτον της ευλαβίας εθεωρείται το να πηγαίνεις σε κάποια αίθουσα να παρακολουθείς κηρύγματα και να ζεις κατά τον τρόπο τον οποίο ευαγγελίζονται οι εκκλησιαστικές οργανώσεις της εποχής εκείνης. Δεν έχω τίποτε εναντίον των εκκλησιαστικών οργανώσεων, ωφελήθηκα από αυτές πάρα πολλά, αλλά αν έκαναν κάποιο λάθος ήταν ότι έβλεπαν
με μισό μάτι τα χρόνια εκείνα τον Ορθόδοξο μοναχισμό. Όχι μόνο δεν τον υπεστήριξαν, εμπολείς υπήρξαν ακραίες περιπτώσεις που θεληματικά ή αθέλητα, θέλω να πιστεύω αθέλητα, του έκαναν ζημιά. Και ο μοναχισμός είχε αρχίσει να φθήνει ανθρωπίνος. Εμείς δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού, ο Θεός τακτοποιεί τα πράγματα αλλιώς. Στην προκειμένη περίπτωση έβαλε τον γέροντα Γαβριήλ να ζητήσει από τον χαρισματούχο κατά την γραφίδα και τον λόγο υποτακτικό του να γράψει ένα βιβλίο να προβάλλει τον αγιορείτικο μοναχισμό, και ο πατήρ Θεόκλητος μας έδωσε το περίφημο «Μεταξύ ουρανού και γης» που εξέδωσε ο παλαιός εκείνος εκδοτικός οίκος των Παπαδημητραίων, ο Αστήρ, και το βιβλίο αυτό έκαμε κυριολεκτικά μπαμ μέσα στον πνευματικό κόσμο της Ελλάδος, και όχι μόνο, άρχισαν από εκεί να αναπτύσσονται περισσότερα ενδιαφέροντα και περιέργειες, με αποτέλεσμα σιγά σιγά κάποιοι να αρχίσουν να πλησιάζουν στο Άγιο Όρος, να πάνε οι πρώτοι καινούργοι μοναχοί υπό τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Βασίλειο το Γοντικάκι, να αρχίσει η αντίστροφη πορεία των πραγμάτων, η οποία μας έδωσε την άνθηση την οποία έχει ο αγιορείτικος μοναχισμός στην εποχή μας, και να διαψευθούν όλες οι Κασάνδρες οι οποίες έβλεπαν την ημερομηνία λήξεως πάνω στην κονσέρβα, όπως τη θεωρούσανε, του μοναχισμού να πλησιάζει αλματοδός. Αλλά οι ανθρώπινες σκέψεις είναι άλλες και το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί εντελώς διαφορετικά, ευτυχώς, ευτυχώς για μας. Ήθελε λοιπόν ο Ευθύμιος να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, να είναι μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής, του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να προσφέρει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρνουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε τότε στα ερείπια της μονής γύρω στο 871, μαζί με δυο υποτακτικούς του, τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ. Και μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες που προκάλεσαν οι δαίμονες, κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει το μοναστήρι που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή ένα πλήθος μοναχών για να υποταχθούν στη φωτισμένη καθοδήγηση του Ευθυμίου. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά και ένα γυναικείο μοναστήρι, επικεφαλής του οποίου όρισε την Ευθυμία, εγγονή του, η οποία, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη της οικογένειάς του, είχαν εντωμεταξύ ασπαστεί το μοναχικό βίο. Καθόλου αυτό το διάστημα ο Ευθύμιος επήγαινε από καιρού σε καιρό στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε πάνω σε ένα στήλο, όπως οι παλιοί στυλίτες. Αυτό το στήλο τον είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του κιόλας επίσκεψη στην περιοχή. Πάνω απ' όλα όμως τον ανέπαβε να αποσύρεται στον Άθωνα, μακριά από όλους, μόνος, μόνο Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς είχε γνωρίσει προορατικώς την ημέρα της εκδημίας του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους μαθητές του για ένα τελευταίο εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Εκεί τους συμβούλεψε, τους έδωσε τις τελευταίες του νοθεσίες και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στο έρημο νησάκι Ιερά, τα σημερινά Γιούρα, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνον των Αγίων Αγγέλων, στις 15 Οκτωβρίου του 898. Ήθελα να παρουσιάσω το βίο του Αγίου Ευθυμίου αφενός μεν προς τιμήν
του ιδίου του μεγάλου αυτού ασκητού και οσίου, αφετέρου προς τιμήν της Μικράς Ασίας και του αρχαίου εκείνου κέντρου του Ορθοδόξου Μοναχισμού του Ολύμπου, άνθος του οποίου ήταν ο Άγιος Ευθύμιος, αλλά μεταφυτεύθηκε στο περιβόλι το ελληνικό, το ελλαδικό μάλλον, να μιλώ πιο σωστά, γιατί και ο Όλυμπος της Μικράς Ασίας ελληνικό είναι, αλλά ελλαδικό με τα σημερινά δεδομένα, για να είναι προστάτης και ευλογία σε όλους μας. Και για ακόμα ένα λόγο. Παρόλη αυτή την άνθηση του μοναχισμού και στο Άγιο Όρος και στα διάφορα μοναστήρια που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά μας και στην μαρτυρική Κύπρο μας, όπου κυριολεκτικά ανθεί στις ημέρες μας ο μοναχισμός, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στέκονται κριτικά και επικριτικά απέναντί του. Και όμως να πούμε ότι αν έχουμε σήμερα Ελλάδα, σε αυτά τα μοναστήρια το οφείλουμε. Αυτά κρατήσανε τα χρόνια τα ατέλειωτα

όλους τους Καρχιδονίους γνώρισαν σφαγή. Συνέβησαν βαραβαρότητες και βαναυσότητες, στις οποίες πρωτοστατούσε ο ίδιος ο Ρωμαίος προπρέτορας. Οι ληστείες επεκτάθηκαν και στους ναούς και στο ιερό της Περσεφόνης. Κατά τον ιστορικό Αππιανό, δεν παρέλειψαν οι Ρωμαίοι να διαπράξουν καμία ύβρη ή ασέλγια ή ομότητα. Αυτά τα δεινά έμελε να πάθουν οι επιζεφύριοι Λοκροί, η απικία των Λοκρών από το 673 π.Χ. Καθώς λοιπόν τελείωνε η ξέφρενη περιπέτεια του Ανίβα στην Ιταλία και καθώς προχωρούσε προς το τέλος ο δεύτερος Καρχιδονιακός πόλεμος, ο ελληνισμός της Μεγάλης Ελλάδος και της Σικελίας έσβηνε μέσα στην οδύνη, στην ταπείνωση, στην ατίμωση και γενικώς μέσα σε μια ατμόσφαιρα καταστροφικής μανίας των κατακτητών. Άραγε θυμήθηκαν τότε τον Πύρο που αγωνιζόταν να τους πείσει να τον ενισχύσουν κατά της Καρχιδόνος. Αν οι Καρχιδόνοι ήταν ταπεινωμένοι, δεν θα κατέβαιναν στην Ιταλία μέσω Πυρηναίων και Άλπαιων και ούτε θα γίνονταν σύμμαχοι των ελληνικών πόλεων. Πόσο κόστισε αυτή η συμμαχία? Βλέπουμε λοιπόν και με όσα αναφέραμε σήμερα ότι η φθορά του ελληνισμού γινόταν σταδιακά καθώς κυλούσε ο 3ος π.Χ. αιών. Τότε που πάνω από τους Έλληνες δέσποζαν οι 12 θεοί του Ολύμπου, οι οποίοι δεν έδειχαν καθόλου να συγκινούνται με όσα δεινά έπληκταν αυτούς που τους ελάτρευαν. Αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ της επιδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε έπεμε το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δουλών του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη,

Κύριος προς τους αλληλειθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ομοίης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων. Αλλά αναβαίνουν αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εις ερχόμενος δια

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεγεν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον.

Σήμερα 15 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού Πρεσβυτέρου της Εκκλησίας της Αντιοχίας της Μεγάλης. Άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήνε θέλων. Ο Λουκιανός δηλαδή, θέλοντας να μη στερηθεί τον ζώντα άρτο τον Κύριο, υπέμεινε καρτερικά τη στέρηση του υλικού άρτου. Τι αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σαβίνου, Επισκόπου. Τι αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και Ομολογητού Βάρσου, Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή μέρα, μνήμη της Αθλήσεως, Μοναχού Τινός και Μάρτυρος και Ωφέλιμος Διήγησης περί αυτού.

κάποιος γέροντας ασκητής είχε στη σκήτη που ασκήτευε ως υποτακτικό του ένα νεαρό μοναχό για κάμποσα χρόνια. Όμως από φθόνο του δαίμονος του ήρθε πειρασμός να παρεκτραπεί και να μην κάνει υπακοή στο γέροντά του χωρίς καμιά εύλογη αφορμή και φοβερή αιτία. Ο διακριτικός γέροντας τον μάλωσε και του υπογράμμισε το αμάρτημα της παρακοής και του έβαλε κανόνα. Μα ο μοναχός αγνόησε και τις παρατηρήσεις και το επιτίμιο που του έβαλε ο γέροντάς του. Έφυγε λοιπόν από το γέροντα και κατέβηκε στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Εκεί οι άνθρωποι του ειδωλολάτρη άρχοντα τον συνέλαβαν ως χριστιανό, του έβγαλαν τα ράσα και το μοναχικό του σχήμα και τον ανάγκασαν να θυσιάσει στα είδωλα. Και επειδή ο άρχοντας δεν μπορούσε να τον πείσει με το καλό, άρχισε τις φοβέρες και τα μαρτύρια. Στην αρχή πρόσταξε να τον δέρνουν άσπλαχνα. Όταν είδε ότι και πάλι δεν υποχωρούσε να θυσιάσει στα είδωλα, τότε έδωσε διαταγή να τον αποκεφαλίσουν. Ύστερα από τον αποκεφαλισμό έριξαν το σώμα του έξω από την πόλη για να το φάνε τα άγρια θηρία. Το βράδυ μερικοί ευσεβείς χριστιανοί πήγαν και πήραν το μαρτυρικό σώμα του μοναχού, το τύλιξαν με καθαρά σεντόνια, το άλυψαν με αρώματα και το έβαλαν σε μια λάρνακα. Μετά πήραν τη λάρνακα και την απέθεσαν μέσα στο ναό στο Άγιο Βήμα για να τιμήσουν έτσι το μαρτυρικό λείψανο του μοναχού.

Και εδώ αρχίζουν τα σημεία τα δυσκολοπίστευτα. Κάθε φορά λοιπόν που τελούνταν η Θεία Λειτουργία και ο διάκονος φώναζε το «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε», τότε ο του θαύματος έβλεπαν αμέσως όλοι όσοι παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία να σηκώνεται το κιβώτιο που περιείχε το σώμα του Οσίου Μάρτυρος και να βγαίνει έξω από το Ιερό Βήμα και το ναό δίχως να το εγγίζει κανένας. Εκεί στον Άρθικα έμενε ώσπου να τελειώσει η λειτουργία. Και όταν ο ιερεύς έκαμνε την απόλυση, τότε ξεκινούσε πάλι μόνο του το κιβώτιο και πήγαινε ξανά στη θέση του μέσα στο Ιερό Βήμα. Το θαυμαστό του το γεγονός συνέβαινε σε κάθε λειτουργία και κινούσε το θαυμασμό αλλά και την έκπληξη σε όλους όσοι το έβλεπαν με τα ίδια τους τα μάτια. Μαθεύτηκε στους κύκλους της Εκκλησίας το γεγονός. Και ένας μεγάλος γέροντας από τους θεόσοφους πατέρες που ζούσαν στα γύρω μοναστήρια παρακάλεσε το Θεό να του αποκαλύψει την αιτία τούτου του θαυμαστού γεγονότος. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή και την παράκλησή του και γρήγορα φανέρωσε την αιτία και έλυσε την απορία όλων. Ήρθε λοιπόν ένας άγγελος Κυρίου, στάθηκε μπροστά στον γέροντα και του λέει «Γιατί θαυμάζεις και απορείς για τούτο το παράδοξο που γίνεται? Δεν έλαβαν οι Απόστολοι από τον Χριστό την εξουσία να δένουν και να λύνουν? Από τους Αποστόλους πάλι δεν πήρανε την ίδια εξουσία και η διαδοχή τους? Κι όμως ετούτος εδώ αδελφός που έχισε το αίμα του για τον Χριστό αλλά δεν επιτρέπεται να μένει μέσα στο Άγιο Βήμα όταν τελείται η Θεία και η Ιερά Λειτουργία, καταφρόνησε την εντολή και τον κανόνα που του έδωσε ο πνευματικός του πατέρας και γέροντάς του. Γι' αυτό και διώχνεται από το Θείο Άγγελο και βγαίνει κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία έξω, στον Άρθικα».

Και συνεχίζει ο άγγελος να αποκαλύπτει στο γέροντα, διότι αυτός ο αδελφός, όντας μαθητής και υποτακτικός του τάδε συνασκητού σου, από δαιμονικό πειρασμό θέλησε να αφήσει την υπακοή προς το γέροντά του, και όχι τούτο μόνο, παρά και όταν δέθηκε από εκείνον με την κανονική τιμωρία και το επιτίμιο, αυτός θεώρησε καλό να καταφρονήσει και το μισθό της υπακοής και το απαραίτητο επιτίμιο και να φύγει από το γέροντά του. Και αυτός είναι ο λόγος που, επειδή βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε για τον Χριστό, έλαβε το μαρτυρικό στεφάνι. Ωστόσο, επειδή ο γέροντας τον έχει δεσμεύσει με επιτίμιο, δεν επιτρέπεται να παραβρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία. Και αν ο γέροντας που του έβαλε τα δεσμά του επιτιμίου ή αν εκείνος έχει πεθάνει, κάποιος αρχιερέας, δεν τον λύσει, δεν μπορεί από κανέναν άλλο να λυθεί. Μετά τις αποκαλύψεις αυτές που ο Θεός έκαμε στον Άγιο εκείνο γέροντα με τον άγγελό του, πήρε το ραβδί του και πήγε στον ασκητή, τον γέροντα του Οσιομάρτυρα, και του διηγήθηκε όλη την υπόθεση. Αποφάσισαν λοιπόν να κατέβουν και οι δυο μαζί στην Αλεξάνδρεια. Εκεί άνοιξαν τη Λάρνακα όπου είχαν βάλει το σώμα του μάρτυρα

0: ιερός συνεξαριστής με το στίχο του προσθέτει «Παρήκο οστέ και αθλητής ονάμα, το μεν διόκητο δε προσδέχει πάλι». Όντας δηλαδή συγχρόνως παρήκος και αθλητής, για μέν την παρακοή σου διώκεσαι, για δε την άθλησή σου γίνεσαι πάλι ευπρόσδεκτος. Τι αυτή η μέρα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου, του από Αγκύρας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου, επισκόπου σου Σουζντάλ. Τες των σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφθασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Τη 15η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης, τον ενασκήσει το πρώτερο λαμπρινθέντα και εναθλήσει το δεύτερον φενδρυθέντα, πάντες ως φωστήρας εφεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης εν δόξω σε γεραίρομεν, πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών. Γνώση διθύε καθοπλισμένος και τον νουν θειαδόξη λαμφθείς αθλητά, το πνεύμα τη φωτιζόμενος μάχερα όφθησε στυλβωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, αιρετικών τα αλόφυλα δόγματα ένδοξε, και κήρυξ της αληθείας προζωήν υπαλήφων άπαντας τους ευσεβώς προσιώντασι, εκκινδύνο δε λυτρούσε και θλίψεων, πρεσβεύων μη παύση υπερ πάντων ημών.

Αυτό της χάριτος λόγο τας των πίστων υπαλήφων καρδίας Λουκίανε αθλήν παρεσκεύα σας και τροπούστε των τύρανων και καλώς των δρόμων τελέσας των ένθεων επιτέλει δόξης μαρτύρων ηξίωσε. Όθεν συνελθόντες στην Αγίαν σου μνήμην τιμόμενα είδημε των σωτήραν δοξάζοντες άθλο φόρε πανέφημε πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

15 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Μεγάλης Αντιοχίας. Λόγον Θείας Γνώσεως πεπλουτικός διαπίστεως, τους πιστούς εβεβαίωσας πολύπλοκα βάσανα και θυμών τυράννων φέριν θαρσαλαίος, δια την μέλουσαν ζωήν και αυθαρσίαν και αγαλίασιν. Διώσε μακαρίζομεν Λουκιανέ αξιάγαστε, και την θείαν σου σήμερον εκτελούμεν πανήγυριν. Κόλποσε θαλάτιος Λουκιανέης δεξάμενος, με θυμέρας τριάκοντα τη χέρ σου εκδίδωσιν Ιωνάν ως πάλε θυρός υπουργία, προς θεοτίμητον ταφήν και ιαμάτων θείαν ανάβλησιν. Μαρτύρων ακροθύνιον της Εκκλησίας εδραίωμα, δια τούτο τιμόμεν σε πρεσβευτά των ψυχών ημών.

άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήνε θέλων. Ο Λουκιανός θέλοντας να μην στερηθεί τον ζώντα άρτο τον Κύριο, υπέμεινε καρτερικά τη στέρηση του υλικού άρτου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Λουκιανός ήταν τέκνον ευσεβών γονέων. Μόλις εκείνοι απεβίωσαν, ήταν δε τότε ο Λουκιανός 12 ετών, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και καταγινόταν με την σπουδή και τη μελέτη των θείων γραφών. Έτσι μπόρεσε και οδήγησε στην πίστη του Χριστού πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Ο Λουκιανός με την επιμέλεια που τον διέκρινε και την ευφυΐα που διέθετε απέκτησε σπουδαιότατη θεολογική κατάρτιση, αλλά επιπλέον διακρινόταν ήδη από την παιδική του ηλικία για τη βαθιά του θεοσέβεια και την ενάρετη ζωή του. Έτσι έγινε ονομαστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην εκκλησία της Αντιοχίας της Μεγάλης. Αργότερα όμως έφυγε από εκεί και πήγε στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Στην πόλη αυτή στερέωσε στην πίστη του Χριστού κάποιους χριστιανούς, οι οποίοι εξαιτίας του φόβου των βασανιστήριων είχαν κλονιστεί, και τους προετοίμασε για τους αγώνες και το μαρτύριο. Ο Άγιος Λουκιανός, όντας πολυμαθέστατος αλλά και άριστος καλλιγράφος και ταχυγράφος, άφησε στην εκκλησία των Νικομιδαίων ένα σπουδαιότατο βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα ήταν τρίστυλη και περιείχε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έγινε δε ο Άγιος, λόγω των αρετών του, τόσο ανώτερος από τη φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλεως ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπόλοιπους ήταν αθέατος. Η φήμη και τα ξεχωριστά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγιναν γνωστά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, και για το λόγο αυτό εκείνος ζήτησε να τον δει. Κάποιοι σύμβουλοι του όμως του είπαν ότι και μόνο αν έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου θα κινδύνευε και ο ίδιος να γίνει χριστιανός. Μετά από τη συμβουλή αυτή, ο Μαξιμιανός φοβήθηκε να δει κατά πρόσωπο τον Άγιο Λουκιανό και έτσι συνομίλησε μαζί του, όντας πίσω από παραπέτασμα. Κατά τη συζήτηση δε που έκαμαν, ο αυτοκράτορας διαπίστωσε ότι ο Άγιος δεν ήταν διατεθειμένος να αρνηθεί τον Χριστό σε καμιά περίπτωση. Κατόπιν τούτου ο τύραννος αυτός πρόσταξε και τον υπέβαλαν σε φοβερά και ανίκουστα βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος Μάρτης και υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία. Τελικά ο Μαξιμιανός τον έκλεισε στη φυλακή και πρόσταξε να τον αφήσουν επί μακρόν χωρίς τροφή και νερό, ώστε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Λουκιανός, αφού του στέρισαν επί πολλές ημέρες την τροφή και το νερό στη φυλακή που βρισκόταν, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου με προσταγή του τυράννου το έριξαν οι δολολάτρες στη θάλασσα. Προσέδεσαν μάλιστα σε αυτό ένα ογκόλιθο, ώστε να το παρασύρει με το βάρος του και να μείνει στο βυθό. Όμως χάρη τη Θεού, ο λίθος λύθηκε και ένα δελφίνι πήρε στη ράχη του το τίμιο λείψανο και το έβγαλε στη στεριά. Από εκεί το πήραν οι χριστιανοί μαθητές του Αγίου και το ενταφίασαν με τιμές σε ένα επίσημο τόπο. Στον τόπο δε εκείνον έκτισε αργότερα η Αγία Ελένη περικαλή ιερό ναό προς τιμή του.

αυτήν πολυχρόνιον και βιαιότατον θάνατον εκαρτέρισα σώσιε. Ημάς υπεδούμενος και λεπτής ο στράγγις κεντούμενος μάκαρ και ασιτία χαλεπή μακράτε δίψη εκπιεζόμενος. Διώσε η ουράνιος τρίφη σαφώς διεδέξατο ως αίτη τον μάρτυραν αθλητά γενναιότατε.

πυρπολίσας όσιε ακάνθας των παθών, διηδρότων ασκητικών τες ροές κατέσβεσας των αγώνων σου, ασεβίας κάμινων γενεόφρον παμακάριστε.

εκισμής βαλόμενος, νυφάσιν αλγινόν διαμένης προς τον Θεόν, ατενίζον Άγιε, σώζην δυνάμενον, ούχε αρσί το πνεύμα σου εν απέθω εφρενόμενος. Μακρινθέντας ήλεγχες Θεού τους δισεβείς, και μακρές και οδυνηρές αλγιδός ειν ένδοξε περικυκλούμενος, το Χριστό προσήγγισας, ού το πάθος εξικόνησας.

0: πνευματική ω έμπλεο χάριτο και σοφίε, Λουκιανέ πανέφημε, την θεόπνευστον μάρτη γραφήν ηρμήνευσα πάσαν, πλάνην δε των Ελλήνων ήλεγξα στην πολίθεων και ψευδόνυμων γνώσιν, την δε Χριστού εκκλησίαν ύφρανα αθλοφόρε, φεδρίνων εν της λόγη σου ορθοδόξων τα πλήθη.
1: Τη 15η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Εναντιοχία Εκκλησίας. Θείο Πνεύματι λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήπτης γενόμενος, Λουκιανέ ναθλής ηρίστευσας, μάρτης εν

Ακόμα σήμερα 15 του Οκτώβρη, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου του Επισκόπου. Όσιος αυτός λόγω των πολλών του αρετών έγινε επίσκοπος, έπειτα επειδή μισούσε τις ταραχές που συνόδευαν το επισκοπικό αξίωμα, έφυγε στην έρημο. Εκεί έκανε πολλούς ασκητικούς αγώνες και έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής. Ο Θεός τον αξίωσε να θαυματοργεί και θεράπευσε πολλούς συνανθρώπους του από διάφορες σωματικές και ψυχικές αρρώστιες. Αφού και με τη σοφή διδασκαλία του ωφέλησε πολλούς, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ευθυμίου του Νέου. Γεννήθηκε στις μέρες του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα του Πέμπτου του Αρμενίου σε κάποια κομμόπολη της Γαλατίας, την Οψό, που ήταν κοντά στην Άγκυρα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς και ονομάζονταν Επιφάνιος και Άννα. Είχαν και δύο κόρες, τη Μαρία που ήταν πρεσβυτέρα και την Επιφανία. Όταν ο Άγιος ήρθε σε κατάλληλη ηλικία, παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Αναστασό. Επειδή όμως επιθυμούσε τη μοναχική πολιτεία, αφού τακτοποίησε τις οικογενειακές του υποθέσεις, πήγε σε μοναστήρι κοντά στον Όσιο Ιωαννίκιο στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί μετά από δοκιμασία γίνεται μοναχός το 842 με το όνομα Ευθύμιος. Μετά από αρκετά χρόνια ασκήσεως στο κοινόβιο αυτό, ο Ευθύμιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Από εκεί επέστρεψε στον Όλυμπο και μετά από πολλές περιπέτειες και ταξίδια ίδρυσε κοντά στη Θεσσαλονίκη την Μονή Περιστερών το 871, όπου εγκαταστάθηκε και την ανέδειξε με την άριστη πνευματική του ζωή σε άριστο πνευματικό κέντρο. Έτσι λοιπόν, ασκητικά και θεάρεστα, αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά την 15η Οκτωβρίου το 894. Τη βιογραφία του συνέγραψε ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασίλειος, που υπήρξε και μαθητής του Αγίου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Κάποιος μοναχός βρισκόταν σε μια σκήτη ποταχτικό σε ένα γέροντα επί μερικά χρόνια. Αποφθόνο όμως του διαβόλου που μισεί το καλό, καταπάτησε την αρετή της υπακοής χωρίς να υπάρχει κάποια εύλογη αιτία και αρνήθηκε την υποταγή στο γέροντα. Και όχι μόνο αυτό, περιφρόνησε επιπλέον και το επιτίμιο που του επέβαλε ο γέροντας για την αθέτηση της υπακοής. Ο μοναχός λοιπόν αυτός έφυγε από τη σκήτη και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, αλλά εκεί τον συνέλαβε ο τοπικός άρχοντας και αφού του αφαίρεσε το μοναχικό σχήμα, τον πίεζε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε, παραέμενε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό ο άρχοντας τον έδιρε ανελαίητα με βούνευρα και εν συνεχεία πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν δια ξύφος. Αμέσως δε τότε τον παρέλαβαν οι δήμοι και τον αποκεφάλισαν. Μετά τον αποκεφαλισμό μετέφεραν το Άγιο Λείψανό του έξω από την πόλη και το πέταξε για τροφή στα σκυλιά. Μόλις όμως νύχτωσε, το πήραν μερικοί ευσεβείς χριστιανοί χωρίς να τους πάρουν είδηση και αφού το άλυψαν με μοίρα και το τύλιξαν με σεντόνια, το έβαλαν μέσα σε κυβότιο και το εναπέθεσαν στο Άγιο Βήμα Ιερού Ναού ως Λείψανο Μάρτυρος. Κατά την ώρα που τελούνταν στον ιερό αυτό ναό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συγκεκριμένα τη στιγμή που ο διάκονος αναβοούσε το «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε» μπροστά στα μάτια όλων, το κυβότιο με το Άγιο Λείψανο εξερχόταν αυτομάτως χωρίς την επέμβαση ανθρώπινου χεριού και έμενε στον νάρθηκα του ναού μέχρι την απόλυση. Μετά την απόλυση αυτομάτως και πάλι εισερχόταν στο Άγιο Βήμα και σταματούσε ακριβώς στην αρχική του θέση. Το θαυμαστό αυτό γεγονός που ελάμβανε χώρα σε εκείνο το ναό προκαλούσε κατάπληξη στους εκκλησιαζομένους. Πληροφορηθείς δε το παράδοξο τούτο, κάποιος από τους μεγάλους πατέρες της εποχής εκείνης προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε από αυτό να του αποκαλύψει την αιτία του θαυμαστού αυτού γεγονότος και πήρε πράγματι αυτός πολύ γρήγορα την απάντηση από το Θεό. «Ιδού πως» παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε «Τι εκπλήττεσαι και απορείς για αυτό που γίνεται? Δεν έλαβαν οι Απόστολοι του Χριστού, όπως καλά ξέρεις, την εξουσία του δεσμήν και λύην αμαρτίες και από αυτούς εν συνεχεία η διάδοχή τους? Λοιπόν ο αδελφός αυτός, ο οποίος αν και έχισε το αίμα του για χάρη του Χριστού, δεν συγχωρείται να παραμένει μέσα στο Άγιο Βήμα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία? Μετακινείται μέχρι τον άρθικα από Άγγελο Κυρίου. Και τούτο γίνεται για τον εξής λόγο. Ο μάρτυρας αυτός, όντας συνασκητής και υποτακτικός κάποιου γέροντος, δεσμεύθηκε από εκείνον με επιτίμιο για εύλογη αιτία. Αυτός όμως καταφρόνησε την αρετή της υπακοής και σηκώθηκε και έφυγε από το γέροντά του. Έτσι λοιπόν ως μάρτης έλαβεν μεν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου, επειδή όμως ετελειώθη έχοντας το δεσμό του επιτιμίου, δεν συγχωρείται να παραμένει το τίμιο λείψανό του στο Άγιο Βήμα κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, παρά μόνο αν τον λύσει από το επιτίμιο ο γέροντας που του το επέβαλε. Μόλις ο σεπτός εκείνος πρεσβήτης έμαθε από τον άγγελο την αιτία και τον τρόπο μετακίνησης του Αγίου Λειψάνου από το Άγιο Βήμα στον άρθικα, πήρε τη ράβδο του και πήγε στον ασκητή, το γέροντα του μάρτυρος, και του διηγήθηκε λεπτομερώς όλη την υπόθεση. Εν συνεχεία τον πήρε και κατέβηκαν μαζί στην Αλεξάνδρεια. Εκεί πήγαν αμέσως στον ιερό ναό, στον οποίον ήταν εναποτιθεμένο το τίμιο λείψανο του μάρτυρος. Άνοιξαν λοιπόν τη λάρνακα και έδωσαν και οι δυο τους συγχώρηση στο μάρτυρα.
κατόπιν αφού τον ασπάστηκαν, στάθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό. Στη Θεία δε λειτουργία και εν συνεχεία που εν συνεχεία τελέστηκε, το λείψανο του μάρτυρος έμεινε ασάλευτος στο Άγιο Βήμα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα, και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα.

την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασα, ον τρόπον την πόρνην, δέξε καμέ και σώσον με.

αμαρτάνοντα αΐ, και αραθυμία όλος κρατούμενον κατικτήρισον αγνή, και μετανοίας τρόπης βελτίωσον διδούσα κατάνοιξην την πεπορωμένη ψυχή μου Πάναγνε. Ελποιήσα κατέσχυντε τον πόθο υμνούντον σε και βοώντον Χριστό, μνήσθητη και ημών εν τη βασιλεία σου.

πρόβατον ημί της λογικής σου πείμνης και προσέ καταφεύγω των ποιμέναν των καλών. Ζήτησον με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησον με. Πλύνον με της δάκρυσή μου σωτήρ, ότι ρερύπομαι εν πολλές αμαρτίες, διό και προσπίπτωση ήμαρτον, ελέησον με ο Θεός. Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαβίνου του Επισκόπου. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Νέου.

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρία, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία. 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος. Στην αρχή κρατικών εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, θα ακούσετε την ομιλία του με θέμα «Από τη σκύλα του θρησκευτικού πλουραλισμού στη χάριβδη του φονταμενταλισμού».
2: Έχουμε δύο άκρα, το ένα λέγεται θρησκευτικός πλουραλισμός, το άλλο λέγεται φονταμενταλισμός και είναι όπως στην διήγηση εκεί του Οδυσσέως και λοιπά, το ένα είναι σκύλο και το άλλο είναι χάριβδη, δηλαδή από το στόμα του ενός μπορεί να πέσει στο στόμα του άλλου και τα δύο είναι αποφευκταία, τούτο θέλει να δηλώσει ο τίτλος. Δεν σας άκουσα. Πλουραλισμός. Θα γίνουν κατανοητά από την ανάπτυξη που θα επακολουθήσει.
3: Πολλαπλότητα, ξέρω, πολλά.
2: Ναι.
3: Πολυγνωμία, πολλαπλότητα. Έχει πολλές.
2: Η εποχή μας, εποχή μεγάλης και επιτινωμένης συγχύσεως, χαρακτηρίζεται και από την τάση της να αγνοεί την μεσότητα. Και αυτό είναι αναμενόμενο όταν λείπει το πατερικό μέτρο, καρπός διακρίσεως και αγιοπνευματικού φωτισμού. Ο δυτικός άνθρωπος, ο όρος αυτός έχει πάυσει πλέον να είναι μόνο γεωγραφικός. Όταν μιλούμε για δυτικό άνθρωπο μπορεί να εννοούμε και τον άνθρωπο που ζει στην Κίνα ή που ζει στην Ελλάδα, εφόσον έχει αποδεχθεί τις αξίες και τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία χαρακτηρίζουν τον δυτικό λεγόμενο πολιτισμό, ο οποίος κυρίως κινήθηκε με άξονα την ατομοκρατία, τον ωφελημισμό, την απολυτοποίηση του εγώ, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε να συμπυκνώνονται στον παπισμό, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, ο δυτικός άνθρωπος μας έχει και από το παρελθόν συνηθίσει στον εγκλωβισμό του σε ψευδή διλήμματα και σε άνευ ουσιαστικού περιεχομένου αντιμαχίες, οι οποίες παρόλα αυτά καταντούν βασανιστικές και καθοριστικές για την πνευματική του πορεία. Στον 20ο αιώνα και ακριβέστερα στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε ένα ακόμη τέτοιο δίπολο, πλουραλισμός, φονταμενταλισμός. Θρησκευτικός πλουραλισμός ακριβέστερα από τη μία πλευρά και φονταμενταλισμός από την άλλη. Η παθολογία αυτών των δύο σχημάτων, διότι περί παθολογίας πρόκειται, δηλαδή για κάτι το νοσηρό πρόκειται, εκδηλώθηκε κυρίως στην δεκαετία του 1990 και είναι από τα θέματα που όπως φαίνεται θα απασχολήσουν έντονα την ανθρωπότητα και στον αιώνα που άρχισε. Ας προχωρήσουμε όμως στους απαραίτητους κατά τη γνώμη μας ενιολογικούς προσδιορισμούς και καταρχήν τι είναι ο θρησκευτικός λεγόμενος πλουραλισμός. Σύμφωνα με την τάση του λεγόμενου θρησκευτικού πλουραλισμού ή πολυμορφίας, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά, στα νέο ελληνικά με τον όρο αυτό, πολυμορφία, υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, πολλές απόψεις και κατά προέκταση και πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο Θεό. Υπάρχει δηλαδή μία αλήθεια αλλά πολύ ισότιμη, και το υπογραμμίζουμε αυτό, έτσι δέχεται ο πλουραλισμός, πολύ ισότιμη τρόποι προσεγγίσεως. Αυτή η διαφορετική δρόμη θεωρείται ότι οδηγούν στο ίδιο τέρμα, στον ίδιο δηλαδή σκοπό. Θεωρείται, με αλφαγιώτα το θεωρείται, ότι αποτελούν κλάδους του ιδίου δένδρου. Από εδώ και η θεωρία των κλάδων, η οποία ανεπτύχθη στο πλαίσιο του διαχριστιανικού συγκριτισμού. Όταν μιλούμε για συγκριτισμό, το γράφουμε με ήττα, έτσι. Ο συγκριτισμός με ήττα είναι άλλο πράγμα και ο συγκριτισμός με γιώτα είναι άλλο πράγμα. Συγκριτισμός με γιώτα από το συγκρίνω. Και συγκριτισμός με ήττα σημαίνει κράμα, σημαίνει ανακάτεμα, σημαίνει αυτή η ρωσική σαλάτα ή η σούπα ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την, είναι εποχήτικη. Καθώς αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεφιζόπουλος, ανοίγουν εισαγωγικά, κατά την αντίληψη του θρησκευτικού πλουραλισμού, κάθε εκκλησία ή και κάθε θρησκεία διαθέτει μόνον ένα μικρό μέρος της αληθείας, ένα χρώμα. Όλες μαζί κατέχουν ολόκληρη την αλήθεια και εκφράζουν, υποτίθεται, αρμονία χρωμάτων. Γι' αυτό και το σύμβολο της τάσεως αυτής είναι το ουράνιο τόξο. Παρένθεση δική μου εδώ, δεν είναι τυχαίο το ότι το σύμβολο, ένα από τα βασικά σύμβολα και αγαπημένα της νέας εποχής, είναι το ουράνιο τόξο. Επανέρχομαι λοιπόν στο απόσπασμα από τον πατέρα Αντώνιο. Το επιθυμητό όραμα του πλουραλισμού είναι να κρατήσει κανείς το δικό του χρώμα, να το θεωρήσει ως ένα μέρος και να το εντάξει στο όλον. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το όραμα αυτό εκφράστηκε χαρακτηριστικά από τον Ινδό γκουρού Βιβεκανάντα στο πρώτο κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου στο Σικάγο το 1893, πριν από 115 χρόνια. Αν και ο Ινδός γκουρού πίστευε στην ανωτερότητα του Ινδουισμού, πράγμα που εδώ το αποκρύπτει, ερωτά τους ακροατές του, ανοίγουν εισαγωγικά, «Μήπως επιθυμώ οι χριστιανοί να γίνουν Ινδουιστές προς Θεού? Μήπως επιθυμώ οι Ινδουιστές ή οι Βουδιστές να γίνουν χριστιανοί προς Θεού?» Και συνεχίζει, «Οι χριστιανοί δεν πρέπει να γίνουν Ινδουιστές ούτε Βουδιστές, ούτε και αυτοί να γίνουν χριστιανοί. Αλλά κάθε θρησκεία θα πρέπει να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, διατηρώντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητές της, προκειμένου να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους δικούς της νόμους». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι φανερό ότι οι απόψεις αυτές του θρησκευτικού πλουραλισμού, της πολυμορφίας, δηλαδή του συγκριτισμού, οδηγούν στον θρησκευτικό συγκριτισμό, του οποίου πνευματική μητέρα υπήρξε η Θεοσοφική Εταιρεία, με ιδρύτρια την Έλενα Μπλαβάτσκι, όπως ξέρετε, στη συνέχεια την Ανή Μπεσάντ, πρόεδρο, και τρίτη πρόεδρος και πλέον γνωστή και σημαντική, η Αλίκη Μπέιλι, η οποία πέθανε το 1949. Με το δόγμα της, η Θεοσοφία με το δόγμα της, δεν υπάρχει θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια. Η ίδια όμως η Θεοσοφική Εταιρεία, η οποία ισχυρίζεται ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, διεκδικεί για το δικό της αυτό ακριβώς θρησκευτικό αξίωμα την απόλυτη αλήθεια. Αυτός είναι ο δογματικός πλουραλισμός, δογματικός πλουραλισμός, δηλαδή η αναγωγή σε δόγμα του θρησκευτικού πλουραλισμού και του θρησκευτικού συγκριτισμού. Δηλαδή το αξίωμα ότι ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις για την αλήθεια των διαφόρων θρησκειών, αλλά θα πρέπει να τις θέσουμε όλες στο ίδιο επίπεδο, θεωρώντας τις ως νόμιμες εκφράσεις, εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου. Αυτό είναι το πνεύμα του θρησκευτικού πλουραλισμού, δηλαδή της πολυμορφίας, ή του θρησκευτικού συγκριτισμού, το οποίον διεκδικεί για τον εαυτό του την απόλυτη αλήθεια. Ενώ λέει ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, διεκδικεί για τον εαυτό του με αυτή την πρόταση που λέγει, διεκδικεί για τον εαυτό του την απόλυτη αλήθεια. Ότι δηλαδή πουθενά δεν βρίσκεται η απόλυτη αλήθεια. Είναι φανερό ότι αυτή η τάση του λεγόμενου πλουραλισμού εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε νέα εποχή και προωθείται με διαδικασίες όπως αυτή της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησεως, της νέας τάξεως θρησκευτικών πραγμάτων και του μοντέλου των πολυφυλετικών, πολυθρησκευτικών και πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Και κάνει εντύπωση ότι με την προπαγάνδα η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και άνθρωποι εκκλησιαστικοί πλέον το θεωρούν ως δεδομένο ότι ζούμε σε μία πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική, πολυφυλετική κοινωνία. Διαβάζω διάφορα άρθρα κλπ. Και από δημοσιογράφους που υποτίθεται ότι ανήκουν στον χώρο της Εκκλησίας, πλέον αυτό θεωρείται δεδομένο. Ζούμε σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Άρα λοιπόν, για να μην θεωρούμεθα ρατσιστές, φονταμενταλιστές, που θα έρθουμε στη συνέχεια, εσωστρεφείς, απομονωτικοί, θα πρέπει όχι απλώς να σεβαστούμε τον άλλο, διότι τον άλλον τον σεβόμεθα. Ως χριστιανοί διαπνεώμενοι από το πνεύμα της αγάπης τον σεβόμεθα. Και τον αγαπούμε. Τον πλανεμένο. Και προσπαθούμε αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όμως δεν αγαπούμε και δεν αποδεχόμεθα την πλάνη. Άλλο αγάπα τον πλησίον σου και άλλο αγάπα τον Θεό του πλησίον σου, το οποίο λέγει νέα εποχή. Καταλάβατε. Αυτό είναι διαστροφή και είναι βλασφημία του αληθινού Θεού. Τον ταλέπορο τον μουσουλμάνο ή τον οποιονδήποτε τον πλανεμένο, ο οποίος μπορεί να είναι γειτονάς μου, δεν τον μισώ. Ίσα που, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιωτολός, αδελφέ μου, λέει να κλαίτε για τους πλανεμένους, να κλαίτε. Άλλο αυτό όμως και άλλο να πω ότι αγαπώ και αποδέχομαι ως ισότιμο δρόμο με το δικό μου, αποδέχομαι και τον δικό του το δρόμο, δηλαδή του Βούδα, του Μωάμεθ, του. Συμφωνεί. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο του θρησκευτικού συγκριτισμού, πλουραλισμού της νέας εποχής. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στο Θεό, στη σωτηρία, στο ίδιο τέρμα. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις, στο ίδιο τέρμα θα φτάσεις. Το ποιον θα ακολουθήσεις εξαρτάται από την παράδοση στην οποία γεννήθηκες. Δηλαδή, γεννήθηκες στην Ελλάδα, Ορθόδοξος. Γεννήθηκες, ξέρω εγώ, στην Αμερική, μάλλον Προτεστάντης. Γεννήθηκες στην Ινδία, Ινδουιστής ή Βουδιστής. Οπότε έχουμε μία σχετικοποίηση και η αλήθεια του Ευαγγελίου που πάει. Πού πάει ο λόγος του Χριστού, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή? Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι κήρυκες του θρησκευτικού συγκριτισμού και του πλουραλισμού και του δογματικού πλουραλισμού, δηλαδή της νέας εποχής, ο πρώτος φονταμενταλιστής, φανατικός, ρατσιστής και ούτω καθεξής βγαίνει ο ίδιος ο Χριστός. Άπαγε της βλασφημίας, ο ίδιος ο Χριστός και οι Απόστολοι. Διότι αν οι Απόστολοι ήσαν στην εποχή τους, για να προεκτείνουμε αυτές τις σκέψεις, εάν οι Απόστολοι στην εποχή τους ήσαν μη φονταμενταλιστές και μη ρατσιστές και άνθρωποι, ας πούμε, με ανοιχτό μυαλό, έπρεπε αντί να κηρύσουν Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και να λένε ότι δεν είναι δυνατή η σωτηρία παρά μόνον δια του Ιησού Χριστού, το οποίο κηρύσσει διαχρονικώς η Εκκλησία και αλίμονον εάν πάυσει να το κηρύσει, δεν θα πάυσει να το κηρύσει, έτσι, εφόσον πει λεάδου κατ' ισχύουσιν αυτής. Εάν λοιπόν οι Απόστολοι διεπνέονται από αυτό το πνεύμα, έπρεπε να κάνουν και αυτοί ένα κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου της εποχής τους και να συζητούν, να διαλέγονται επί ίσης όρης με τους ιερείς, να πούμε, της Αφροδίτης και της, και της ξέρω εγώ, των Ελευσινίων Μυστηρίων και της Ίσιδος και του, και του Όσυρη και ούτω καθεξής. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε από την ιστορία μας την εκκλησιαστική, έχουμε παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως επάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα θέματα που τίθενται σήμερα μπορεί να τίθενται με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερα έντονο και ίσως σε μερικούς να φαίνεται κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά ουσιαστικώς μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά. Η διεκδίκηση δηλαδή αποκλειστικότητος εκ μέρους της Εκκλησίας, εκ μέρους του Χριστού, δεν είναι μια εφεύρεση, ας πούμε, κάποιων σημερινών που η νέα εποχή τους κολλάει τη ρετσινιά του φανατικού. Διαχρονικώς, 2000 τώρα χρόνια που κηρύσσεται Χριστός και που ζει η Εκκλησία, αυτό δεν είναι το κήρυγμα, χωρίς να... χωρίς να υβρίζουμε κανέναν, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν, όλους τους σεβόμεθα, αλλά κηρύσουμε Ιησού Χριστόν και μόνον εν το ονόματι Χριστού και δια του Χριστού εν τη Εκκλησία είναι δυνατή η σωτηρία. Η προσχώρηση σε αυτό το πνεύμα το νεοεποχήτικο χριστιανών άλλων δογμάτων είναι λυπηρότατο φαινόμενο της εποχής μας. Οι χριστιανοί της Δύσεως, παπικοί και προτεστάντες, έχοντες απομακρυνθεί από την γνησιότητα του Ευαγγελίου και από την πατερική προσέγγιση, την γνήσια προσέγγιση, τη θεραπευτική, την βασιζομένη στην εμπειρία της Θεώσεως προσέγγιση του μηνύματος της σωτηρίας, το οποίο δεν είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, απλώς βελτιώσεως, ηθικοποιήσεως του ανθρώπου, αλλά είναι το Ευαγγέλιο της οντολογικής μεταποιήσεως του ανθρώπου, της σωτηρίας δηλαδή. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός. Έτσι δεν είναι? Ενώ το μήνυμα της νέας εποχής είναι ότι είμαστε από τη φύση μας θεοί. Η Εκκλησία λέγει 2000 χρόνια τώρα ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί. Από μόνοι μας είμαστε τίποτα, είμαστε γη και σποδός, τίποτα. Αλλά με τη χάρη του Θεού, λόγω της απείρου αγάπης την οποία ο Θεός τρέφει για το πλάσμα του, για τον άνθρωπο, εάν το θέλουμε εμείς, και εδώ είναι το μεγαλείο της καταξιώσεως του ανθρωπίνου προσώπου, δια της ελευθερίας του, εάν το θέλουμε εμείς. Με το ζόρι δεν μας σώζει ο Θεός, εάν το θέλουμε εμείς όμως μπορούμε να γίνουμε ιοί Θεού και κληρονόμη της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή θεοί κατά χάριν. Έλεγα λοιπόν ότι χριστιανοί της Δύσεως, παπικοί και προτεστάντες, είναι πάρα πολύ διαβρωμένοι από αυτό το πνεύμα το ενοεποχήτικο, το συγκριτιστικό. Αυτό που σας εδιάβασα που λέγει ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, ότι θα πρέπει κάθε θρησκεία να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, πραγματώνεται στις ημέρες μας και όχι μόνο σήμερα, εδώ και 10-20 χρόνια, κατά συγκεκριμένο τρόπο από κάποια μοναστήρια, εντός αγωγικών μοναστήρια, παπικά, τα οποία κάνουν ανταλλαγές με βουδιστικά μοναστήρια, μπορείτε να το φανταστείτε, για να εμπλουτιστεί η μία παράδοση από την άλλη. Δηλαδή πηγαίνουν παπικοί μοναχοί σε βουδιστικά μοναστήρια και βουδιστές μοναχοί σε παπικά, για να αφομοιώσει ο ένας το πνεύμα του άλλου. Βεβαίως οι βουδιστές δεν περιμένουν να αφομοιώσουν το πνεύμα του παπισμού. Ποιο πνεύμα να αφομοιώσουν, αφού εκεί πέρα είναι σκέτη κοσμίκευση? Αλλά διαβρώνονται όμως οι χριστιανοί της Δύσεως από το πνεύμα των ανατολικών θρησκειών και αρχίζουν να βλέπουν με συμπάθεια τις θεωρίες για το κάρμα, για τη μετενσάρκωση, το διαλογισμό, και έχουμε παπικές καλόγριες που διαλογίζονται και ούτω καθεξής. Και αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί. Ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, σε αυτά που λέγει εδώ πέρα, ας το πούμε και αυτό για να έχουμε μια ολοκληρωμένη ιδέα, είναι ανηλικρινής όταν λέγει ότι το θέτει το θέμα σε επίπεδο έτσι ομοτιμίας, ισοτιμίας, Δεν σας ζητώ, λέει, τους χριστιανούς να γίνετε βουδιστές, ούτε τους βουδιστές να γίνουν χριστιανοί. Όχι, ο καθένας το δικό του δρόμο. Νομίζει κανείς ότι πιστεύει ότι είμαστε, ας πούμε, ισότιμοι. Όμως το πιστεύω τους και όλων αυτών είναι ότι αυτοί βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι μαθητές του Χριστού. Είμαστε κολλημένοι στην παλαιά εποχή των ιχθύων, ενώ αυτοί είναι οι κήρυκες της νέας εποχής του υδροχώου, βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο και εμάς μας βλέπουν με συγκατάβαση, όπως ένας όριμος άνθρωπος θα έβλεπε ένα παιδάκι, ας πούμε έναν ήπιο, το καημένο, εντάξει, δεν καταλαβαίνει, συγκαταβατικό της. Διότι όταν γύρισε στην Ινδία από το Σικάγο, όπου τα έλεγε αυτά, εκεί σε ένα πύρινο κήρυγμά του, σε έναν πύρινο λόγο του προς τους φοιτητάς στο Πανεπιστήμιο του Μαδράς της Ινδίας, τους λέγει ότι το όραμα που έχουμε μπροστά μας είναι η Ινδία να κατακτήσει τη Δύση με την πνευματικότητά της. Σήκω, Ινδία, και προχώρα μπροστά και με την πνευματικότητά σου, ποιο πνευματικότητα, με αυτά τα δαιμονικά, ας πούμε, κηρύγματα του κάρμα και της μετενσαρκώσεως και των διαλογιστικών τεχνικών, να κατακτήσεις τη Δύση. Και ουσιαστικά με το Βιβεκανάντα ξεκινάει η Ιεραποστολή, ας την ονομάσουμε εντός εισαγωγικών, η Ιεραποστολή των Ινδών γκουρού και των στο χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής. Δυστυχώς έχουμε όμως από αυτό το πνεύμα και κάποιους Ορθοδόξους οι οποίοι διαβρώνονται, και έτσι έχουμε δήλωση, σας την αναφέρω, ας πούμε, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, ο Μακαρίτης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Παρθένιος, που έλεγε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Μωάμεθ ως προφήτη, να δεχθούμε εμείς οι χριστιανοί τον Μωάμεθ ως προφήτη, διότι χριστιανισμός και Ισλάμ έχουν τις ίδιες, ας πούμε, αξίες και ούτω καθεξής. Ή άλλος, ο οποίος δήλωνε ότι ένα τζαμί και ένας χριστιανικός ναός στοχεύουν και τα δύο στην ίδια καταξίωση του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να σωθεί κανείς είτε είναι χριστιανός είτε είναι μουσουλμάνος. Αυτό έτσι ερμηνεύεται, το ότι στοχεύουν στην ίδια καταξίωση. Δηλαδή καταξιώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και μέσα από το χώρο της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, αυτό σημαίνει ναός, και μέσα από το χώρο του Ισλάμ, αυτό σημαίνει τζαμί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ισοπεδώσεως, το οποίο ουσιαστικώς ανατρέπει, αναιρεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου. Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα του φονταμενταλισμού, που είναι το άλλο άκρο. Στο λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη διαβάζουμε τα εξής: φονταμενταλισμός ίσον θεμελιωτισμός. Αυτό σημαίνει κατά λέξη. Fundamentum είναι λέξη λατινική και σημαίνει θεμέλιο. Τώρα άλλοι το λένε φουνταμενταλισμός, άλλοι το λένε φονταμενταλισμός από το γαλλικό. Πάντως το πρωταρχικό, το λατινικό, είναι fundamentum, αλλά στις ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλικά κλπ, λέγεται fundamentalism. Οπότε και εμείς το λέμε φονταμενταλισμός ίσον θεμελιωτισμός, κατά λέξη μετάφραση στα ελληνικά, λέει ο Μπαμπινιώτης, είναι η τάση για επιστροφή στις πηγές της θρησκείας. Η τάση για επιστροφή στις πηγές της θρησκείας. Προκειμένου για το Ισλάμ, συνεχίζει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σημαίνει την επιστροφή στις αρχές του Κορανίου και της Σάρια, δηλαδή του Ισλαμικού νόμου, επιδιώκοντας απόλυτη σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο εφαρμογή τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά τις αρχές του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε ως αντίδραση στον μοντερνισμό, στη φιλελεύθερη θεολογία στο χώρο της Δύσεως και στον θρησκευτικό αποχρωματισμό της κοινωνίας. Δηλαδή ήταν μια αντίδραση σε αυτά τα πράγματα. Καρπός του δυτικού πνεύματος και μάλιστα του προτεσταντισμού, ο φονταμενταλισμός έχει βασικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε ως εξής. Πρώτον, πρεσβεύει την κατά γράμμα θεοπνευστία της Βίβλου. Δηλαδή λέγει ο Χριστός, λέγει η Βίβλος ότι ο Θεός έχει χέρια, πόδια, μάτια. Έτσι είναι ακριβώς. Ο Θεός έχει χέρια, πόδια και ούτω καθεξής. Κατά γράμμα θεοπνευστία. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού. Δεύτερον, απολυτοποιεί την προσωπική εμπειρία και μάλιστα αυτήν της μεταστροφής, ανάγοντάς την σε κριτήριο της αληθείας. Γι' αυτό βλέπετε και σε εφημερίδες πεντηκοστιανών και άλλων προτεσταντών να γράφουν, ας πούμε, ότι τις εμπειρίες της μεταστροφής του ο καθένας. Και ανάγεται αυτή η προσωπική εμπειρία σε κριτήριο της αληθείας. Τρίτον, αναπτύσσει ένα είδος χριστιανικού ελιτισμού. Ελίτ είναι η, ας πούμε, η αφρόκρεμα, η, δεν είμαστε σαν τους άλλους, είμαστε ελίτ, είμαστε πάνω από τους άλλους. Αναπτύσσει λοιπόν ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός ένα είδος χριστιανικού ελιτισμού που διακρίνει τους εκλεκτούς, οι οποίοι μετεστράφησαν, από την μάζα των κατόνομα χριστιανών. Κατ' επέκταση διαβολοποιεί τον ορατό κόσμο, τον οποίο θεωρεί ως πεδίο μάχης ανάμεσα στους άρχοντες του κόσμου και τα παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι μετεστράφησαν, οι προτεστάντες φονταμενταλιστές και όποιος άλλος δεν ανήκει στην συγκεκριμένη, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες στον κόσμο ολόκληρο παρακλάδια του προτεσταντισμού, παραφιάδες. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ομάδα όποιος δεν ανήκει, εκείνος είναι ανήκει, ας πούμε, στο στρατόπεδο του διαβόλου. Μόνον τα μέλη της ομάδος είναι τα παιδιά του Θεού, είναι οι σεσωσμένοι, είναι οι εκλεκτοί. Τέταρτον, εγείρει απόλυτη απέτηση σε όλους τους τομείς της ζωής. Έτσι, θεολογικοποιεί την πολιτική και πολιτικοποιεί την θεολογία. Επίσης, κάθε μέλος της ομάδος υπόκειται σε ισχυρό έλεγχο, ο οποίος εκφράζεται και στην εξωτερική ευσέβεια, στην εξωτερική εμφάνιση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αυτά βέβαια ίσως μας θυμίζουν και κάποιες συμπεριφορές στον χώρο τον δικό μας, τον Ορθόδοξο. Ένα πνεύμα που ήρθε από τη Δύση, από τον Προτεσταντισμό, ο λεγόμενος ευσεβισμός, πιετισμός. Πιετισμός μεταφραζόμενος σημαίνει ευσεβισμός. Καλλιέργεια μιας φαρισαϊκής μάλλον ευσεβίας, εξωτερικής ευσεβίας, η οποία δεν έχει έτσι ουσιαστική και βαθιά σχέση με το ορθόδοξο πνεύμα της ταπεινώσεως και της αγάπης, αλλά και έχει σχέση με ένα χριστιανικό ελιτισμό. Εμείς είμαστε, ας πούμε, οι εκλεκτοί, δεν είμαι Θεός περιλυπή των ανθρώπων, και παραγωγή καλουπομένων ανθρώπων, οι οποίοι, ας πούμε, είναι λες και τους έβγαλε το εργοστάσιο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά ας προχωρήσουμε, διότι δεν είναι το θέμα μας κυρίως αυτό. Πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού αυτό, δηλαδή απόλυτη έγερση απολύτου απαιτήσεως σε όλους τους τομείς της ζωής. Και αυτό βεβαίως μας θυμίζει παρόμοια αξίωση και πολύ μεγαλύτερη ίσως στους χώρους των σεκτών. Αυτό δεν κάνουν και οι σέκτες, οι ολοκληρωτικές οργανώσεις. Σου λέγει ο γκουρού τάδε, εγώ είμαι ο θεϊκός δάσκαλος, οπότε απαιτώ από εσάς όλους απόλυτη υπακοή. Άμα δεν κάνετε απόλυτη υπακοή στο θεϊκό δάσκαλο, δεν είστε, ας πούμε, άξιοι να ανήκετε στην ομάδα. Και πώς θα αποδείξετε την απόλυτη υπακοή σας? Η σκοπιά το διαπιστώνει αυτό με το εάν είναι διατεθειμένοι να κάνουν δήλωση που να λένε ότι εγώ αρνούμαι να κάνω μετάγγιση. Διότι ένας άνθρωπος που αρνείται, που είναι διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, έτσι δεν είναι, αποδεικνύει κατά αυτόν τον τρόπο εμπράκτως την απόλυτη αφοσίωσή του στην ομάδα. Άλλοι σου λένε για να αποδείξεις την αφοσίωσή σου, γράψε την περιουσία σου στην ομάδα. Διότι αυτή αντιπροσωπεύει την μόνη πρόταση για τη σωτηρία, όχι μόνο τη δική σου αλλά και της κοινωνίας και του κόσμου ολόκληρου. Προχωρούμε. Ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός έχει έντονο εσχατολογικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Με την έννοια της αναμονής του τέλους του κόσμου μετά από αποκαλυπτικά γεγονότα. Η ομάδα θεωρεί τον εαυτό της ως πρέσβη ή αντιπρόσωπο της χιλιετούς βασιλείας και του ερχομένου Μεσσία. Το βρίσκουμε αυτό βέβαια όχι μόνον στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό αλλά και σε άλλες ομάδες και εξωχριστιανικές ομάδες. Άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού ομολογεί πίστη στην αδιαμφισβήτητη αυθεντία της παραδόσεως, την οποία όμως παράδοση, την καημένη την παράδοση, την κατανοεί με τις δικές του προϋποθέσεις και με τα δικά του κριτήρια, κυρίως ως κάτι το στατικό. Η παράδοση είναι κάτι το στατικό. Οπότε μπορεί να φωνάζει κανείς για παράδοση και να κόπτεται για παράδοση και για επιστροφή στην παράδοση και ότι η παράδοση είναι η αυθεντία, αλλά δεν είναι όμως η ορθόδοξη έννοια της παραδόσεως αυτής. Καταλάβατε, διότι για μας η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό. Και εν πάση περιπτώσει άλλη παράδοση δική μας και άλλη παράδοση της κάθε προτεσταντικής ομάδας. Το θέμα που δεσπόζει στα ενδιαφέροντα των φονταμενταλισμών είναι η πολιτική και η προβολή σε αυτόν τον χώρο χιλιαστικών παύλα μεσιανικών τάσεων. Στην Ευρώπη πάντως ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός δεν οικοδόμησε απόλυτες δομές όπως το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με άλλα λόγια, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκουμε, ας πούμε, τον πιο αυθεντικό φονταμενταλισμό προτεσταντικό. Εκεί βρήκε και πρόσφορο έδαφος βέβαια περισσότερο από το χώρο της Ευρώπης. Για να ερμηνεύσουμε κυρίως τον προτεσταντικό αλλά και άλλους φονταμενταλισμούς όπως τον ισλαμικό επί παραδείγματι φονταμενταλισμό, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι προσπαθεί να αποτελέσει απάντηση στην αβεβαιότητα και στη σύγχυση που οδηγεί ο εκοσμικευμένος πολιτισμός και ο πλουραλισμός των αξιών. Ο σύγχρονος κόσμος πράγματι με την πολυμορφία του δημιουργεί στον άνθρωπο μια σύγχυση και ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει τα πράγματα να τα βάλει σε μια σειρά. Και αυτό βλέπετε πέρα από τον προτεσταντικό φονταμενταλισμό είναι ένα στοιχείο και των σεκτών γενικότερα. Δηλαδή σου τα παρουσιάζουν απλοποιημένες αλήθειες και ο άνθρωπος είναι ένα στοιχείο αυτό που ελκύει τον άνθρωπο, δηλαδή του δίνει ένα μοντέλο συνολικής ερμηνείας του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι που πολύ λείπει από την εποχή μας. Παλαιότερα που ήταν και ο ορίζον ο γνωστικός του ανθρώπου πολύ μικρότερος, ήταν πιο εύκολο ο άνθρωπος να έχει ένα, πώς να το πω, ένα μεταφυσικό, ας το ονομάσω έτσι, από κούμπι. Σήμερα ακούει από εδώ, ακούει από εκεί, βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφοριών κλπ. Και βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια βεβαιότητα και σε μια σύγχυση. Οπότε, όταν έρθει ο Προτεστάντης, ο Πεντηκοστιανός, ο Γκουρού, άλλος και του πει ότι αυτό είναι ένα και ένα κάνουν δύο, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι θα σωθείς, όσο και ας πούμε πεδαριώδες μπορεί να είναι αυτό ή να είναι, ας πούμε, να μην μπορεί να θεμελιωθεί λογικά ή με άλλους τρόπους, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής για να δεχθεί μια τέτοια απλοποιημένη εκδοχή της αληθείας. Ο άνθρωπος της εκοσμικευμένης κοινωνίας, δηλαδή της κοινωνίας της δικής μας ή της μετανεωτερικής όπως ονομάζεται, δηλαδή της κοινωνίας του 20ου αιώνα, για να το πούμε έτσι απλά, απόλεσε την παραδοσιακή βεβαιότητα, την δυναμική και δεσμευτική αλήθεια, η οποία αποτελούσε παλαιότερα μέτρο κρίσεως και σταθερό σημείο αναφοράς. Στην παλαιότερη κοινωνία, την αγροτική, που ήταν η κοινότητα, που ήταν οι άνθρωποι πιο δεμένοι, που ήταν και η οικογένεια, η πατριαρχική κλπ. Κλπ. Ήταν πολύ πιο απλά, ας πούμε, τα πράγματα και υπήρχε ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς σε αξίες. Οπότε ο άνθρωπος δεν είχε τον πειρασμό να βγει σε αναζήτηση, ας πούμε, μεταφυσικής στέγης στο Θιβέτ και στα Ιμαλάια ή στη Γιούτα, ας πούμε, που έρχονται οι Μορμόνοι κλπ. Σήμερα που ο άνθρωπος, δηλαδή όταν λέμε σήμερα εννοούμε ουσιαστικά μετά τους δύο μεγάλους πολέμους ή αν θέλετε και μετά τον πρώτο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ή αν θέλετε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα που ο άνθρωπος έμεινε, ας το πω έτσι, μεταφυσικός άστεγος διότι οδηγήθηκε σε αδιέξοδο μεταφυσικά λόγω του πολιτισμικού μοντέλου του δυτικού το οποίο έφτασε τον Θεό να τον θεωρήσει ως ένα αντικείμενο του κόσμου τούτου όπως λέει ο Καρλ Γιάσπερς και έφτασε δια του Νίτσε να πει ότι πέθανε ο Θεός ο Θεός βέβαια δεν πεθαίνει ποτέ ο αληθινός Θεός αλλά αυτό που ο Νίτσε λέει για θάνατο του Θεού είναι πράγματι πέθανε ο Θεός της δυτικής μεταφυσικής δηλαδή ο Θεός που τον έκαμε η σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία του Μεσαίωνος τον έκαμε ένα αντικείμενο του κόσμου τούτου. Αυτός ο Θεός πράγματι πέθανε. Λοιπόν, και ο δυτικός άνθρωπος, ο οποίος δια του θανάτου του Θεού έμεινε μεταφυσικός άστεγος, ήρθε και οδηγήθηκε σε ακόμη μεγαλύτερο αδιέξοδο με την κατάρρευση και εκείνων των συστημάτων στα οποία εβάσισε μεταφυσικής τάξεως ελπίδες. Κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός ο οποίος στην πραγματικότητα ο μαρξισμός-λενινισμός ήταν μια θρησκεία δηλαδή η πολιτική ως μαρξισμός-λενινισμός ή ως άλλα συστήματα ή η επιστήμη τεχνολογία ξεφεύγοντας από το δικό τους ας πούμε αυστηρό επιστημονικό πλαίσιο που εκαλλιέργησαν στον άνθρωπο την προσδοκία ενός γηίνου παραδείσου τον οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος θα μπορούσε να εγκαθιδρύσει εδώ με τη βοήθεια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πολιτικής, έτσι. Αυτό λοιπόν το μοντέλο, αυτή η προσδοκία κατέρευσε, έτσι δεν είναι. Κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Η επιστήμη και η τεχνολογία βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν μας δημιουργεί έναν παράδεισο στη γη αλλά κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να την αχθούμε όλοι στον αέρα. Τα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν στον κόσμο φτάνουν για να καταστρέψουν τη γη δεν ξέρω πόσες φορές. Βλέπουμε ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν όλα αυτά σημαίνουν ότι ο άνθρωπος διεψεύστησαν οι ελπίδες, οι μεταφυσικής τάξεως ελπίδες που ευασίστησαν στην πολιτική, στην τεχνολογία, στην επιστήμη. Άρα λοιπόν αυτό είναι πώς το λέει και ο πατήρ Αντώνιος, η χρεοκοπία της θρησκείας της εκοσμικεύσεως η οποία όθησε τον άνθρωπο, τον δυτικό άνθρωπο και όταν λέμε δυτικός άνθρωπος δεν αναφερόμεθα μόνον γεωγραφικός στην Ευρώπη και στην Αμερική αλλά σήμερα με την παγκοσμιοποίηση αυτού του μοντέλου του πολιτισμικού δυτικός άνθρωπος είναι και ο άνθρωπος που ζει στο Χονγκ Κονγκ ή που ζει ας πούμε στην Ελλάδα, σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η απουσία της παραδοσιακής βεβαιότητος που υπήρχε σε παλαιότερες εποχές στην κοινωνία δηλαδή την προβιομηχανική και δεν υπάρχει σήμερα είναι ένας πειρασμός προκειμένου να πάει κανείς να αποδεχθεί αυτό το κήρυγμα του φονταμενταλισμού. Καταλάβατε? Και όχι μόνο του προτεσταντικού φονταμενταλισμού, αλλά του όποιου φονταμενταλισμού. Ή το κήρυγμα του οποιοδήποτε γκουρού, ο οποίος Είπαμε ότι διεκδικεί επίσης για τον εαυτό του και κατεξοχήν εκεί διεκδικεί την απόλυτη αυθεντία και ζητεί απόλυτη, ας πούμε, παράδοση, πώς το έλεγε και ο Σεΐχης Τάκης Αλεξίου, ότι ο μαθητής πρέπει να παραδοθεί στο δάσκαλο όπως το σώμα ενός νεκρού στα χέρια αυτού που θα το ετοιμάσει για ταφή. Ο άνθρωπος της εκοσμικευμένης κοινωνίας απόλυσε την παραδοσιακή βεβαιότητα, την δυναμική και δεσμευτική αλήθεια, η οποία αποτελούσε παλαιότερα μέτρο κρίσεως και σταθερό σημείο αναφοράς. Έτσι λοιπόν ο φονταμενταλισμός φιλοδοξεί να πληρώσει, να γεμίσει δηλαδή, τα υπαρξιακά κενά που δημιούργησε η αβεβαιότητα αυτή. Πρόκειται όμως για μια εύκολη και το χειρότερο λανθασμένη απάντηση στην κρίση νοήματος ζωής που βασανίζει τον άνθρωπο της μεταμοντέρνας εποχής, δηλαδή τον σημερινό άνθρωπο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά η απάντηση του φονταμενταλισμού είναι λάθος απάντηση. Εύκολη απάντηση, αλλά λάθος απάντηση. Τα προαναφερθέντα σκιαγραφούν τον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Αυτός όμως που είναι περισσότερο γνωστός στις ημέρες μας και κυρίως μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 είναι ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, ο οποίος κατέληξε συνώνυμος του φανατισμού, της μυσαλλοδοξίας, της βιαίας επιβολής της πίστεως, της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαιτέρως των γυναικών και ούτω καθεξής. Αυτό βεβαίως είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο με το Ισλάμ, του οποίου το κήρυγμα νομιμοποιεί την μετάδοση, τη διάδοση της πίστεως δια του ξύφους. Η θεολογικοποίηση της πολιτικής και η πολιτικοποίηση της θεολογίας, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, είναι πιο έντονη εδώ, δηλαδή στον ισλαμικό φονταμενταλισμό, από ότι είναι στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Το πολιτικό ή ακραίο Ισλάμ, όπως εμφανίστηκε στο Ιράν της δεκαετίας του 80 με τον Αγιατολά Χομεϊνί, ή πρόσφατα στο Αφγανιστάν με το καθεστώς των Ταλιμπάν, αρκούν για να μας πείσουν. Τώρα, οι ορθόδοξες θέσεις, περιγράψαμε με συντομία το πρόβλημα, τα δύο αυτά άκρα, τον θρησκευτικό πλουραλισμό από τη μια και τον φονταμενταλισμό από την άλλη. Τώρα να δούμε τις ορθόδοξες θέσεις, ερμηνεία και προτάσεις για την αντιμετώπιση. Εάν θελήσουμε να εξετάσουμε τα δύο αυτά άκρα με ορθόδοξα κριτήρια, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός, με την έννοια της καταργήσεως των ορίων μεταξύ αληθείας και πλάνης, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός από την ορθόδοξο θεολογία, διότι ανατρέπει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αμφισβητώντας τη μοναδικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σαφώς διακηρύττει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο ορθόδοξος θεολόγος γνωρίζει πολύ καλά ότι «θεμέλιον γαρ άλλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός», όπως λέγει ο Απόστολος. Δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλο θεμέλιο παρά αυτό τον θεμέλιο λίθο που υπάρχει και ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αποδοχή της διαφορετικότητος ορθοδόξος σημαίνει συμπάθεια προς αυτόν που ευρίσκεται στην πλάνη και προσπάθεια να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει, ουδέποτε όμως σημαίνει αποδοχή της πλάνης. Η Εκκλησία έχει όρια. Αυτό το οποίο λέγει ο πλουραλισμός, ο θρησκευτικός πλουραλισμός, ότι δεν υπάρχουν όρια και είναι και γενικότερα μήνυμα της νέας εποχής, δείτε το και στη διαφήμιση, no limits, όχι όρια, εμπειρία χωρίς όρια, είναι εκφράσου ελεύθερα, δεν υπάρχουν όρια. Η Εκκλησία όμως έχει όρια. Τα όρια αυτά ποια είναι? Περιγράφονται στους δογματικούς όρους. Όρος τι σημαίνει? Σημαίνει όριο. Στις δογματικές δηλαδή αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, Η Ορθόδοξος Εκκλησία προσφέρει κατά αυτόν τον τρόπο το σταθερό σημείο αναφοράς και το μέτρο κρίσεως όλων των πραγμάτων και καταστάσεων. Το μέτρο αυτό ποιο είναι? Δεν είναι ο άνθρωπος της πτώσεως, αλλά είναι ο θεάνθρωπος και οι καταχάριν θεάνθρωποι, δηλαδή οι Άγιοι. Αυτό είναι το μέτρο κρίσεως. Διότι και η σύγχρονη ψυχολογία, βλέπετε, παίρνει τον άνθρωπο της πτώσεως και σου λέει αυτό είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος της πτώσεως μέτρον, για μας μέτρον είναι ο θεάνθρωπος. Ο φονταμενταλισμός από την άλλη πλευρά και κυρίως ο ισλαμικός φονταμενταλισμός αρνείται το κατεξοχήν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αρνείται δηλαδή την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και την αξιοπρέπειά του. Αντιθέτως, ο θεανθρώπινος πολιτισμός της Εκκλησίας, ενώ οδηγεί στην ενότητα του εις εν Χριστώ, συγχρόνως διασώζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Εμείς δεν έχουμε ισοπαίδωση και εξαφάνιση του προσώπου, όπως στις ανατολικές θρησκείες, που το εγώ σβήνει, λέει, στον ωκεανό της παγκόσμιας υπερσυνειδητότητος όπως μια σταγόνα στον ωκεανό. Εμείς έχουμε διάσωση του προσώπου, το οποίο είναι δώρο του Θεού, και η ελευθερία δώρο του Θεού, διάσωση μέσα στην ενότητα του εις εν Χριστώ. Το Άγιο Πνεύμα δεν ισοπεδώνει τους πολιτισμούς, αλλά τους μεταμορφώνει. Βλέπετε, Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, Ορθόδοξοι στην Αγγλία, Ορθόδοξοι στην Κορέα, Ορθόδοξοι στην Αφρική. Δεν ισοπεδώνεται ο πολιτισμός, σέβεται η Ορθοδοξία. Και το Άγιο Πνεύμα σέβεται το πρόσωπο του ανθρώπινου και σέβεται και τις παραδόσεις. Δηλαδή η ισοπαίδωση είναι χαρακτηριστικό της νέας εποχής, του θρησκευτικού συγκριτισμού και του πλουραλισμού και του δογματικού πλουραλισμού που αναφέραμε. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλούμε για πολυμορφία. Υπ' αυτήν την έννοια. Η πολυμορφία την οποία επαγγέλλονται οι νεοεποχήτες και μας κατηγορούν εμάς ότι τάχα είμαστε φανατικοί ρατσιστές, φονταμενταλιστές, εσωστρεφείς και όλα τα άλλα που λένε και αρνούμεθα την πολυμορφία, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Πού είναι η πολυμορφία? Τη στιγμή που εσύ, Κύριε, θες να επιβάλλεις ολόκληρο τον πλανήτη μια υποκουλτούρα, ας πούμε, μουσική ροκ, μια υποκουλτούρα η οποία θα συνοψίζεται στο fast food McDonald's, ας πούμε, και μουσική ροκ και Coca-Cola. Δηλαδή αυτός ο παγκοσμιοποιημένος, αυτή η παγκοσμιοποιημένη υποκουλτούρα είναι πολυμορφία? Αυτό είναι ισοπαίδωση. Πολυμορφία είναι ο σεβασμός του προσώπου και της παραδόσεως, το οποίο έχει η Ορθοδοξία, η οποία είναι οικουμενική, αλλά συγχρόνως σέβεται απόλυτα και το πρόσωπο και την παράδοση. Λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλούμε για πολυμορφία. Όμως, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της εν Χριστώ πίστεως και ελπίδος, δεν υπάρχει πλουραλισμός στο χώρο της Ορθοδοξίας. Και τούτο διότι ο Χριστός διεκδικεί την μοναδικότητα ως σωτήρας. Η αξία του Ευαγγελίου είναι διαχρονική και το μήνυμα της Εκκλησίας είναι οικουμενικό. Πολυμορφία δηλαδή δεν σημαίνει να πούμε ότι και ο Χριστός είναι αληθινός και ο Βούδας είναι αληθινός και το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και το Κοράνιο είναι αληθινό, όλα είναι αληθινά. Αυτό δεν είναι πολυμορφία, αυτό είναι δαιμονική πλάνη. Αυτό είναι η πανθρησκεία της νέας εποχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εν Χριστώ βίωση της ελευθερίας μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία δεν μπορεί να έχει ατομοκεντρικό ή εγωκεντρικό προσανατολισμό, αλλά αποτελεί και πρέπει να αποτελεί άνοιγμα για την ένταξη στην κοινωνία του εκκλησιαστικού σώματος με τα πάντων των Αγίων. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ατομική σωτηρία ούτε ατομική ευσέβεια προτεσταντικού τύπου. Δεν έχουμε ατομική σωτηρία και ατομική ευσέβεια προτεσταντικού τύπου. Η προσπάθεια για συνειδητή ένταξη στο εκκλησιαστικό σώμα και ο σχηματισμός πυρήνων συνειδητής πνευματικής ζωής σε κάθε ενορία είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα ελιτιστικό, όπως έχει ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει το χαρακτήρα μιας κάστας εκλεκτών προνομιούχων και αυτοδικαιουμένων με καταφαρισαϊκό τρόπο, όπως στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό που είδαμε. Ο Ορθόδοξος ποτέ δεν θα περιφρονήσει τον άλλον, είπαμε θα τον σεβαστεί, έτσι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αποδεχθώ και την πλάνη του. Ούτε θα αυτοδικαιωθεί κατά το φαρισαϊκό πρότυπο. Ποτέ δεν θα πει στον εαυτό του, όπως λένε οι πεντηκοστιανοί και οι άλλοι προτεστάντες, βεβαιώσου ότι έχεις σωθείς. Λες και η σωτηρία είναι κάτι που το έχουμε στο τσεπάκι μας. Ο φονταμενταλισμός δια της υιοθετήσεως βιαίων μεθόδων επιβολής καταργεί την αγάπη, αλλά και απέναντι σε όλες τις χριστιανικές αρετές καθίσταται ξένος και εχθρικός. Στην Ορθόδοξο Εκκλησία η προσωπική εμπειρία δεν είναι υποκειμενικής τάξεως όπως στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Σε μας η γνησιότης της εμπειρίας ελέγχεται με βάση την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή με βάση την κοινωνία με τα πάντων των Αγίων. Βεβαίως, για να κατορθωθεί αυτό θα πρέπει παραλλήλως να αναπτυχθεί με τη χάρη του Θεού η ικανότης διακρίσεως των πνευμάτων εκ μέρους των πιστών. Το εκκλησιαστικό όραμα με βάση τα ορθόδοξα κριτήρια δεν μπορεί παρά να είναι οικουμενικό, αφού η καθολικότης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε, διότι πατερικώς εννοούμενες η ενότης και η καθολικότης της Εκκλησίας δεν μπορούν να έχουν σχέση με συγκριτισμούς και δογματικούς μινιμαλισμούς. Τι σημαίνει δογματικός μινιμαλισμός? Να βρούμε ένα μίνιμουμ δηλαδή, στο οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, ένα μίνιμουμ, ναι, αλλά η ποιότης φαίνεται από τις διαφοροποιήσεις στα επιμέρους. Μπορεί όλοι οι χριστιανοί να λέμε ότι πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε το ίδιο, διότι ο χριστιανισμός στη Δύση παρεφθάρει με τον τρόπο που ξέρουμε. Άρα λοιπόν δεν αρκεί μόνο ένα μίνιμουμ για να πούμε ότι είμαστε το ίδιο, ένα μίνιμουμ κοινών παραδοχών. Η καθολικότης λοιπόν και η ενότης της Εκκλησίας δεν μπορούν να έχουν σχέση με συγκριτισμούς και δογματικούς μινιμαλισμούς, δηλαδή με ισοπαίδωση και εξίσωση αληθείας και πλάνης. Κάτι που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε είναι και το εξής. Κάποιοι από αυτούς που ασκούν κριτική στο φονταμενταλισμό, ανήκοντας οι ίδιοι στο χώρο του θρησκευτικού πλουραλισμού, εφαρμόζουν την κομπογεννήτικη συνταγή «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Επιστροφή στην παράδοση προτείνει ο φονταμενταλισμός, αποκοπή από την παράδοση συνιστούν εκείνοι. Απόλυτη απέτηση σε όλους τους τομείς της ζωής εκφράζει ο φονταμενταλισμός, πλήρη θρησκευτικό αποχρωματισμό εισηγούνται εκείνοι, όπως και χωρισμό εκκλησίας και κράτους και όσα άλλα θα βοηθούσαν τον πλήρη αποχρωματισμό της κοινωνίας και τη δημιουργία ενός αθέου κράτους. Και σε αυτό το θέμα έχουμε πολλές προσλαμβάνουσες παραστάσεις, βλέπε αγώνας για την αναγραφή του θρησκεύματος, τις ταυτότητες και ούτω καθεξής. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι διαμορφωτές γνώμης που δουλεύουν για τη νέα τάξη πραγμάτων ή καλύτερα για τη νέα μεγάλη αταξία συνηθίζουν να κατηγορούν ως φονταμενταλιστή, φανατικό, μυσαλόδοξο και ούτω καθεξής όποιον γίνεται εμπόδιο στην προώθηση του νεοταξικού τους μοντέλου. Στο σημείο αυτό καλό είναι να πούμε κάτι και για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει και ορθόδοξος φονταμενταλισμός, γιατί μερικοί λένε ότι υπάρχει και ορθόδοξος φονταμενταλισμός, όπως τον ονομάζουν, θεωρώντας ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του την συμπόρευση εκκλησίας και έθνους, την οποία και κατακρίνουν. Η Εκκλησία καταδικάζει τον φιλετισμό ή ρατσισμό και τον σοβινισμό, αναγνωρίζει όμως και σέβεται τις έννοιες της πατρίδος και του έθνους.

0: τροφοδοτούν συμπεριφορές φανατισμού. Όπως είναι εξίσου αλήθεια, όμως είναι εξίσου αλήθεια ότι ο φανατισμός είναι συμπεριφορά που έχει σχέση με τον ψυχισμό συγκεκριμένων ατόμων. Υπ' αυτήν την έννοια η μελέτη του φανατισμού είναι περισσότερο αντικείμενο μελέτης εκ μέρους της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίζονται οι καταδικαστές αυτές συμπεριφορές, όπως ο φανατισμός, να αντιμετωπίζονται ως παρεκτροπές και να μην θεσμοθετούνται. Στην Ορθοδοξία οι παρεκτροπές των προσώπων δεν θεσμοθετούνται, ενώ σε άλλους χώρους έχουμε θεσμοθέτηση αυτών των παρεκτροπών. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι το φάρμακο για την ασθένεια αυτή των δύο άκρων, του θρησκευτικού συγκριτιστικού πλουραλισμού από τη μία πλευρά και του μεσιανικού φονταμενταλισμού από την άλλη πλευρά, είναι η πατερική μέθοδος της θεραπείας του κέντρου της προσωπικότητας του ανθρώπου που νοσεί από την υπερηφάνεια και τα παράγωγά της πάθη. Όταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και με τη δική του ελεύθερη προαίρεση αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και να ενώσει δια της προσευχής το νου του με τον Τριαδικό Θεό, τότε δεν είναι δυνατόν να δουλεύει ούτε σε πλουραλισμούς συγκριτιστικού τύπου που αρνούνται την μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως σωτήρος, ούτε να δουλεύει σε φονταμενταλισμούς που αγωνίζονται να καταργήσουν την ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός και την μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Εν τέλει, την ορθή λύση του όλου προβλήματος και όλων των προβληματισμών την δίδει η Μητέρα μας Εκκλησία με την προτροπή που απευθύνει εις όλους μας εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, ακούσατε την ομιλία του με θέμα «Από τη σκύλα του θρησκευτικού πλουραλισμού στη χάριβδη του φονταμενταλισμού». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης

της αφάνειας παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκάς στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροσταντούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, μεθέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερά σκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα.
λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Η καστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Το 1844 ο πατέρας Αντώνιος ξανά κάνει αίτηση στον επίσκοπο για να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Στην αίτησή του έγραφε πως τον χρόνο που πέρασε πίεσε τον εαυτό του να συνεχίσει το έργο του και πως η υγεία του δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, κοντά στους αγιάτρευτους πόνους στα πόδια του, τώρα τον βρήκαν κι άλλα, ζαλάδες, λιποθυμικές καταστάσεις και δυσκολία στην αναπνοή. Εξηγούσε πως η κατάστασή του χειροτέρευε, γιατί τον ενοχλούσαν τα πολλά προβλήματα του μοναστηριού, που όσο περνούσε ο καιρός θα γίνονταν περισσότερα λόγω της κακής υγείας του. Αυτό θα είχε κακή επίδραση στην πνευματικότητα των αδερφών, μα και στα οικονομικά του μοναστηριού, για τα οποία ο ηγούμενος θα έπρεπε να λογοδοτήσει στον επίσκοπο. Έγραφε συγκεκριμένα: «Δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα πως θα βελτιωθώ για να διοικήσω το μοναστήρι που έχω αναλάβει. Όσο περνάει ο καιρός, χάνω τις δυνάμεις μου και την ενεργητικότητά μου που είναι τόσο απαραίτητες για να εκτελώ τα καθήκοντά μου. Έτσι στο μοναστήρι σίγουρα θα συσσωρευτούν περισσότερα προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να πέσω στα πόδια της σεβασμιότητάς σας και να σας παρακαλέσω να ακούσετε την αδύναμη φωνή μου. Ενδιαφερθείτε για μένα και απαλλάξτε με από τα καθήκοντά μου. Αφήστε με να πάω πίσω στην Όπτινα για να αναλάβω τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μου. Σωματικά και ψυχικά είμαι αδύναμος, δεν τολμώ όμως να κράξω πως άνθρωπον ούκ έχω. Έχω εσάς, τον ελεήμονα αρχιερέα. Η καταφαντική απάντησή σας στην φωνή του πόνου μου θα είναι για μένα θεραπεία και ανακούφιση από τις οδύνες της ψυχής μου. Όπως η χείρα που έκραζε συνέχεια στον άδικο κριτή εισακούστηκε, έτσι και εγώ εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο σε εσάς που διδάσκετε σωστά τον λόγο της αληθείας και μου έχετε τόσο συμπαρασταθεί ως επίσκοπος και πατέρας». Η απάντηση του επισκόπου σε αυτή την ταπεινή και θερμή καισία ήταν πολύ σύντομη. «Ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για να ζητήσεις να αποσυρθείς από την ηγουμενία, ούτε για μένα να διαλέξω κάποιον για να σε αντικαταστήσει. Και εσύ και εγώ έχουμε έργο μπροστά μας. Με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του μνημείου που θα γίνει στο Μάρο Γιαροσλάβετς στις 29 Οκτωβρίου, θα παρευρεθώ στις γιορτές σύμφωνα με την επιθυμία του Αυτοκράτορα». Ο πατέρας Αντώνιος υποτάχθηκε στη θέληση του επισκόπου. Πνευματικά όμως υπόφερε καθημερινά και απορούσε αν ο Κύριος θα τον ελευθέρωνε από τα βάσανά του. Έψαχνε συνέχεια να βρει τρόπο για να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Εκείνη την εποχή είχε μια πρόταση από κάποια αφοσιωμένα σε αυτόν πρόσωπα να μετατεθεί στην νεοειδρυμένη σκήτη της Γεσθημανή. Ο πατέρας Αντώνιος αγαπούσε το μοναστήρι της Όπτινα και ήθελε να ζει κοντά στον πνευματικό του πατέρα και γέροντα, τον πατέρα Μωυσή. Τα καθήκοντα του ηγουμένου όμως βάραιναν πολύ στους ώμους του και γι' αυτό αποκρίθηκε. «Αν έχω τη συγκατάθεση και την ευλογία του πνευματικού μου πατέρα, θα το λογαριάσω αυτό ως θέλημα Θεού και σίγουρα θα πάω». Ο πατέρας Αντώνιος εξήγησε στον πατέρα Μωυσή την απόφαση που πήρε, αλλά πήρε από αυτόν μια πολύ αυστηρή και απειλητική σχεδόν απάντηση. Του έγραψε ο πατέρας Μωυσής. «Νιώθω πως έχω πραγματικά ευθύνη στην πορεία της ζωής σου. Γι' αυτό και οποιοδήποτε ευχάριστο με χαροποιεί και με παρηγορεί, ότι αντίθετο με στενοχωρεί και ιδιαίτερα εκείνα τα πράγματα που αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού. Από την επιστολή σου έμαθα, ανάμεσα σ' άλλα ευχάριστα πράγματα, για την ασυγχώρητη πρόθεσή σου να εγκαταλείψεις το καθήκον που ο ίδιος ο Κύριος σου ανέθεσε μέσω του επισκόπου μας. Η πράξη σου αυτή θα προσβάλλει το μοναστήρι που έχεις αναλάβει, θα λυπήσει τον επίσκοπο, τον ίδιο τον Κύριο και μένα τον αμαρτωλό, καθώς και το μοναστήρι μου, και σένα θα σε στείλει μια ώρα νωρίτερα στον τάφο. Αυτή είναι επιθυμία του κοινού μας εχθρού, του διαβόλου. Με το να ζητάς να απαλλαγείς από τις θλίψεις σου, εγείρεις το θέλημά σου ενάντια στο Πανάγιο θέλημα του Θεού και με βάζεις και μένα να εναντιώνομαι σε ανθρώπους αξιόλογους. Δεν συμφωνώ με την εμπαθή θέλησή σου. Υποτάσσομαι ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Φοβάμαι να σκεφτώ διαφορετικά. Δεν σε ανέβασα εγώ στο αξίωμα που έχεις τώρα. Ο Κύριος σε τοποθέτησε ιεραρχικά και σου εμπιστεύθηκε το μοναστήρι. Εκείνος θα σε στηρίξει να κάνεις το έργο του Θεού ως τον θάνατό σου. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας παρακινεί να κάνουμε το ίδιο. «Τούτο γάρ φρονίσθω εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Με θυπομονή στρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ερίσα το αυτούς ο Κύριος. Σου απαγορεύω ρητά αγαπητέ μου και σε εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Από τώρα και στο εξής να σταματήσεις να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι για τις ευθύνες σου. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά κάτι πολύ καλό και μεγάλο. Η απελπισία και η αποφυγή των καθηκόντων σου δείχνουν πως ακολουθείς την συμβουλή του αρχαίου Φιδιού και ότι δεν ζεις σύμφωνα ούτε με τη λογική ούτε με την πίστη. Ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει νουν Κυρίου και τότε δεν θα υπάρχει χώρος για απελπισία. Γι' αυτό και ο Απόστολος ενθαρρύνει σε ασκητικούς αγώνες λέγοντας: «Αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού». Αλλού αναφέρεται: «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών και ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε». Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να μην ακολουθήσεις το δικό σου θέλημα ούτε το δικό μου, αλλά μόνο το θέλημα του Θεού, στον οποίον εμπιστεύομαι και μένα και σένα με το μοναστήρι σου και μένω πάντα δικό σου με ειλικρινή αγάπη. Αυτά του έγραψε ο πατέρας Μωυσής, γιατί ήξερε πως ο πατέρας Αντώνιος δεχόταν όλα όσα του έλεγε με ταπείνωση και εμπιστοσύνη. «Νιώθω πως τα λόγια σου είναι όλα σωστά», απάντησε στον αδερφό του, «μα δεν μπορώ να τα δεχτώ χωρίς πόνο καρδιάς. Αν βέβαια ένιωθες με την καρδιά σου την οδυνηρή μου κατάσταση, σίγουρα θα λυπώσουν για μένα. Δεν είναι τόση η θλίψη και η δυστυχία ώστε να θυσιάσω την ειρήνη μου, να ταραχτώ πνευματικά ή και να διακυβεύσω τη σωτηρία της ψυχής μου. Αφού όμως είμαι ηγούμενος,
όλα οδηγούν σε ακαταστασία και στην απώλεια της ψυχής μου. Γι' αυτό, αν εγκαταλείψω το καθήκον μου, θα κάνω κακό μόνο στον εαυτό μου. Αν μείνω εδώ, θα κάνω κακό και ίσως οδηγήσω σε απώλεια και άλλους. Και αυτό έχει ήδη γίνει ως ένα σημείο. Αν όμως έχεις αποφασίσει πως δεν πρέπει να μιλάω και να γκρινιάζω για το βάρος που φέρω, θα υποταχθώ υπάκουα στη θέλησή σου και με τις άγιες ευχές σου δεν θα φέρω αντίρρηση σε τίποτα. Μόνο στο Θεό θα εξομολογούμε τη θλίψη μου.

Και έτσι έκανε ο πατέρας Αντώνιος. Για 1,5 χρόνο δεν μίλησε καθόλου. Μετά αποφάσισε να ανοίξει πάλι την καρδιά του στον αδερφό του και να αδειάσει την παντοτινή θλίψη του. «Αν βλέπουμε», έγραφε, «πως οι δόκιμοι λιποψυχούν κάτω από το βάρος των διακονημάτων τους, οι καρδιές μας θλίβονται. Συχνά κάνουμε οικονομία για αυτούς ή και τους απαλλάσσουμε τελείως από τα βάρη τους. Είναι δυνατό η πατρική σου καρδιά να είναι τόσο σκληρή στα βάσανά μου? Γίνου και για μένα εύσπλαχνος για τη χάρη του Θεού. Από υπακοή στο Άγιο Θέλημά σου συνεχίζω να κουβαλάω το σταυρό της Ηγουμενίας για 7 σχεδόν χρόνια, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες. Και ούτε θα είχα τολμήσει να σκεφτώ να ζητήσω την απαλλαγή μου αν δεν έβλεπα παραδείγματα ανθρώπων που παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους τόσο τον παλιό καιρό όσο και πρόσφατα. Ελπίζω πάντα πως θα ανοίξεις την πατρική αγκαλιά σου και θα με δεχτείς σαν τον Άσο το Υιό, θα με συγχωρέσεις τον σωματικά και ψυχικά ταλέπορο. Εσύ όμως με έχεις καταδικάσει να υποφέρω χωρίς τελειωμό. Τι να κάνω? Αν και η απόφαση αυτή τσακίζει την καρδιά μου, πρέπει να τη δεχτώ, να υποφέρω και να βασανίζομαι. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού και το δικό σου». Ο πατέρας Αντώνιος έφερε τον πνευματικό σταυρό που ο ίδιος ο Κύριος του έδωσε με μεγάλη καρτερία, υπακοή και υπομονή. Και τελικά ο Κύριος επέβλεψε επί των δούλων του, του χάρισε εσωτερική παρηγοριά, έστω και αν δεν τον απάλλαξε από τα καθήκοντα του ηγουμένου. Ο πατέρας Μωυσής απάντησε στο γράμμα του πατέρα Αντωνίου με το γνωστό του τρόπο. «Αγαπημένε μου αδερφέ, ενδυναμού εν Κυρίω και το κράτη της ισχύως αυτού. Αν κάνεις υπομονή και δεν αντιμιλάς, σίγουρα θα δεις τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που φροντίζει την χτίση του και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τους πειρασμούς. Αν η ψυχή ζει εκεί που επιθυμεί και όχι εκεί που την κουβαλάει το σώμα, τότε και η δική σου ψυχή θα βρίσκεται με αγάπη μαζί μας στο μοναστήρι της Όπτινα. Με τον ίδιο τρόπο και η δική μου ψυχή δεν χωρίζεται από σένα, βρίσκεται στο μοναστήρι σου. Μιλάει μαζί σου με τις σκέψεις μου μερικές φορές πρόσωπο με πρόσωπο, σου προσφέρει πραγματική ελπίδα στον Κύριο. Του ζητάει να σου χαρίσει δύναμη για να υπομείνεις το βάρος του σταυρού που ο ίδιος σου έδωσε. Εγώ πιστεύω και ελπίζω πως ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει. Η πνευματική ακηδεία είναι αναπόφευκτη. Μόνο με υπομονή και προσευχή θα την πολεμήσουμε. Το ίδιο και η ολέθρια θλίψη της καρδιάς που την περιγράφει ο Άγιος Κασιανός στον 4ο τόμο της Φιλοκαλίας πρέπει και αυτή να θεραπευτεί. Με τη βοήθεια του Θεού και τη μεγάλη πίστη με την οποία ο πατέρας Αντώνιος δέχτηκε κάθε λόγο του γέροντά του, το γράμμα αυτό έδωσε τέλος στη θλιβερή κατάσταση της ψυχής του. Να και απάντησή του. «Το καλό σου γράμμα λειτουργήσε σαν βάλσαμο στη ψυχή μου και έφερε κάποια ανακούφιση στα βάσανά μου. Καθώς το έλαβα, άρχισα να γαληνεύω, ενθυμούμενος την υπόσχεσή σου για απαλλαγή μου. Και πριν πίστευα τα Άγια Λόγια σου, μα ήμουν τόσο ταραγμένος πνευματικά που τίποτε δεν μπορούσε να με ηρεμήσει εκτός από το τελευταίο σου γράμμα. Ευχαρίστησα πρώτα το Θεό με δάκρυα ευγνωμοσύνης από τα βάθη της καρδιάς μου. Μετά ευχαρίστησα ειλικρινά και σένα, το φωτισμένο πατέρα μου, με μία μετάνοια, γιατί με παρηγορείς στη θλίψη μου. Σε παρακαλώ να μην με στερήσεις από την καθοδήγησή σου στο μέλλον».

Ο πατέρας Αντώνιος έμεινε ηγούμενος άλεπτα περίπου χρόνια. Τότε, αν και ένιωθε βάρος στην καρδιά του από τη διοίκηση του μοναστηριού, επειδή ήταν πολύ άρρωστος, η θλίψη του δεν έφτασε ποτέ σε κατάσταση καταναγκασμού και απόγνωσης. Κουβαλούσε το σταυρό του με μεγαλύτερη υπομονή. Δεν ένιωθε την προηγούμενη ακηδεία. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και πριν το διάστημα που ο πατέρας Αντώνιος ένιωθε καταπιεσμένος πνευματικά, δεν το έδειχνε στις συναναστροφές του με τους ανθρώπους. Υποδεχόταν πάντα εγκάρδια τους επισκέπτες. Ακόμα και τότε που η ψυχική του αγωνία ήταν στο κατακόρυφο, οι συζητήσεις του ήταν ζωηρές. Ήταν έτοιμος να ακούσει με ενδιαφέρον και συμπάθεια τα βάσανα όποιου τον εμπιστευόταν και του άνοιγε την καρδιά του. Τους παρηγορούσε όλους προσωπικά, έγραφε γράμματα με συμβουλές γεμάτα δύναμη πνευματική. Τη θλίψη της δικής του καρδιάς δεν την αποκάλυπτε σε πολλούς. Ήταν πραγματικά φιλόξενος και εκτελούσε συνειδητά τα καθήκοντα του ηγουμένου προς όλους. Φρόντιζε επίσης να γίνονται μετάξι οι εκκλησιαστικές ακολουθίες και συμμετείχε και ο ίδιος στις μεγάλες γιορτές, ακόμα και όταν ήταν άρρωστος. Την εποχή που ο πατέρας Αντώνιος ήταν ηγούμενος, εκτός από τις άλλες εκκλησιαστικές ακολουθίες, γίνονταν καθημερινά οπωσδήποτε δύο λειτουργίες, μία νωρίς το πρωί και μία λίγο αργότερα. Διάβαζαν και ευχές για τους ευεργέτες του μοναστηριού με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια. Στις 9 Μαΐου που γιόρταζε ο προστάτης Άγιος του μοναστηριού, ο Άγιος Νικόλαος, η ακολουθία κρατούσε 6 ώρες. Τότε, πριν από το Ευαγγέλιο, ο πατέρας Αντώνιος διάβαζε τους οίκους του Αγίου. Πριν από την Θεία Λειτουργία, διάβαζε ο ίδιος παράκληση και γιασμό, μετά έκανε τη λειτουργία και έπειτα παράκληση στον Άγιο. Όταν τέλειωναν οι ακολουθίες, δεχόταν τους επισκέπτες και τους μοναχούς στο κελί του και τους υπηρετούσε όλους. Κατά το βραδάκι έτρεχε με την άμαξα στην Καλούγκα για να χαιρετήσει τον επίσκοπο Νικόλαο που γιόρταζε. Το 1848 στο Μαλογιαροσλάβετς έπεσε επιδημία χολέρας. Ο πατέρας Αντώνιος υπάκουσε στις παρακλήσεις του λαού και αρκετές φορές έκανε μαζί με άλλους κληρικούς λιτανία σε όλη την πόλη. Έκαναν όλοι μαζί πολλές παρακλήσεις, μνημόσυνα για τους νεκρούς και τρισάγια για τους στρατιώτες που έχασαν εκεί τη ζωή τους το 1812. Η λιτανία κρατούσε κάθε φορά περίπου 7 ώρες. Και ο πατέρας Αντώνιος υπόμενε καρτερικά όλες αυτές τις ώρες, στηριζόμενος στα πονεμένα πόδια του. Ο ηγούμενος Αντώνιος παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την ευημερία του μοναστηριού, τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις του. Χρησιμοποιούσε τόσο τη δική του εμπειρία, όσο και τις συμβουλές έμπειρων πνευματικών πατέρων. Προσπαθούσαν μαζί με νουθεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο να τονώσουν στους αδερφούς τις μοναχικές αρχές και την καλή συμπεριφορά. Αφού έβαλε πρώτα σταθερό θεμέλιο στην εσωτερική οργάνωση και τάξη του μοναστηριού, ο πατέρας Αντώνιος τελείωσε και τις κτηριακές εγκαταστάσεις που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του. Αυτό απαιτούσε ακόμα περισσότερους αγώνες και υπερβολικά έξοδα που ξεπερνούσαν τα πενιχρά εισοδήματα του μοναστηριού.

Τον Φεβρουάριο του 1849 στο Μαλογιαροσλάβετς είχαν μία τρομερή καταιγίδα. Ο αέρας παρέσυρε το καμπαναριό που έπεσε πάνω στην εκκλησία και με το βάρος του έριξε κάτω τη σιδερένια σκεπή, τα δοκάρια και τις πέτρινες αψίδες. Ο πέτρινος σταυρός βρέθηκε στον κήπο περίπου 110 μέτρα μακριά. Η καταιγίδα προξένησε στο μοναστήρι 5.000 ρούβια ζημιά. Ο πατέρας Αντώνιος δεν στενοχωρέθηκε ιδιαίτερα για αυτήν. Εναπόθεσε κάθε σλήψη του στον Κύριο και Θεό και στην Παναγία Μητέρα του, καθώς και στο μεγάλο θαυματουργό και προστάτη τους, τον Άγιο Νικόλαο. Ευχαρίστησε το Θεό που δεν τραυματίστηκε κανένας από την καταιγίδα. Κάποιος λαϊκός που άκουσε το περιστατικό αυτό από τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο θαύμασε με την αδιαφορία του για τις υλικές ζημιές και τη χαρά του που δεν έπαθε τίποτα κανένας από όλους όσοι ζούσαν στο μοναστήρι. Όπως το σκεφτόταν, του φαινόταν περίεργο πόσο ηγούμενος λογάριαζε τη ζωή και του ταπεινότερου εργάτη του μοναστηριού περισσότερο από 5.000 ρούβια. Διατύπωσε τη σκέψη του αυτή στον πατέρα Αντώνιο για να ακούσει από εκείνον πως η ψυχή ενός ανθρώπου για το Θεό είναι πιο πολύτιμη από όλα τα πλούτη αυτού του κόσμου. Στην περίπτωση αυτή, ο πατέρας Αντώνιος ανάθεσε κάθε ελπίδα του στην πρόνοια του Θεού. Οι ανάγκες όμως ήταν πιεστικές και αδύρυτες. Έπρεπε οπωσδήποτε να ξαναφτιάξει και να διακοσμήσει τον ναό και αυτό τον φόρτωσε με φροντίδες και μέρημνες. Δεν ήταν καλό στο να μαζεύει χρήματα. Όχι μόνο δεν του άρεσε να ζητάει, αλλά όταν έβλεπε πως κάποιος του δόριζε περισσότερα από όσα νόμιζε ο ίδιος πως μπορούσε να προσφέρει, αρνιόταν να τα δεχτεί. Προσπαθούσε να τον πείσει να πάρει πίσω ένα μέρος από την δωρεά. Έκανε υπακοή όμως την εντολή του επισκόπου και πήγε στην πόλη για να μαζέψει λεφτά. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, το 1849 τέλειωσε την εξωτερική όψη του μοναστηριού και την έκανε όπως φαίνεται σήμερα, 1870. Στα εγγένεια που είχαν γίνει το 1840 στην νεοχτισμένη εκκλησία της Μεταμόρφωσης έγινε μεγάλη γιορτή που παρακολούθησε και ο επίσκοπος. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται πως την ημέρα εκείνη ο πατέρας Αντώνιος έβαλε να καθίσει δίπλα του ο Εμιλιανός, ένας πολύ γνωστός στο Μαλογιαροσλάβετς διαχριστών σαλός. Αργότερα έλεγε πως το τραπέζι κάθισαν δύο σαλοί, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Στην προσπάθειά του να εκτελεί τα καθήκοντα του ηγουμένου, ο πατέρας Αντώνιος αγωνίστηκε πολύ, αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες και είχε πολλές μέρημνες. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος υπόφερε από το βάρος του δικού του εσωτερικού σταυρού. Ο επίσκοπος που τον διατηρούσε σε αυτή τη θέση τα καταλάβαινε και τα εκτιμούσε όλα αυτά. Το 1845, μετά από εισήγηση του επισκόπου, στον πατέρα Αντώνιο απονεμήθηκε εγκόλπιο. Ο επίσκοπος Νικόλαος του έγραψε να τον πληροφορήσει για την τιμή που του έγινε. «Κάνεις πολύ καλά που αρνιέσαι όλες τις κοσμικές διακρίσεις, όμως ο Μεγαλειότατος, ο Αυτοκράτορας δηλαδή, μετά από εισήγηση της Ιεράς Συνόδου, σας απένει με το εγκόλπιο αυτό την 21η του μηνός Απριλίου. Αυτή δεν είναι κοσμική διάκριση, είναι σύμβολο των στιγμάτων του λυτρωτού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει να δεχτείς αυτή τη χριστιανική και πνευματική διάκριση. Ας θεωρηθεί ως σημείο των σωματικών και πνευματικών σου θλίψεων. Μα υπάρχει πραγματικά κανένας στον κόσμο αυτό που δεν υποφέρει?» Αργότερα ο επίσκοπος εισηγήθηκε στη σύνοδο να απονείμει στον πατέρα Αντώνιο το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Όταν το πληροφορήθηκε ο πατέρας Αντώνιος, έπεισε τον επίσκοπο να εγκαταλείψει το σχέδιό του. Να τι ακριβώς του είπε με τον τρόπο του: «Αν το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη μπορεί να με σώσει από τη φθορά, τον θάνατο και την καταδίκη, θα άξιζε να το επιθυμήσω. Όλο το διάστημα που ο πατέρας Αντώνιος ζούσε στο Μαλογιαροσλάβετς, ο πατέρας Μωυσής τον στήριξε πολύ. Του πρόσφερε την ειλικρινή αδερφική του αγάπη και την πατρική του βοήθεια στο έργο του. Ηγούμενος, ο πατέρας Αντώνιος δεν έπαψε ποτέ να είναι τέλειος υποτακτικός στον αδερφό του. Αλληλογραφούσε τακτικά μαζί του, μοιραζόταν όλες τις δοκιμασίες του, τις αμφιβολίες και τα σχέδιά του, ζητούσε την ευλογία και την έγκρισή του. Ποτέ δεν αναλάμβανε να κάνει κάτι χωρίς την συγκατάθεσή του. Ο πατέρας Μωυσής από την πλευρά του όχι μόνο τον βοηθούσε και τον ενίσχυε με τις σοφές και έμπειρες συμβουλές, τις οδηγίες και τις παρενέσεις του, αλλά έπαιρνε ενεργά μέρος στο έργο του. Πολλές φορές, όταν στο Μαλογιαροσλάβετς δεν υπήρχαν αρκετοί μοναχοί, έστελνε εκείνος από την Όπτινα λίγους για τα διάφορα διακονήματα. Μερικοί μοναχοί, είτε επειδή ήταν ασυνεπείς, είτε για κάποιον άλλο λόγο, έμεναν στο μοναστήρι όσο τους άρεσε και μετά ξαφνικά έφευγαν. Αυτό προξενούσε πολύ λύπη στον ηγούμενο, επειδή έλειπαν από την αδερφότητα οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν προσπαθούσε να κρατήσει στο μοναστήρι κάποιον που ήθελε να φύγει ποτέ. Γενικά, ανάμεσα στα δύο μοναστήρια, του Μαλογιαροσλάβετς και της Όπτινα, επικρατούσε πάντα αδερφική σχέση. Ο πατέρας Μωυσής επισκεπτόταν τον αδερφό του κάθε χρόνο στο Μαλογιαροσλάβετς. Οι επισκέψεις αυτές ήταν οι ευτυχέστερες στιγμές για τον πατέρα Αντώνιο. Άδειαζε την ψυχή του στο γέροντά του, του εξομολογιόταν τις θλίψεις του. Μπορούσε τότε να του εξηγήσει προσωπικά όλα τα θέματα και τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Από τις συζητήσεις που είχαν, έπαιρνε δύναμη για να συνεχίσει το δύσκολο έργο του. Και ο πατέρας Αντώνιος πήγαινε μια φορά το χρόνο στην Όπτινα για μια σύντομη ανάπαυση. Όπως προαναφέραμε, μερικές φορές ο πατέρας Αντώνιος πήγαινε στη Μόσχα για να μαζεύει δωρεές, τόσο για να τελειώσει τα χτίρια, όσο και για άλλες ανάγκες του μοναστηριού. Εκεί, το 1850 και το 1851, συνάντησε τα αδέρφια του, το Βασίλειο που ζούσε στο Ροστόβ και τον Ισαΐα που ήταν ηγούμενος στο Σάροφ. Τον πρώτο είχε να τον δει 21 και το δεύτερο 33 χρόνια. Στη Μόσχα επίσης ο πατέρας Αντώνιος είχε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να συναντήσει τον Μητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετο. Ο Μητροπολίτης κατάλαβε την πνευματικότητα του ταλαιπωρημένου ασκητή και τον αγάπησε.
Τον καλούσε συχνά να συλλειτουργήσουν και του δείχνε με κάθε τρόπο την πατρική στοργή του. Με τα σοφά του λόγια τον παρηγορούσε και του δίνε κουράγιο στο δύσκολο έργο του. Τον καταλάβαινε, τον συμπονούσε και μεσολαβούσε στον επίσκοπο της Καλούγκα για να απαλλάξει τον πατέρα Αντώνιο από τα καθήκοντά του. Η μεσολάβησή του αποδείχθηκε αποτελεσματική. Το 1851 ο επίσκοπος Νικόλαος συμφώνησε να εξετάσει την αίτηση του βασανισμένου ηγουμένου. Την εξέλιξη αυτή όμως σταμάτησε ο ξαφνικός θάνατος του επισκόπου. Στη συνέχεια, ο μετέπειτα επίσκοπος Γρηγόριος δέχτηκε τη μεσολάβηση του Μητροπολίτη Μόσχας, έλαβε υπόψη του την αρρώστια του πατέρα Αντωνίου, τον απάλλαξε από τα καθήκοντα του ηγουμένου και το επέτρεψε να αποσυρθεί στην Όπτινα. Διαβάζουμε το ημερολόγιο του ηγουμένου Αντωνίου. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1853, εγώ, ο ανάξιος ηγούμενος Αντώνιος, παρέδωσα την ηγουμενία της Μονής του Αγίου Νικολάου του Μαλωρογιαροσλάβετς στο νέο ηγούμενο Νικόδημο. Έκανα μία παράκληση ευχαριστία στον Κύριο και Θεό μου για όλες τις ως τώρα ευεργεσίες του και για την προστασία που μου πρόσφερε στην 13η θητεία μου στο Μαλωρογιαροσλάβετς. Μετά ζήτησα από τους αδερφούς να με συγχωρέσουν και έφυγα στη 1 η ώρα το απόγευμα. Στις 12 Φεβρουαρίου έφτασα στην Θεόσωστη Όπτινα, όπου με υποδέχτηκαν με πατρική αγάπη. «Κύριε, ευλόγησε την εισοδό μου στο Άγιο αυτό μοναστήρι και χάρισε μου εδώ ένα καλό τέλος με τις ευχές του Αγίου Πατέρα μου».

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος

0: του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Μορφές από το Συναξάρι.
2: Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Εκκλησία δεν είναι ένας ιδεολογικός ή ηθικολογικός οργανισμός, αλλά είναι εργαστήριον σωτηρίας, εργαστήριον αγιότητος και ζωής αιωνίου. Αυτή την μαρτυρία και την απόδειξη προσφέρουν οι μυριάδες των Αγίων, εκ των οποίων άλλοι δια του μαρτυρίου και άλλοι δια των καμάτων της άσκησης επέρασαν εις την Ανάσταση, δια του θανάτου εις την ζωήν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, του οποίου σήμερα 15 Οκτωβρίου εορτάζουμε τη μνήμη.

0: Θεόσιος Ευθύμιος γεννήθηκε το 823 μετά Χριστόν στη κομόπολη Οψό, πολύ κοντά στην Άγκυρα, πόλη της Γαλατίας στη Μικρά Ασία. Οι γονείς του, Επιφάνιος και Άννα, ήσαν περηφανείς και οι τα πρώτα φέρονται στην Οψό. Είχαν δύο ακόμα θυγατέρας, τη μεγαλύτερη Μαρία και τη μικρότερη Επιφανία. Ο Όσιος, κατά το Άγιο Βάπτισμα, ονομάστηκε Νικήτας. Στην ηλικία των 7 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και η ευσεβής μητέρα του τον ανέθρεψε με τα νάματα της Ορθοδοξίας, δεδομένου ότι η εποχή ήταν δύσκολη και η εκκλησία βρισκόταν στη θύελα της οικονομαχίας. Ο Όσιος, σαν έφτασε σε νόμιμη ηλικία, υπηρέτησε το Βυζαντινό στρατό και μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, η μητέρα του τον προέτρεψε να παντρευτεί. Για να μην γίνει παρήκοος στη μητέρα του, αν και ποθούσε να γίνει μοναχός, νυμφεύτηκε την Εμφροσύνη, ευγενή και ενάρετη κόρη. Καρπός αυτού του γάμου ήταν ένα κοριτσάκι, η Αναστασό. Η ψυχή όμως του Νικήτα δεν έπαψε ποτέ να ποθεί τη ζωή της άσκησης και της εν Χριστώ μονάσεως. Ζητούσε να γίνει μοναχός και μέρα νύχτα προσευχόταν να ευωδοθεί η επιθυμία του. Και η ευκαιρία του δόθηκε.
1: Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου του 840 μετά Χριστόν. Χάθηκε από το στάβλο του ένα από τα πιο ωραία του άλογα. Το Σάββατο, αφού προσκάλεσε όλους τους συγγενείς και τους φίλους του, τους παρέθεσε πλούσιο πάροχο γεύμα. Ήταν γεύμα αποχαιρετισμού, χωρίς όμως να το γνωρίζουν. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα της ονομαστικής του εορτής του Αγίου Νικήτα, προφασιζόμενος την αναζήτηση του απολεσθέντος ζώου, ανεχώρησε από το σπίτι του. Μόλις βγήκε έξω από την Οψό, μεταμφιέστηκε για να μην τον αναγνωρίσουν οι τυχόν διαβάτες και συμπατριώτες του. Έφυγε εγκαταλείποντας όλους τους δικούς του, αφού όλα τα είχε τακτοποιήσει ώστε να μην δυσανασχετεί κανένας, με σκοπό να φτάσει στο μεγάλο κέντρο του μοναχισμού στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ήταν το Άγιον Όρος πριν ακόμα αναδειχθεί ο Άθος. Με μεγάλη χαρά ανηφόρησε τα γεσμένα μονοπάτια του Ιερού Βουνού με τα πολλά μοναστήρια και τις αναρρύθμιτες σκήτες, και αφού επισκέφθηκε πολλούς γέροντες φημισμένους για την αρετή και την αγιότητά τους, κατέληξε στο μεγάλο ασκητή του Μικρασιατικού Ολύμπου, τον Μέγα Ιωαννίκιον. Ο Όσιος Ιωαννίκιος, προβλέποντας την αρετή του Νικήτα, θέλησε να τον δοκιμάσει για να φανεί αυτή η αρετή του.
0: Αμέσως διατάσσει τους πατέρες να το συλλάβουν. «Ποιος είναι αυτός με τη λαϊκή ενδυμασία που τόλμησε να έρθει ανάμεσά μας? Αυτός ο άνθρωπος είναι κακούργος και ένοχος φόνου. Συλλάβετε τον και κρατήστε τον μέχρι ότου ομολογήσει την πράξη του». Ο Νικήτας με υπομονή, καρτερία και αρετή υπέμεινε τη δοκιμασία και στις ερωτήσεις των μοναχών έσκυβε το κεφάλι και το βλέμμα του στη γη και σιωπούσε. Ο Μέγας Ιωαννίκιος, αφού φανέρωσε την αρετή του Νικήτα, έδωσε εντολή να τον απελευθερώσουν, γιατί όπως τόνισε, αν από λαϊκός δείχνει τέτοια αρετή και δέχεται ευχαρίστως την κατάκριση, πόσες αρετές πρόκειται να κατορθώσει όταν γίνει μοναχός? Όλοι οι μοναχοί θαύμασαν την αρετή του νεοφερμένου, την οποία και με επένους διαλαλούσαν. Ο Νικήτας όμως έφυγε κρυφά και ήρθε στο γέροντα Ιωάννη, ονομαστό για την οσιακή ζωή του, στον οποίον και υποτάχθηκε. Αφού δοκιμάστηκε, έγινε μοναχός με το όνομα Ευθύμιος. Για αρκετό διάστημα διδάχτηκε τη μοναχική και ασκητική ζωή από τον γέροντα Ιωάννη και με την ευλογία του γέροντά του εισήχθη στην Ιερά Μονή Πισιδανών, όπου ηγούμενος ήταν ο ονομαστός γέροντας Νικόλαος. Με μεγάλη προθυμία υπηρέτησε όλα τα διακονήματα που του ανατέθηκαν. Οι πειρασμοί όμως διαρκώς τον ενοχλούσαν, αλλά καθόλου δεν βρήκαν συγκατάθεση στην εγκρατή ψυχή του. Μεγάλος πειρασμός που τάραξε τη ζωή του μοναστηριού ήταν το σχήμα μεταξύ του Αγίου Φωτίου και του Πατριάρχη Ιγνατίου. Η ταραχή και ο διχασμός ήλθαν και στο μοναστήρι και χώρισαν τους μοναχούς σε δύο παρατάξεις. Εξαιτίας της καταστάσεως αυτής, ο Όσιος Ευθύμιος ανεχώρησε από τη μονή, ποθώντας την ησυχία και όχι συζητήσεις και ταραχές. Ύστερα από 15 χρόνια στον Όλυμπο, αποφάσισε να το εγκαταλείψει για να έλθει στον Άθωνα, που ήδη είχε αρχίσει να κατοικείται από τους πρώτους αναχωρητές.

Με μια μικρή συνοδεία δύο μοναχών ξεκίνησε ο Όσιος Ευθύμιος για τον Άφανα. Περνώντας όμως από την Οικομίδια, ανέλπιστα συνάντησε κάποιους συμπατριώτες του και με ενδιαφέρον τους ρώτησε για τους δικούς του. Εκείνοι τον πληροφόρησαν ότι ζουν με πόνο και πενθούν τον Νικήτα ως νεκρό. Θέλουν να μονάσουν, επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα για την τύχη του, δεν το αποφασίζουν. Συγκινήθηκε ο Όσιος και δάκρυσε για τα νέα της οικογένειας του. Έβγαλε τότε ένα ξύλινο σταυρό, τον έδωσε στο συμπατριώτη του λέγοντας: «Πήγαινε να συναντήσεις τους δικούς μου, δώσ' τους αυτόν το σταυρό και πες τους ότι ο Νικήτας λέγεται Ευθύμιος και επιθυμεί και εσείς να μονάσετε εφόσον το θέλετε». Με χαρά μεγάλη οικογένειά του άκουσε τούτη την απροσδόκητη είδηση και δόξαζε το Θεό. Ο Όσιος, σαν έφτασε στον Άφωνα, που δεν υπήρχαν ακόμα τα μεγάλα μοναστήρια, αλλά οι ασκητές ζούσαν απομονωμένοι σε σπήλαια, ερημητήρια και ασκηταριά, ήρθε στην περιοχή της σημερινής μονής του Αγίου Παύλου, όπου βρήκε τον ασκητή Ιωσήφ, Αρμένιο στην καταγωγή, σπουδαίο όμως στην αρετή και στην άσκηση. Εδώ βρήκε ένα σπήλαιο και εγκαταστάθηκε. Έμεινε έγκλειστος σε αυτό το σπήλαιο για 3 χρόνια, έχοντας για τροφή του βαλανίδια, κάστανα και κούμαρα. Μετά την έξοδό του από τη σπηλιά, πλήθος ασκητών ήρθε κοντά του να πάρουν την ευχή από αυτόν τον μεγάλο αγωνιστή. Εκείνος όμως, που πάντα απέφευγε κάθε έπαινο, εγκαταλείπει τον Άφωνα. Έρχεται και πάλι στον Όλυμπο της Μικράς Ασίας. Οι διχασμοί όμως και οι ταραχές της Εκκλησίας τον αναγκάζουν και πάλι να φύγει. Έρχεται και πάλι στον Άφωνα. Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη, παρέμεινε για λίγο διάστημα επάνω σε έναν στήλο, ζώντας ως στυλίτης, γενόμενος τύπος αρετής και άσκησης, καθοδηγώντας τους εν το κόσμο αγωνιζόμενους χριστιανούς. Ο νοσταλγός της απόλυτης ησυχίας γρήγορα κουράστηκε από το μεγάλο πλήθος των χριστιανών που τον επισκέπτεται. Έτσι και πάλι φεύγει. Με μια μικρή ομάδα μοναχών έρχεται στο έρημο και ακατοίκητο τότε νησί των Νεών, δηλαδή το σημερινό Άγιο Ευστράτιο. Ήλπιζαν όλοι ότι θα απολάμβαναν την ησυχία που τόσο ποθούσαν. Όμως, Άραβες πειρατές εισέβαλαν στο νησί και τους εχβαλώτησαν όλους. Τους έβαλαν σε μία βάρκα και τους έσερναν μαζί του στο πέλαγος. Το παράδοξο είναι ότι η βάρκα που μέσα της ήσαν δέσμοι οι όσοι πατέρες έμενε ακίνητη. Τούτος αν είδαν οι πειρατές, φοβήθηκαν τη δύναμη του Θεού που τους προστατεύει και άφησαν όλους ελεύθερους.

Μετά από αυτή την περιπέτεια δεν γύρισαν στον Άθωνα, που και αυτός ελιμένετο από τους πειρατές, αλλά αναζήτησαν στο εσωτερικό της Καλκιδικής ασφαλέστερο τόπο. Όσιος Ευθύμιος ήρθε και εγκαταστάθηκε στις νότιες υπόρειες του Χολομόντα, στην ορεινή περιοχή των Βραστών. Εκεί, μέσα σε μία χαράδρα, βρήκε ένα σπήλαιο, μέσα στο οποίο εγκαταστάθηκε μαζί με τη μικρή του συνοδεία. Εδώ έστησε τη νέα του ασκητική παλέστρα, η οποία γρήγορα έγινε ονομαστή και πλήθη μοναχών ήρχονται για να υποταχθούν στο μεγάλο διδάσκαλο της ησυχαστικής ζωής, Όσιο Ευθύμιο. Εκείνο το διάστημα, Όσιος αξιώνεται θαυμαστού οράματος, βλέπει τον ίδιο τον Κύριον που του ζητά να πάει στα όρη ανατολικά της Θεσσαλονίκης, να αναζητήσει την κορυφή που ονομάζεται Περιστερέ και εκεί να αναστηλώσει τον αρχαίο ναό του Αποστόλου Ανδρέα που ήταν ερυπωμένος. Πράγματι, Όσιος με δύο μαθητές του έρχεται στην κορυφή των Περιστερών, όπου βρίσκει τον ερυπωμένο ναό του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέα. Με ζήλο και ενθουσιασμό επεδόθη στην ανοικοδόμηση και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πέτυχε την ολοκλήρωση του ναού, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Γύρω από το ναό έκτισε μοναστήρι, φροντιστήριον των ψυχών προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα και πράγματι η ιερά αυτή μονή των Περιστερών ανεδείχθη φροντιστήριο ψυχών. Όσιος Ευθύμιος ήταν ο θαυμαστός γέροντας όλων που κατήφθηνε τις ψυχές προς την Αγιότητα. Οι μαθητές του αναφέρουν και κάποια θαύματα που δείχνουν πόσο ψηλά είχε ανέβει Όσιος Ευθύμιος. Δύο μαθητές του βάδιζαν πολλές ώρες στο βουνό. Η πορεία ήταν μακρά και κοπιαστική. Τότε απέκαμαν από το βάδισμα, ώστε νόμισαν πως θα πεθάνουν από την εξάντληση. Επικαλέστηκαν το όνομα του Οσίου γέροντά τους και αμέσως σε αυτόν το δύσβατο τόπο βρήκαν ψωμί και νερό και αφού έφαγαν ένιωθαν τέτοια δύναμη ώστε χωρίς κόπο συνέχισαν την πορεία τους.

Άλλοτε πάλι, ο Όσιος βάδιζε με κάποιον υποτακτικό του. Ξαφνικά γυρίζει στον υποτακτικό και του λέγει ότι αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι υπάρχουν καυγάδες και διχασμός μεγάλος. Δύο μοναχοί μάλιστα θέλουν να φύγουν. Τα έλεγε σαν να ήταν παρόν. Από μακριά έβλεπε όλα όσα γίνονται μέσα στο μοναστήρι. Όταν ύστερα από ώρα γύρισαν στο μοναστήρι, οι δύο μοναχοί εξακρίβωσαν την αλήθεια των λεχθέντων του Οσίου, ότι πράγματι έγιναν την τάδε ώρα. Επίσης, ένα άλλο θαύμα δείχνει την προστασία του πνευματικού τους πατέρα στα πνευματικά του τέκνα. Όταν ήταν στον Άθωνα, κάποιοι μοναχοί ήθελαν να ανέβουν στην κορυφή, παρά την αντίθετη γνώμη του γέροντα. Χωρίς ευλογία ξεκίνησαν. Στο δρόμο όμως έπεσε τόσο χιόνι που κινδύνευαν να πεθάνουν από τον παγετώνα. Προβλέποντας ο Άγιος τον κίνδυνο των μαθητών του, κατέφτασε κοντά τους και αφού σύναξε φρήγανα, χωρίς να έχει φωτιά ή αναπτήρα, φύσηξε σε αυτά και ό του θαύματος τα φρήγανα άναψαν. Οι μοναχοί ζεστάθηκαν και διασώθηκαν. Οι ίδιοι στη συνέχεια το διηγούντο με θαυμασμό για την αγιότητα του Αγίου Γεροντά τους.

φήμη του Οσίου ήταν πολύ μεγάλη, όχι μόνο στις περιστερές αλλά και στη Μικρά Ασία. Έφτασε και μέχρι την πατρίδα του. Και τότε, ύστερα από 40 χρόνια χωρισμού, οι δικοί του έρχονται στις περιστερές για να θαυμάσουν την οσιακή ζωή του και να μονάσουν κοντά του. Με χαρά τους καλοδέχθηκε και τους μεν άνδρες τους πήρε στη μονή του. Για δε τις γυναίκες έκτισε άλλο γυναικείο μοναστήρι κοντά στις περιστερές. Και τα δύο αυτά μοναστήρια ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος τα έθεσε στην πνευματική δικαιοδοσία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Είχε προγνωρίσει την ημέρα της γης εξόδου του. Γι' αυτό και θέλησε αυτές τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του να τις περάσει με ησυχία. Έτσι, αφού κάλεσε όλα τα πνευματικά του τέκνα σε κοινή τράπεζα, έπειτα τους αποχαιρέτησε. Μπήκε σε μια βάρκα για να πάει στην νήσο Ιερά, την σημερινή Γιούρα των Βορείων Σποράδων. Εδώ, στις 15 Οκτωβρίου του 898 μετά Χριστόν, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο που τόσο αγάπησε και τόσο αφοσιωμένα υπηρέτησε.

Όταν οι μοναχοί της μονής του Αγίου Ανδρέα Περιστερών έμαθαν την κοίμηση του Αγίου Ηγουμένου τους, έστειλαν δύο μοναχούς για να μεταφέρουν το ιερό του Λείψανο στο μοναστήρι. Είχαν περάσει τρεις μήνες από την ημέρα της κοίμησής του και το ιερό Λείψανο, ανοίγοντας τον τάφο, το βρήκαν άφθαρτο, ακέραιο, σαν να είχε πεθάνει εκείνη την ώρα, ενώ μια άρρητη ευωδία ανεδίδετο. Σαν έφτασε στη Θεσσαλονίκη το ιερό Λείψανο, οι Θεσσαλονικείς με επικεφαλής τον αρχιερέα υποδέχθηκαν τον Όσιο με τιμές και με λιτανία ανέβηκαν στη μονή του Αγίου Ανδρέα, όπου το ιερό σκήνομα ενταφιάστη εντός του ναού στο αριστερό κλήτος. Στο πέρασμα των αιώνων στις Περιστερές ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οικογένειες. Η μονή παρήκμασε και ο ναός της έγινε νοριακός για την μικρή πολιτεία της Περιστεράς, όπως σώζεται μέχρι σήμερα. Στις μέρες μας, το 1986, κατά την αναπαλαίωση του ναού, ήρθαν στο φως τα χαριτόβρητα λείψανα του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, που με ευλάβεια τοποθετήθηκαν μέσα στο ναό. Έτσι, Όσιος Ευθύμιος ο Νέος είναι ένας ισχυρός πρέσβης προς τον Κύριον υπέρ της σωτηρίας όλων των πιστών. Τα δε ιερά του λείψανα είναι θησαυρός θείων δωρεών, βρίοντα ιάσεις και θεραπείες. Πώς να μην καυχάται η Περιστερά για τον διπλό θησαυρό της, του ιερού δηλαδή λειψάνου του Οσίου Ευθυμίου και του μνημειώδους ναού που ο Όσιος έκτισε.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπο Γιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία. 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος. Στην αρχή κρατικών εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Λογητός ο Θεός πάντοτε νύχτε και στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτερος συνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερος συνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερος συνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγάλη δυσόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπεια εν δύσον αβαλόμενο φόσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέε μου στο βάζον εν είδε στεφερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίρρωση αυτού περιπατών πτερίγων ανέμων, ο οποίος αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμπλιών τη γην επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτων του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων κλείσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρια κατεβαίνουν σπαιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίους αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γλυείς δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κρίνες και φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν εμπρόσωνε λέων και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουσι το ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα για τα φυγή της λαβοής. Επίσης σε λύνεις καιρούς ο ήλιος έρνου τη δύσην αυτού. Έθου σκότωρος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του βρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν ξας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται γράφων ούτω όσων έπλασαν σε μπέζιν αυτή. πάντα προσέχουσα πως ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδνου τη δύση να αυτού έθου σκότως και γέννη τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

Σου λαλόν Αγία Ζώψα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάχαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής ημνής εφωνές εσίες.

Για δουλειά με στον ανθρώπο, έμεινε με τη ζωή σου και την κληρονομία σου. Σε από φοβερότερη ανθρώπου που τη συνειδητοποιήσαμε και φορά, δεν τον υπέδεξαν να φτιάξουν σου την εξανθρώπου που αναμένα με ζωή και άλλου όρου περιμένει ο σέλο και τη συναπεριεχόμενη σωτηρία. Που η απειλάξε με την καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσούσα νύχτα. Από παντό σε χρόνο πάσα την κυβέρνηση ενεργεία διαβολική και διαλογικών ματέων και τιμήσεων πολιών.

0: Σύμβουλο σου δέσου, δωρήμα σου εν ειρήνη, ότι είναι ενεφερμήντα σου τη διόν σου. Ω ειδή με σταυρόσωπο πάντων των λαών, φω αποκάλυψη των εθνών, εδώ ξανά σου η ροή.
1: Άγιος ο Θεός, Αγίος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αιώνα και αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριος με Θείες ημών, Δέσποτος εγχώρησον ημίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Θείες ημίας ημών, ένα και πνεύματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αιώνα και αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίας το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γέννηθεν το όνομά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άλλον επιβούσε δώσε η σημαία και άφεση μην το αφρό τα ημών, ως και μη σε αφή εμείς ούτε σημών και μη σε μη σημάς και δεσμών. Αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό.

Θεώρησον Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη γη αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνας αιώνων. Την ημία τέτα κερουβήμ και έδωσε τέρα συμβίδω σε λαφήμ την Αγία Θόρος τα λόγα τεχούσαν την όγκο στο τόπο σε βρέινουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

0: Βάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνομιλία με τον Αβά Παφνούτιο για τις τρεις αποταγές. Βίος και πολιτεία του Αβά Παφνουτίου. Αβάς Κασιανός. Ανάμεσα στο χορό των οσίων πατέρων που φώδιζαν σαν αστέρια λαμπρά τη νύχτα αυτού του κόσμου, είδαμε να λάμπει και ο Αβάς Παφνούτιος, το οποίο η σοφία ξεχώριζε ζωηρή και ακτινοβόλα σαν μεγάλη λαμπάδα. Ο Αβάς Παφνούτιος ήταν ο ιερέας της μοναχικής μας κοινότητας στην έρημο της Κήτης, όπου έζησε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αυτός ποτέ δεν σκέφτηκε να φύγει από το κελί στο οποίο εγκαταστάθηκε ως αρχάριος και το οποίο βρισκόταν 5 μίλια μακριά από την εκκλησία. Δεν θέλησε, αν και υπερήλικας, να αλλάξει το πρώτο του κελί με ένα άλλο πιο κοντινό, το οποίο θα τον απάλασε στα γεράματά του από την κούραση μιας τόσο μεγάλης οδηπορίας που ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Το σπουδαίο με τον γέροντα Παφνούτιο ήταν ότι δεν επέτρεπε στον εαυτό του να γυρίζει μετά την ακολουθία πίσω στο κελί με άδεια χέρια. Τον βλέπαμε σχεδόν πάντα να φορτώνεται και να μεταφέρει στο κελί του το νερό που θα χρειαζόταν κατά τη διάρκεια όλης της επόμενης εβδομάδας. Είχε ήδη περάσει τα 90 χρόνια της ηλικίας του, αλλά δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να δεχθεί να του προσφέρουν αυτή την εξυπηρέτηση οι νεότεροι μοναχοί. Από τα εφηβικά του ακόμη χρόνια ακολούθησε με ζήλο τις διδαχές των κοινοβιατών πατέρων. Και μια μόνο μικρή παραμονή κοντά τους του ήταν αρκετή ώστε να ζήσει στην πληρότητά της την υποταγή και να πλουτιστεί με τη γνώση όλων των αρετών. Η επιμονή και η συνέπειά του στην ταπείνωση και στην υπακοή και η μαθητεία του στην άσκηση της νέκρωσης του ιδίου θελήματος εξάλειψε τα πάθη του και του χάρισε όλες εκείνες τις αρετές που είναι καρπός της μοναχικής άσκησης και της εφαρμογής των διδαχών των μεγάλων πατέρων. Έτσι, οι πιο υψηλές επιθυμίες του πνεύματος πυρπόλησαν την καρδιά και τους πόθους του. Ζούσε ανάμεσα στο πλήθος των αδελφών, αλλά η ψυχή του διψούσε να προσκοληθεί αποκλειστικά στον Κύριο και καμιά ανθρώπινη συναναστροφή δεν στάθηκε ικανή να τον αποσπάσει. Η έρημος και η μοναξιά της διαρκώς τον καλούσαν. Γι' αυτό έτρεξε εκεί για να μπορέσει να πετύχει ευκολότερα την ένωσή του με το Θεό. Και εδώ πάλι ο εκπληκτικός ζήλος του φάνηκε ανώτερος ακόμα και από εκείνων των αναχωρητών. Στράφηκε με όλη του την ψυχή στη διαρκή κοινωνία με τον Θεό. Απέφευγε τα βλέμματα των ανθρώπων, μπαίνοντας όλο και βαθύτερα μέσα στις πιο κρυφές και απρόσιτες ερημιές. Εκεί έμενε κρυμμένος για πολλές μέρες, έτσι ώστε ούτε οι ίδιοι οι αναχωρητές δεν κατόρθωναν να τον συναντούν, εκτός από πολύ σπάνιες φορές, και αυτό το κατάφερναν μετά από πολύ κόπο. Επίσης, η πίστη του ήταν τόσο δυνατή, ώστε απολάμβανε καθημερινά τη συντροφιά των αγγέλων. Η αγάπη του για την ερημική ζωή και για την απομόνωση έκανε τους άλλους να τον ονομάσουν βούβαλο, δηλαδή άγριο βόδι. Η συζήτηση που κάναμε κατά την πρώτη μας συνάντηση με τον Αβά Παφνούτιο. Επιθυμώντας λοιπόν να διδαχθούμε κι εμείς από έναν τέτοιο δάσκαλο και παρακινημένοι από τους ανήσυχους λογισμούς μας, φτάσαμε στο κελί του κατά το Σούρουπο. Στην αρχή της συνάντησής μας, ο γέροντας κράτησε μερικές στιγμές σιωπής. Κατόπιν άρχισε να επαινεί το σκοπό μας. Το ότι δηλαδή είχαμε αφήσει την πατρίδα μας και ότι είχαμε διασχίσει για την αγάπη του Κυρίου τόσο κόσμο. Μίλησε με εκτίμηση για το ότι προσπαθούσαμε με τόση προθυμία να υπομείνουμε την ανέχεια της ερήμου με την ατέλειωτη μοναξιά της. Επένεσε το ότι αγωνιζόμαστε να μιμηθούμε την άσκηση των αναχωρητών, τον τρόπο δηλαδή της ζωής που ζουν οι πατέρες της ερήμου, τον οποίο ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι ασκητές δύσκολα μπορούσαν να αντέξουν, παρόλο που αυτοί γεννιούνται και μεγαλώνουν στον τόπο αυτό και μέσα στις ίδιες αντίξωες συνθήκες και στην ίδια φτώχεια. Εμείς του απαντήσαμε ότι ο σκοπός της επίσκεψής μας εκεί ήταν η επιθυμία μας να ακούσουμε τη διδαχή του. Είπαμε λοιπόν ότι σχεδιάζαμε, εφόσον πηγαίναμε να επισκεφθούμε έναν τόσο σπουδαίο μοναχό, να ρουφήξουμε τη διδαχή του και να χαραχθεί μέσα μας η σφραγίδα της τελειότητας που εκείνο ζούσε και την οποία μας τη φανέρωναν πάρα πολλά σημάδια. Αλλά δεν θα θέλαμε να ακούσουμε εγκόμια τα οποία μονάχα ζημιά θα μπορούσαν να μας κάνουν και τα οποία εξάλλου δεν έχουν καμιά βάση και κανένα αντίκρισμα. Είπαμε ότι δεν θα έπρεπε να υποθούν για μας επενετικά λόγια που μπορούν να μας φουσκώσουν με υπερηφάνεια. Τη στιγμή μάλιστα που ο εχθρός δεν έπαβε να μας πειράζει, ακόμα και την ώρα που βρισκόμαστε μέσα στα κελιά μας. Ζητήσαμε λοιπόν από τον γέροντα να μας μιλήσει έτσι, που ο λόγος του να μας χαρίσει έμπνευση, συντριβή και ταπείνωση, και όχι να μας δώσει αφορμές για ματαιοδοξία και αλαζονία. Ο Αββάς Παφνούτιος μιλάει για τα τρία είδη της μοναχικής κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής. Σε αυτό το σημείο ο γέροντας ξανάρχισε να μιλά. Υπάρχουν, είπε, τρεις κατηγορίες μοναχικών κλίσεων. Επίσης υπάρχουν τρεις αποταγές, που και οι τρεις είναι απαραίτητες για τον μοναχό, όποιο και αν είναι το είδος της προσωπικής του κλίσης. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη κλίσεων. Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και να εξετάσουμε σε βάθος τα πράγματα. Αν έχουμε κληθεί στη ζωή της αφιέρωσης με ένα ξεκάθαρο θεϊκό πρόσταγμα, τότε αυτή η προσωπική και άμεση κλίση μας μπορεί να μας βεβαιώσει για τη σπουδαιότητα και για την τιμή που μας έχει γίνει από το Θεό. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διευθετήσουμε με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας, ώστε αυτή να συμβαδίζει με τη σπουδαιότητα της κλίσης μας. Γιατί η αποταγή που έχει υψηλούς στόχους δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα αν αυτή δεν θα κατέληγε στην επιτυχή εκπλήρωση του αρχικού σκοπού που στόχευσε. Όταν αντίθετα αντιληφθούμε ότι ο Θεός μας τράβηξε από τον κόσμο με ένα κάλεσμα λιγότερο ευδιάκριτο, τότε δεν θα πρέπει να αναπαυόμαστε στη σπουδαιότητα της μοναχικής μας κλίσης, αλλά θα πρέπει πολύ περισσότερο μάλιστα να φροντίζουμε να αυξήσουμε το ζήλο μας, έτσι ώστε η κατάληξή μας να είναι καλύτερη από το ξεκίνημά μας. Το θέμα λοιπόν των τριών αποταγών πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και σε βάθος, γιατί η τελειότητα θα παρέμενε εντελώς απρόσιτη για μας αν την αγνοούσαμε ή αν γνωρίζοντάς την δεν αναζητούσαμε να τη λειτουργήσουμε σε διαρκή βάση, μόνιμα και με συνέπεια. Για τα τρία είδη της μοναχικής κλίσης. Ας μιλήσουμε πρώτα για τα τρία είδη της μοναχικής κλίσης και τα διακριτικά γνωρίσματά τους. Η πρώτη μορφή της μοναχικής κλίσης γίνεται από το Θεό, η δεύτερη προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα και η τρίτη είναι γέννημα της ανάγκης. Ο Θεός στέλνει κάποτε στην καρδιά μας κάποια έμπνευση. Αυτή, βρίσκοντάς μας βυθισμένος σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι, ξυπνά έξαφνα μέσα μας τον πόθο της αιώνιας ζωής και σωτηρίας και μας σωθεί μέσα από τη λυτρωτική κατάνοιξη που γεννά στην ψυχή μας να τον ακολουθήσουμε και να κρατηθούμε εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές του. Τότε λέμε ότι αυτή η κλίση προέρχεται απευθείας από τον Θεό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Αβραάμ κλήθηκε από τη Θεία Φωνή να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του, τους προσφυλείς συγγενικούς και οικογενειακούς δεσμούς, καθώς και το σπίτι των προγόνων του. Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι. Παρόμοια ήταν και η κλίση του Μεγάλου Αντωνίου. Η αφορμή για τη μεταστροφή του προήλθε από τον ίδιο το Θεό. Μπήκε μια μέρα ο Άγιος Αντώνιος σε μια εκκλησία και άκουσε την ώρα της ανάγνωσης του Ευαγγελίου τον Κύριο να λέει: «Όποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά, ακόμα και την ίδια τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Σε ένα άλλο σημείο επίσης έλεγε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις». Ο Άγιος Αντώνιος θεώρησε ότι η κλίση αυτή απευθυνόταν προσωπικά σε αυτόν τον ίδιο. Τότε του καρφώθηκαν σαν βέλος στο κέντρο της καρδιάς του αυτά τα λόγια, τα έβαλε στα κατάβαθά του και αμέσως εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Και αυτό έγινε χωρίς να μεσολαβήσει η ανθρώπινη εντολή ή διδασκαλία. Η δεύτερη μορφή μοναχικής κλίσης είναι αυτή για την οποία, όπως είπα, μεσολαβεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Εμπνέουν δηλαδή τον άνθρωπο τα παραδείγματα ή οι διδαχές Αγίων προσώπων και ανάβουν μέσα του τη φλόγα της σωτηρίας. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς θυμάμαι, κλήθηκα και εγώ από τη χάρη του Κυρίου. Ακούγοντας δηλαδή τις διδαχές του Αγίου Αντωνίου και θαυμάζοντας τις αρετές του, πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τη μοναχική πολιτεία. Με τον ίδιο τρόπο επίσης, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, απελευθερώθηκαν και οι Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, εξαιτίας της επίδρασης που άσκησε επάνω τους η Άγια Προσωπικότητα του Μωυσή. Το τρίτο είδος της μοναχικής κλίσης γεννιέται από την ανάγκη. Ζώντας κανείς κάτω από την αιχμαλωσία του πλούτου και των κοσμικών ειδονών, ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δοκιμασία. Ο κίνδυνος του θανάτου τον απειλεί. Η στέρηση ή η απώλεια των αγαθών του τον πλήττει σοβαρά. Ο πόνος από το θάνατο αγαπημένων προσώπων τον τσακίζει. Δεν είχε καταδεχτεί βέβαια αυτός να ακολουθήσει τον καιρό που ζούσε μέσα στην άνεση και στην ευημερία το Θεό. Τώρα ο πόνος τον εξαναγκάζει, παρά τη θέλησή του, να ρηχθεί στην αγκαλιά του. Παραδείγματα αυτής της κλίσης από ανάγκη βρίσκουμε συχνά στην Αγία Γραφή. Οι Ισραηλίτες, όταν τιμωρήθηκαν και βρέθηκαν παραδομένοι στους εχθρούς τους για τις αμαρτίες τους, κάτω από την υπερβολική και ομή τυραννία που τους συνέθλιβε, στράφηκαν και έκραξαν προς το Θεό. Και ο Κύριος τους έστειλε ελευθερωτή τον Εούδ, γιο του Γυρά από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Εούδ ήταν
2: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιο Μάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου. 6 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία, Κύπρος. Στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερά σκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και επιλέγει τη μουσική ο κύριος Θανάσης Καραμαλέγκος. Η κυρία Δέσποινα Βροχίδου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Μέσα στον μήνα Οκτώβριο γιορτάζουμε πάντα την επέτειο της μεγάλης εποποιίας του 1940. Και κάθε φορά που γιορτάζουμε μια εθνική επέτειο, ακούμε να επαναλαμβάνονται φράσεις όπως «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεσθε περί πάτρης» ή «Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Όταν δε μιλούμε για τη χρυσή σελίδα της ιστορίας μας που άρχισε να γράφεται τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, αντυχεί στη μνήμη μας με ένα καθηλωτικό μεγαλείο η φωνή του ραδιοφωνικού εκφωνητή που έκλεινε εκείνο το πρώτο πολεμικό ανακοινοθέν με την ομοτελειακή όσο και παρήγορη ετιμιγορία «Εημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους». «Ναι», έλεγε μέσα από αυτές τις λέξεις ο εκφωνητής σε όσους άκουγαν με την καρδιά έτοιμη να σπάσει εκείνο το ανακοινοθέν. «Ναι, μην έχετε καμιά αμφιβολία, αλλά και πώς είναι δυνατόν ποτέ να αμφιβάλλετε. Τα ελληνικά νιάτα βρίσκονται εκεί όπου τα κάλεσε και πάλι η ιστορία μας και δίνουν όπως πάντα τον υπερπάντων αγώνα, διότι τα πάντα ήταν και παραμένουν εσαΐ για τους Έλληνες όλα όσα δομούν την έννοια πατρίδα. Ποια όμως άραγε να είναι αυτά που δομούν την έννοια πατρίδα? Τι να σημαίνει άραγε αυτή η υπέροχη τρισύλλαβη λέξη? Αν κοιτάξουμε τους ορισμούς που δίνουν τα λεξικά στο αντίστοιχο λήμα, θα βρούμε κάποιους που είναι αυτονόητοι, όπως παραδείγματος χάριν «πατρίδα είναι η χώρα ή ο τόπος καταγωγής ή ο τόπος όπου κάποιος γεννήθηκε». Θα βρούμε όμως και έναν ορισμό που δίνει την πιο αληθινή και πιο ακριβή σημασία σε αυτή τη λέξη. Είναι αυτός που λέει ότι πατρίδα είναι οτιδήποτε συνδέει τα άτομα, μέλη ενός έθνους, δηλαδή το πάτριο έδαφος και η κοινή κληρονομιά τους, καθώς και τα ίδια τα μέλη του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή του έθνους. Στέκομαι με πολλή σκέψη στον ορισμό αυτόν και προσπαθώ να συγκεκριμενοποιήσω όσα χωράνε στις λέξεις «πάτριο έδαφος» και «κοινή κληρονομιά». Και με συνεπέρνει μια μαγική, θα έλεγα, και μαγευτική συγχρόνως δίνη, γιατί είναι αναρρύθμιτα, άπιαστα και απέραντα όλα αυτά. Είναι πάνω και πέρα από όσα οι απλές καθημερινές λέξεις μπορούν να χωρέσουν και να περιγράψουν, γιατί όλα οριοθετούνται με αντίκρισμα ψυχής. Κι όμως, σκέπτομαι, είναι αυτές οι ίδιες απλές καθημερινές λέξεις, ίδιες εδώ και 3.000 χρόνια, ένα μεγαλειώδες στοιχείο της κοινής μας κληρονομιάς, αφού και η γλώσσα είναι πατρίδα μας, αφού η απήχηση που έχει μέσα μας η κάθε απλή και ταπεινή καθημερινή έκφραση μας κάνει να επικοινωνούμε με έναν κοινό, μυστικό, αδιάσπαστο διαχρονικά κώδικα, ο οποίος μεταγγίζεται και αρδεύει συγχρόνως σαν αθάνατο νερό γενιά με τη γενιά από τα βάθη των καιρών. Λέμε θάλασσα και λέμε ουρανό και εννοούμε το ίδιο στοιχείο, το ίδιο χρώμα,
το ίδιο αισθητικό μάγεμα, το ίδιο ονειρικό αναπόλυμα που βιώνουμε όλοι εμείς, αλλά και το ίδιο που βιώσανε με αυτές τις λέξεις οι πρόγονοί μας, αυτοί που έζησαν εδώ, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, κάτω από τα ίδια αστέρια και πάνω στο ίδιο χώμα που σκεπάζει τα ίδια ιερά λείψανα. Λέμε λεβεντιά και λέμε φιλότιμο και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο για να συνεννοηθούμε και να φέρουμε στο κέντρο της συνειδήσεώς μας μορφές, γεγονότα, θυσίες και συγκινήσεις που δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτές τις λέξεις. Λέμε ήρωες και ξέρουμε όλοι καλά από τι ψυχή είναι φτιαγμένη. Κι αν μας ζητήσουν να αναφερθούμε σε κάποιους, είναι βέβαιο ότι τα ίδια ιερά και ιστορικά ονόματα θα ψιθυρίσουμε όλοι με δέος και θαυμασμό. Να λοιπόν που και η ιστορία είναι πατρίδα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι λαοί που δεν έχουν ιστορία προσπαθούν με πείσμα να αποκτήσουν ή έστω να επινοήσουν κάποια ιστορία. Προσπαθούν να στεριώσουν κάποια πατρίδα, διότι η ιστορία για τα έθνη είναι ακριβώς ό,τι η μνήμη για τα άτομα. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος που χάνει τη μνήμη του χάνει εντελώς την ταυτότητά του, έτσι και τα έθνη χωρίς την ιστορία τους χάνουν και την ταυτότητά τους και την υπόστασή τους. Και η ιστορία δεν είναι απλώς η αποστήθηση χρονολογιών, τόπων, ονομάτων και γεγονότων. Ιστορία είναι η συνέστηση της συνέχειας που την ορίζει και τη στοιχιώνει το αίμα που έχει ποτίσει το πάτριο έδαφος πιθαμί προς πιθαμί για την υπεράσπιση αξιών και ιδανικών που σε αυτόν τον τόπο και πάλι γεννήθηκαν. Και αυτή η συνέστηση πλημμυρίζει με αόρατα νάματα τη συνείδηση των μελών του έθνους, ακόμα κι αν, όντας απλοί άνθρωποι του λαού, δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Αλλά τους πλημμυρίζει με αυτά τα αόρατα νάματα μέσα από τους λαϊκούς μύθους, τα δημοτικά τραγούδια και τις πολύτιμες παραδόσεις μας. Μέσα τους και μαζί με αυτές ανασένει μια ακόμα αξεπέραστη και μυριάκριβη πατρίδα.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Θανάσης Καραμαλέγκος. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Δέσποινα Βροχίδου και στο μικρόφωνο όπως πάντα η Μερόπη Σπυροπούλου. Μιλάμε επειδή μέσα στον Οκτώβριο πάντα γιορτάζουμε την επέτειο της εθνικής μας εποποιίας του 1940. Μιλάμε για το τι σημαίνει πατρίδα, γιατί στο πρώτο εκείνο ανακοινωθέν της 28ης Οκτωβρίου ο εκφωνητής έλεγε ότι οι μέτεροι δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής προσπάθησα να σας πω τι σημαίνει πατρίδα. Είπαμε ότι η γλώσσα είναι πατρίδα, η ιστορία είναι πατρίδα, και προχωρώ στο να πω ότι πατρίδα είναι και αυτή που τραγουδάει με τον γλυκό ήχο της καμπάνας του Εσπερινού, αυτή που ψέλνει με ελπίδα το ότι υπερμάχω, αυτή που νοτίζει με δάκρυα τις βιολέτες του επιταφείου, αυτή που χαμογελάει θριαμβικά μέσα στη φλόγα της αναστάσιμης λαμπάδας. Αυτή κι αν είναι πατρίδα. Μια πατρίδα που αγκαλιάζει, ζεσταίνει, στηρίζει και παρηγορεί τα παιδιά της, ακόμα και όταν, ή ίσως κυρίως όταν, αυτά βρίσκονται μακριά από το πάτριον έδαφος. Πατρίδα όμως είναι και αυτό το κοινό συνέστημα που εκδηλώνεται με ένα σφίξιμο στο στομάχι ή με έναν θυμό που πνίγει κάθε φορά που κάποιος ξένος εκφράζεται υποτιμητικά ή περιφρονητικά για την Ελλάδα μας, ή αυτό που κάνει τα μάτια να βουρκώνουν όταν κάπου στην ξενιτιά καμαρώνουμε μια γαλανόλευκη, ή ακόμα μέσα από 2-3 μουσικές φράσεις ανταμώνουμε και χαιρετούμε αυτήν που γνωρίζουμε από την όψη αλλά και από την κόψη του σπαθιού και είναι βγαλμένη από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Για όλες αυτές τις πατρίδες, μέσα στη φράση «το πάτριον έδαφος», δηλαδή για την αληθινή πατρίδα, τα παιδιά της Ελλάδας, της γενιάς του 40, με το ζυμωμένο με δόξα και θάνατο σύμβολο στα χέρια τους, την ελληνική σημαία, και με απόλυτο τρομερό όπλο τους, το αίμα τους, έδειξαν εκεί, στα κακοτράχαλα βουνά, πώς και πόσο ταυτόσιμες μπορεί να είναι οι έννοιες Έλληνας και ήρωας. Με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, γιατί είχαν συνειδητοποιημένη στο κύτταρό τους τη σημασία της έννοιας πατρίδα και την ευθύνη του να είσαι Έλληνας. Και όπως το 1821 οι Έλληνες δίδαξαν τους λαούς πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, πιστεύω ότι το 1940 οι Έλληνες δίδαξαν και πάλι το πώς οι ελεύθεροι δεν γίνονται δούλοι, γιατί πίστευαν, ξαναλέω, στην έννοια της πατρίδας και στην έννοια Έλληνας. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, νεαρός στα 29 του χρόνια, όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, είχε μόλις 2 χρόνια πριν απολυθεί από το στρατό με το βαθμό του έφεδρου ανθιπολοχαγού. Η θέση του είναι στο 24ο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο τραβά για την πρώτη γραμμή του πυρός στα βορειοϋπηρετικά βουνά. Ο νεαρός ποιητής θα παραμείνει στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σχόλες, μήτε αρρώστους και γέρους, μήτε φτωχούς και πλούσιους, για αρκετούς μήνες, μέχρι το Φεβρουάριο του 1941, όταν προσβεβλημένος από κοιλιακό τύφο θα νοσηλευθεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων
διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο. Από εκεί θα βρεθεί στην Αθήνα, όπου θα περάσει τις μέρες της κατοχής. Και δεν αποτελεί έκπληξη το ότι η εμπειρία του μετόπου και της κατοχής σημάδεψε το ποιητικό έργο του. Τα όμορφα κορίτσια και η ξέγνια στη ζωή στις ακρογιαλιές του Αιγαίου είναι πια παρελθόν. Ο ποιητής συμμετέχει στη νέα πραγματικότητα του πολέμου, παίρνει μέρος και αυτός στην αγωνία και στον πόνο των υπολείπων Ελλήνων και στον ξεσηκωμό τους για την ελευθερία από τον ξένο κατακτητή. Και η ματωμένη εμπειρία του το 1945 γίνεται ένα μεγαλόπρεπο και δραματικό ποίημα, το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολογό της Αλβανίας. Σε αυτό όλα εξευγενίζονται και όλα αποθεώνονται. Ακόμα και ο θάνατος είναι φιλικός, εκστασιάζει και παίρνει κοντά του τον ήρωα. Ακούστε λίγους στίχους από αυτό το ποίημα. Τώρα κοίταται πάνω στη τσουρουφλιασμένη χλένη με ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά, με ένα κλαδάκι λησμονιάς στα αριστερό του αυτή. Μοιάζει μπαξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά, μοιάζει τραγούδι που το φήμωσαν μέσα στη σκοτεινιά, μοιάζει ρολόι αγγέλου που σταμάτησε. Ανεβαίνει μοναχός και ολόλαμπρος, τόσο πιωμένος από φως που φαίνεται η καρδιά του, με βήμα πρωινό και χλώη που μεγαλώνει, ολοένα εκείνος ανεβαίνει. Πουλιά τον χαιρετούν, του φαίνονται αδερφάκια του, άνθρωποι τον φωνάζουν, του φαίνονται σύντροφοί του. Πουλιά, καλά πουλιά μου, εδώ τελειώνει ο θάνατος. Σύντροφοι, συντρόφοι μου καλοί, εδώ η ζωή αρχίζει. Για την πατρίδα λοιπόν, για την αληθινή πατρίδα, τα παιδιά της Ελλάδος, ο ανθιπολογαγός της Αλβανίας και η γενιά του, με το ζυμωμένο με δόξα και θάνατο, λέω ξανά, σύμβολο στα χέρια τους, έδωσαν τον υπέρτατο αγώνα. Για την πατρίδα και για την τιμή του να είσαι Έλληνας. Θα κλείσω λοιπόν αυτές τις σκέψεις με ένα αυτοκριτικό και σπαρακτικό, θα έλεγα, ερώτημα που το αποθέτω σαν ελάχιστο φίλο Δάφνης, γονατιστή και με σκυφτό το κεφάλι, στον άειλο και ιερό τάφο των χαμένων παλικαριών της Αλβανίας και στα κομμένα πόδια αυτών που γύρισαν πίσω ακροτηριασμένοι από τα κρυοπαγήματα, αλλά νικητές. Το ερώτημα το αυτοκριτικό και σπαρακτικό λέει: έχουμε εμείς οι σημερινοί απόγονοί τους συνείδηση του τι αλήθεια σημαίνει πατρίδα και είμαστε άξιοι να έχουμε τον ίδιο με εκείνους προσδιορισμό του τίτλου τιμής που δίνει η λέξη Έλληνας? Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε στον καλό Θεό να μένει άγρυπνη μέσα μας η λέξη Έλληνας.

0: και στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στον Κοσμά τον Ελωδό αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία μας στις 14 Οκτωβρίου.

14 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, μεγάλου θεολόγου της, μεγάλου υμνογράφου της, ζηλωτού μοναχού, τίτλου που αγαπούσε, γι' αυτό και τα ποίηματά του τυλοφορούνται ως ποίηματα Κοσμάτου Μοναχού. Αγαπούσε την Αγία Πόλη, τα Ιεροσόλυμα, όπου και η μονή της μετανοίας του, η μονή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, γι' αυτό και ονομάζεται και Ιεροσολυμίτης και Αγιοπολίτης. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός γεννήθηκε γύρω στα 685 στη Δαμασκό, την πόλη που κλήθηκε ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό Αξίωμα. Θα μπορούσε λοιπόν να ονομαστεί και Δαμασκηνός. Πολλά τα ονόματα του Κοσμά και όλα μεστά με το αντίστοιχο περιεχόμενο με το οποίο τα γέμισε ο ίδιος με την εργατικότητά του και το μόχθο του. Ο Κοσμάς έχασε τους γονείς του όταν ήταν μικρό παιδί και αναζητούσε προσωνύμια για τη δικαίωση της ύπαρξής του. Ορφανός από την παιδική του ηλικία, πολλές φορές ανέκραζε προς τον ουρανό την προσφώνηση «Πατέρα», για να γεμίσει η ιερή αυτή λέξη με περιεχόμενο για αυτόν. Ανάλογο περιεχόμενο θα αναζητούσε και για τις λέξεις «μητέρα» και «αδελφός». Και ο ουρανός, που πάντα απαντά με δώρα τέλεια, το απάντησε. Του έδωσε πατέρα τον Σέργιο, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Του έδωσε μητέρα την Αγία Πόλη, Ιερουσαλήμ. Και πάνω απ' όλα του έδωσε αδελφό, πολύτιμο αδελφό και σπάνιο, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Του έδωσε ακόμη και ένα σπάνιο δάσκαλο, άγιο και σοφό, γεμάτο αγάπη, τον Άγιο Κοσμά τον Ξένο, τον Ικέτη, τον Ποιητή. Ασφαλώς αυτού το όνομα πήρε και την τέχνη, την ποιητική και τη σοφία και την αγάπη για τον μοναχισμό. Όταν ο Κοσμάς άκουγε ή έλεγε την ευχή της Εκκλησίας μας «Παν δώρημα τέλειον, άνον θενεστή καταβαίνον», το εννοούσε πολύ καλά. Και να πως συνέβησαν όλα αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός, ενωρίς σε αυτά τα παιδικά του χρόνια, έχασε τη μητέρα του. Μεγάλη απώλεια για κάθε άνθρωπο, μα περισσότερο για ένα παιδί. Του έλειψε η μητέρα του, θα του λείψουν όμως και τα αδέλφια. Μεγάλο κενό και αυτό για τον άνθρωπο. Το λέει αυτό ο σοφός παρμιαστής, αδελφός, είπα αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης ισχυρά. Ο πατέρας του Ιωάννη, Σέργιος, ορθόδοξος, αξιωματούχος, στα ανάκτορα του Χαλίθη της Δαμασκού, ευσεβής και φιλάνθρωπος, θέλησε να κάνει ένα δώρο στο μικρό Ιωάννη το γιο του. Και το βρήκε. Θα δώσει στον Ιωάννη έναν αδελφό συνομήλικο. Έτσι έψαξε και βρήκε το μικρό Κοσμά και τον υιοθέτησε. Όρφανο παιδί ήταν και εκείνος. Η χαρά ήταν μεγάλη και για τον Ιωάννη και για τον Κοσμά. Είναι πια αδέλφια. Έχει ο καθένας τους αδελφό. Ιδού δει τι καλών και τι τερπνών αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, λέγει ο ψαλμωδός. Και όταν τα αδέρφια αγαπιούνται, είναι και καλοί φίλοι. Φίλος πιστός και επικρατεά, λέγει η Σοφία Σιράχ. Και προσθέτει, φίλου πιστού ουκέστην αντάλλαγμα. Και το δικαιολογεί λέγοντας ότι φίλος πιστός φάρμακον ζωής. Τον Κοσμά τον υιοθέτησε ο Σέργιος όχι για υπηρέτη του, αλλά για παιδί του, για αδελφό και φίλο του γιού του. Του χάρισε έτσι την πατρότητα, την πατρική αγάπη. Ο Κοσμάς απολαμβάνει όλα τα προνόμια της οικογενείας. Κοινά είχαν όλα τα αγαθά τα δυο παιδιά, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς. Ο πατέρας τους φρόντιζε να τους δώσει μια καλή ανατροφή. Τους μάθαινε να προσέχουν την καλή τους σωματική ανάπτυξη
και να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην καλλιέργεια της ψυχής. Η πίστη και η αγάπη είναι οι πιο μεγάλες αρετές. Με την πίστη ριζώνει ο άνθρωπος τα μεγαλεία του Θεού και γίνεται φίλος και οικείος με το Θεό. Αποκτά εμπιστοσύνη και έχει ελπίδα, γίνεται δυνατός και αντρίος. Με την αγάπη μαθαίνει να ζει, αφού συμφιλιώνεται με τον εαυτό του, με το περιβάλλον, με τους συνανθρώπους του. Ο Σέργιος, ο πατέρας του Ιωάννη και του Κοσμά, ήταν πλούσιος. Αντί όμως να αγοράζει πολυτίμους λίθους και κτήματα, συνήθισε να αγοράζει και να απελευθερώνει αιχμαλώτους που γέμιζαν τότε τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ήταν φιλάνθρωπος ο Σέργιος. Οι αιχμάλωτοι είναι ιεροί, είναι εικόνες Θεού. Όποιος τους χρησιμοποιεί ως εμπόρευμα είναι απάνθρωπος και βέβυλος. Όποιος τους ελευθερώνει είναι αληθινός χριστιανός. Ο Σέργιος χάριζε στους αιχμαλώτους την ελευθερία τους και τους ξανάβαζε στη ζωή. Η καλή του αυτή συνήθεια ασφαλώς τον έκανε ευτυχισμένο και χαρούμενο. Του χάρισε όμως και μια μεγάλη ευλογία, το δάσκαλο των παιδιών του, το σοφό παιδαγωγό Κοσμά τον Καλαβρό, τον επωνομαζόμενο ξένο. Ήταν ένας καλόγερος Έλληνας από την Καλαβρία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Είχε μεγάλη μόρφωση, φαινόταν σεμνός και ευσεβής. Στο πρόσωπό του διέκρινε ο καθένας να ακτινοβολεί ήθος τίμιο και σταθερό φρόνημα. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν πάρει εχμάλωτο οι σαρακινοί πειρατές και τον πολλούσαν στο σκλαβοπάζαρο. Ο Σέργιος τον αγοράζει και τον απελευθερώνει. Του προτείνει να γίνει παιδαγωγός στα παιδιά του. Με ευχαρίστηση δέχεται. Γεμάτος χαρά ο Σέργιος φέρνει το μεγάλο δώρο στο σπίτι του, στα παιδιά του. Θείο δώρο και γι' αυτόν. Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθόν.

Είχαν λοιπόν ο Ιωάννης και ο Κοσμάς δάσκαλο με μεγάλη μόρφωση, με σοφία και ήθος. Κοντά σε αυτόν έμαθαν τη θεολογία, τη φιλοσοφία και πιο πολύ έμαθαν τα δυο αυτά παιδιά, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, την ασκητική εμπειρία, καθώς την έβλεπαν να ακτινοβολεί στο πρόσωπο του δασκάλου τους και έμοιαζε σαν να ήταν μια αντανάκλαση της πρωτότυπης εικόνας του Θεού. Αυτός ο φωτισμένος δάσκαλος ήξερε πολλά, γι' αυτό και δεν φοβόταν. Παρότι ασκητής, έδωσε στον Ιωάννη και τον Κοσμά και τη θεία και την ανθρώπινη γνώση. Όταν κανείς τα ξεύρει και τα δύο, μπορεί και να αξιολογεί και τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Έτσι φαίνεται ολοκάθαρα και το ποιο είναι το ανώτερο. Τους δίδασκε λοιπόν και την Ορθόδοξη θεολογία, αλλά και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, και παράλληλα τους δίδασκε και τους πατέρες. Τους καλλιεργούσε το νου, αλλά και την καρδιά. Τόνωνε τη βούλησή τους και ευαισθητοποιούσε το συναισθημά τους. Έκρινε ότι έπρεπε πριν από όλα με την προσευχή να αγιάζει ο άνθρωπος την ψυχή και τη γλώσσα του και το νου του. Έκρινε λοιπόν χρήσιμη την ασκητική, τη διαρκή άσκηση με την οποία κατορθώνει κανείς την πνευματική ρώμη, αλλά συγχρόνως την πειθαρχία των δυνάμεων της ψυχής του. Και καθώς στα αγωνίσματά του συναντά το ανώτερο από τις δυνάμεις του ασκητής, φτάνει στην επίγνωση της ατέλειάς του, της αδυναμίας του, και γίνεται ταπεινός. Η ταπείνωση είναι το πιο απαραίτητο θεμέλιο στη ζωή του ανθρώπου. Κοντά σε ένα τέτοιο δάσκαλο, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς αναδεικνύουν την καλή τους φύση. Μέρα με τη μέρα μάθαιναν πολλά και δεν περηφανεύονταν για τις πολλές τους γνώσεις, γιατί κοίταζαν με νοσταλγία τη μυστικότερη σοφία, την Άνω Σοφία, μπροστά στην οποία ο άνθρωπος εξπάσε θαυμασμό και κλείνει γόνι. Έτσι έμαθαν να κελαϊδούν ύμνους δοξαστικούς και έγιναν μεγάλη μελωδή. Τα δυο αυτά αδέλφια, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, είχαν ασκημένες τις χορδές της ψυχής τους με την ανθρώπινη σοφία, ώστε να αντέχουν αυτές στη διαπασόν των αγγελικών ύμνων. Τέλειωσε το καλό τους το καλό του έργο ο καλός δάσκαλος. Πρέπει να αφήσει τους μαθητές του να κάνουν τις επιλογές τους. Τους έχει γυμνάσει καλά και είναι πια ικανοί να προχωρήσουν μόνοι τους. Τους έχει εμπιστοσύνη. Αυτός αναχωρεί για το ασκητήριό του, τη Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Όριμε πλέον ο Κοσμάς και ο Ιωάννης διαπιστώνουν ότι τη θεολογική τους μόρφωση την έχει ανάγκη η Εκκλησία. Είναι έτοιμοι να την προσφέρουν. Οι οικονομάχοι αναστατώνουν την Εκκλησία, διχάζουν την αυτοκρατορία, βρίσκονται σε θεολογικό λάθος και σύγχυση, εξαπολύουν διωγμό, απεινή κατά των διωγμών. Καταστρέφονται οι εικόνες σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κοσμάς και ο Ιωάννης καταφεύγουν στα Ιεροσόλυμα, στη Μονή του Αγίου Σάββα. Απ' εκεί θα δώσουν τις θεολογικές τους μάχες, με το πνεύμα, με τη θεολογία. Γίνονται υμνογράφοι. Με τους ύμνους θωρακίζουν το ορθόδοξο δόγμα. Γράφουν ύμνους και δοξαστικά. Ο Κοσμάς μένει εκεί ολόκληρες δεκαετίες, μέχρι το 743, όταν ο επίσκοπος Ιερουσαλήμων Ιωάννης ο Πέμπτος τον καλεί και τον χειροτονεί επίσκοπο Μαϊμά. Ως επίσκοπος ο Κοσμάς παρακαλεί τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον αδελφό και συμμαθητή και συμμοναστή και φίλο του, να γράψει ένα σύγγραμμα για τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
Έτσι γράφτηκε η πηγή γνώσεως, μεγάλο έργο που ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός το αφιέρωσε στον Κοσμά. Το 750, σε ηλικία μόλις 65 χρόνων, στις 14 Οκτωβρίου απέθανε ο επίσκοπος Μαϊουμά, ο Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Αγιοπολίτης και Ιεροσολυμίτης, ο αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Στην εκκλησία άφησε τους υπέροχους ύμνους του και την υποδειγματική πολιτεία του.

0: Κοσμάς ο Μελωδός ήταν μεγάλος ποιητής και συνθέτης μαζί. Ήταν δηλαδή μελωδός. Συνέθετε τη μουσική, το μέλος και το τροπάριο μαζί. Η μουσική του έμπνευση και η ποιητική του έμπνευση πήγαζαν μαζί από την καλογυμνασμένη του καρδιά και αλληλοσυμπληρώνονταν. Εκφράζονταν πηγαία, διευθυνόμενα σε τάξη και ορθά νοήματα από το δυνατό νου, ώστε την επιλογή των καταλλήλων λέξεων να παρέχεται στους ακροατές μια σαφή και εύληπτη ερμηνεία των υμνουμένων γεγονότων. Κάτοχος της ποιητικής τέχνης ο Κοσμάς σμήλευε τους στίχους του. Καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας επέλεγε αρχαιοπρεπείς κατάλληλες λέξεις. Βαθύς θεολόγος ακολουθούσε υψηλό ύφος τους κανόνες του και δίνει τον τόνο και το ρυθμό ώστε να αναδεικνύεται το ουσιώδες του εορταζόμενου θέματος. Όπου χρειάζεται προσέρινε βαθιά κατάνοιξη, όπως με τους κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδος, ή προσέριδε θρίαμβο και ενθουσιασμό, όπως με τους κανόνες των Χριστουγέννων. Το όλο έργο του είναι αφιερωμένο στην Εκκλησία, ενταγμένο στο λειτουργικό εκκλησιαστικό κύκλο. Ακολουθεί και σε αυτό τους πατέρες της Εκκλησίας και πιο πολύ το Γρηγόριο το θεολόγο που ιδιαίτερα τον αγαπά. Του ταιριάζει. Οι πανηγερικές ομιλίες του τον εμπνέουν. Τα ποίηματά του τον διδάσκουν. Γράφει και αυτός ιαμβικούς στίχους, όμως πρωτοτυπεί. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ποίηση που να ερμηνεύει τη θεολογία της. Συνθέτει λοιπόν κανόνες. Ο Κοσμάς μαζί με τον Ανδρέα Κρήτης και τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό είναι οι κύριοι εισηγητές του νέου είδους εκκλησιαστικής ποιήσεως, των κανόνων, οι οποίοι και θα επικρατήσουν. Αυτοί κυρίως οι τρεις συντάσσουν το τριώδιο. Οι κανόνες είναι δοξολογικά και ημνητικά ποιήματα. Με αυτούς δοξολογείται και ημνείται ο εντριάδη Θεός και αναδεικνύονται οι δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας, οι οποίες προσφέρονται για να εμπεδώνεται στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας. Τους κανόνες τους χαρακτηρίζει η αυτοτέλεια και η ποικιλία. Οι κανόνες ερμηνεύουν τη γραφή με τους πατέρες και την κάνουν προσιτή στους πιστούς. Ο Κοσμάς αντλεί τα θέματα του από την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων και το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Ο Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Αγιοπολίτης, έγραψε πολλούς κανόνες. Σώζονται κανόνες στους επτά δεσποτικές εορτές, δηλαδή τους οποίους μάλιστα μέλησε στους επτά ήχους εκτός του πλαγίου πρώτου. Τους κανόνες στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια, στην Υπαπαντή, στην Κυριακή των Βαΐων, στην Πεντηκοστή, στη Μεταμόρφωση, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και σε θεομητορικές εορτές. Δικά του ποίηματα είναι και οι κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδος. Το τριώδιο της Μεγάλης Δευτέρας με τους Ιρμούς, το Τινάβατον κειμενωμένην θάλασσαν, την οδή έβριξε πέδων ευαγών και την ενάτη εμεγάλινας Χριστέ την τεκούσαν σε Θεοτόκο. Το διώδιο της Μεγάλης Τρίτης με τις οδές, το δόγματι το τυραννικό και την ενάτη ή των αχώρητων θεών εν γαστρή χωρίσασα. Το τριώδιο της Μεγάλης Τετάρτης με τις οδές της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας, ρήμα τυράννου και την ενάτην ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεση, δεύτε μεγαλύνουμεν την ακυλίδωτον και υπέραγνον μητέρα του Εμμανουήλ. Το οκτάδιο της Μεγάλης Πέμπτης με το Μεγαλινάριο και με την ενάτην εξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης εν υπερώο τόπο τες υψηλές φρεσί πιστή δεύτε απολαύσομεν επαναβεβαικότα λόγων εκ του λόγου μαθώντες ον μεγαλύνομεν. Το τριώδιο της Μεγάλης Παρασκευής με το την Τιμιωτέραν και το τριώδιον του Μεγάλου Σαββάτου, το τετραώδιον του Μεγάλου Σαββάτου, την έκτην, εβδόμην, ογδόην και ενάτην οδύν, τις προηγούμενες τις συμπλήρωσε η Κασιανή με το κύμα της θαλάσσης, οι οδές του είναι η συνεσχέθη, αλλού κατεσχέθη, άφραστον θαύμα, έξτη θηφρή των ουρανέ, μη εποδύρουν μήτυρ. Τις πιο μεγάλες κατανυκτικές στιγμές που ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα ο κοσμάς ο Μαϊουμά μας τις χαρίζει, αλλά και τα Χριστούγεννα με τον κανόνα Χριστός γεννάτε δοξάσετε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσετε, που τον εμπνεύστηκε από το εορταστικό λόγο το στα Χριστούγεννα του Γρηγορίου του Θεολόγου ο κοσμάς ο Μέλωδος μας γεμίζει με ενθουσιασμό και ελπίδα, καθώς μας μαθαίνει να λέμε «Ήλθε σαρκωθείς εξ απειράντου ο Άιλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, αφού Θεός ον ειρήνης, πατήρη κτιρμών της μεγάλης βουλή σου των άγγελων, ειρήνην εξαπέστειλα σημείν». Ο κοσμάς μας παρακινεί να θαυμάσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου με την ενάτη οδή, μυστήριον ξένων ορό και παράδοξων, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένων, την φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώητος Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν. Μια καρδιά που πάλεται από κατάνοιξη και χαρά είναι ο κοσμάς ο μοναχός. Ζήμε με την καρδιά, γι' αυτό και εύκολα διαλέγεται με την αγάπη, με τον Τριαδικό Θεό που τον δοξολογεί για λογοριασμό όλων μας. Γι' αυτό και στο λεξικό στισούδα ο κοσμάς χαρακτηρίζεται ως ανήρεθιέστατος και πνέων μουσικής όλος τη...
1: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6 και 30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρία, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στον πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθεί εσπανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9 και 30 μετά μεσημβρίαν, αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5 και 30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6.30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5 και 30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9 και 30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο εσπερινός στις 5 και 30 το απόγευμα. 33η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων. Τη 15η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. τον ενασκήσει το πρώτερο λαμπρινθέντα και εναθλήσει το δεύτερον φενδρυθέντα, πάντες ως φωστήρας εφεδρότατον λουκιανέ της ύμνης εν δόξο σε γεραίρομεν, πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών. Γνώση διθύε καθοπλισμένος και τον νουν θειαδόξη λαμφθείς αθλητά, το πνεύμα τη φωτιζόμενος μάχερα όφθησε στυλβωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, αιρετικών τα αλόφυλα δόγματα ένδοξε, και κήρυξ της αληθείας προζωήν υπαλήφων άπαντας τους ευσεβώς προσιώντασι, εκκινδύνο δε λυτρούσε και θλίψεων, πρεσβεύων μη παύση υπερ πάντων ημών.

της χάριτος λόγο, τας των πίστων υπαλήφων καρδίας, Λουκίανε, αθλήν παρεσκεύα σας και τροπούστε των τύρανων και καλώς των δρόμων τελέσας των ένθεων, επιτέλει δόξης μαρτύρων ηξίωσε. Όθεν συνελθόντε στην Αγίαν σου μνήμην τιμόμενα είδημε, τον σωτήραν δοξάζοντες, άθλο φόρε πανέφημε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

15 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Μεγάλης Αντιοχίας. Λόγον Θείας Γνώσεως πεπλουτικός διαπίστεως, τους πιστούς εβεβαίωσας πολύπλοκα βάσανα και θυμών τυράννων φέριν Θαρσαλαίος, δια την μέλουσαν ζωήν και αυθαρσίαν και αγαλίασιν. Διώσε μακαρίζομεν Λουκιανέ αξιάγαστε, και την θείαν σου σήμερον εκτελούμεν πανηγυρίν. Κόλποσε θαλάτιος Λουκιανέης δεξάμενος, μεθημέρας τριάκοντα τη χέρ σου εκδίδωσιν Ιωνάν ως πάλε θυρός υπουργία προς θεοτίμητον ταφήν και η αμάτων θείαν ανάβλησιν. Μαρτύρων ακροθύνιον της εκκλησίας εδραίωμα, δια τούτο τιμόμεν σε πρεσβευτά των ψυχών ημών.

άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθεί νε θέλων. Ο Λουκιανός θέλοντας να μην στερηθεί τον ζώντα άρτο τον Κύριο, υπέμεινε καρτερικά τη στέρηση του υλικού άρτου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Λουκιανός ήταν τέκνον ευσεβών γονέων. Μόλις εκείνοι απεβίωσαν, ήταν δε τότε ο Λουκιανός 12 ετών, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και καταγινόταν με την σπουδή και τη μελέτη των θείων γραφών. Έτσι μπόρεσε και οδήγησε στην πίστη του Χριστού πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Ο Λουκιανός με την επιμέλεια που τον διέκρινε και την ευφυΐα που διέθετε απέκτησε σπουδαιότατη θεολογική κατάρτιση, αλλά επιπλέον διακρινόταν ήδη από την παιδική του ηλικία για τη βαθιά του θεοσέβεια και την ενάρετη ζωή του. Έτσι έγινε ονομαστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αντιοχίας της Μεγάλης. Αργότερα όμως έφυγε από εκεί και πήγε στην Οικομίδια της Μικράς Ασίας. Στην πόλη αυτή στερέωσε στην πίστη του Χριστού κάποιους χριστιανούς, οι οποίοι εξαιτίας του φόβου των βασανιστήριων είχαν κλονιστεί, και τους προετοίμασε για τους αγώνες και το μαρτύριο. Ο Άγιος Λουκιανός, όντας πολυμαθέστατος αλλά και άριστος καλλιγράφος και ταχυγράφος, άφησε στην Εκκλησία των Οικομιδαίων ένα σπουδαιότατο βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα ήταν τρίστυλη και περιείχε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έγινε δε ο Άγιος, λόγω των αρετών του, τόσο ανώτερος από τη φύση των ανθρώπων, ώστε όταν διερχόταν από το μέσο της πόλεως ήταν ορατός σε όσους ήθελε, ενώ στους υπόλοιπους ήταν αθέατος. Η φήμη και τα ξεχωριστά προσόντα του Αγίου Λουκιανού έγιναν γνωστά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, και για τον λόγο αυτό εκείνο ζήτησε να τον δει. Κάποιοι σύμβουλοι του όμως του είπαν ότι και μόνο αν έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου θα κινδύνευε και ο ίδιος να γίνει χριστιανός. Μετά από τη συμβουλή αυτή, ο Μαξιμιανός φοβήθηκε να δει κατά πρόσωπο τον Άγιο Λουκιανό και έτσι συνομίλησε μαζί του, όντας πίσω από παραπέτασμα. Κατά τη συζήτηση δε που έκαμαν, ο αυτοκράτορας διαπίστωσε ότι ο Άγιος δεν ήταν διατεθειμένος να αρνηθεί τον Χριστό σε καμιά περίπτωση. Κατόπιν τούτου ο τύραννος αυτός πρόσταξε και τον υπέβαλαν σε φοβερά και ανίκουστα βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος Μάρτης και υπέμεινε με υποδειγματική καρτερία. Τελικά ο Μαξιμιανός τον έκλεισε στη φυλακή και πρόσταξε να τον αφήσουν επί μακρόν χωρίς τροφή και νερό, ώστε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Λουκιανός, αφού του στέρισαν επί πολλές ημέρες την τροφή και το νερό στη φυλακή που βρισκόταν, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανο του Αγίου με προσταγή του τυράννου το έριξαν οι δολολάτρες στη θάλασσα. Προσέδεσαν μάλιστα σε αυτό ένα ογκόλιθο, ώστε να το παρασύρει με το βάρος του και να μείνει στο βυθό. Όμως χάρη τη Θεού ο λίθος λύθηκε, και ένα δελφίνι πήρε στη ράχη του το τίμιο λείψανο και το έβγαλε στη στεριά. Από εκεί το πήραν οι χριστιανοί μαθητές του Αγίου και το ενταφίασαν με τιμές σε ένα επίσημο τόπο. Στον τόπο δε εκείνον έκτισε αργότερα η Αγία Ελένη περικαλή ιερό ναό προς τιμή του.

την πολυχρόνιον και βιαιότατον θάνατον εκαρτέρισα σώσιε. Ημάς υπεδούμενος και λεπτής ο στράγγις κεντούμενος μάκαρ και ασιτία χαλεπή μακράτε δίψη εκπιεζόμενος. Διώσε η ουράνιος τρυφή σαφώς διεδέξατο ως αίτη των μάρτυραν αθλητά γενναιότατε.

πυρπολίσα σώσιε, ακάνθας των παθών, διηδρότων ασκητικών, τες ροές κατέσβεσας των αγώνων σου, ασεβίας κάμινων γενεόφρον, παμακάριστε.

Εκισμής βαλόμενος, νυφάσιν αλγινών διαμένης προς τον Θεόν, ατενίζων Άγιε, σώζην δυνάμενον. Ούχερσι το πνεύμα σου εν απέθω εφρενόμενος. Μακρινθέντας ήλεγχες Θεού τους δισεβείς, και μακρές και οδυνηρές αλγιδός ειν ένδοξε περικυκλούμενος, το Χριστό προσήγγισας, ού το πάθος εξικόνησας.

0: πνευματική ως έμπλεος χάριτος και σοφίας, Λουκιανέ πανέφημε, την θεόπνευστον μάρτης γραφήν ηρμήνευσας πάσαν, πλάνην δε των Ελλήνων ήλεγξα στην πολίθεων και ψευδόνυμων γνώσιν, την δε Χριστού εκκλησίαν ύφρανας αθλοφόρε, φεδρίνων εν της λόγης σου ορθοδόξων τα πλήθη.
1: Τη 15η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Εναντιοχία Εκκλησίας. Θείο Πνεύματι λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ετράνωσας, όθεν μαρτύρων αλήπτης γενόμενος, Λουκιανέν αθλής ηρίστευσας, μάρτης εδώ.

Ακόμα σήμερα 15 του Οκτώβρη, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου του Επισκόπου. Όσιος αυτός λόγω των πολλών του αρετών έγινε επίσκοπος, έπειτα επειδή μισούσε τις ταραχές που συνόδευαν το επισκοπικό αξίωμα, έφυγε στην έρημο. Εκεί έκανε πολλούς ασκητικούς αγώνες και έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής. Ο Θεός τον αξίωσε να θαυματοργεί και θεράπευσε πολλούς συνανθρώπους του από διάφορες σωματικές και ψυχικές αρρώστιες. Αφού και με τη σοφή διδασκαλία του ωφέλησε πολλούς, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ευθυμίου του Νέου. Γεννήθηκε στις μέρες του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα του Πέμπτου του Αρμενίου σε κάποια κομμόπολη της Γαλατίας, την Οψό, που ήταν κοντά στην Άγκυρα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς και ονομάζονταν Επιφάνιος και Άννα. Είχαν και δύο κόρες, τη Μαρία που ήταν πρεσβυτέρα και την Επιφανία. Όταν ο Άγιος ήρθε σε κατάλληλη ηλικία, παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Αναστασό. Επειδή όμως επιθυμούσε τη μοναχική πολιτεία, αφού τακτοποίησε τις οικογενειακές του υποθέσεις, πήγε σε μοναστήρι κοντά στον Όσιο Ιωαννίκιο στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί μετά από δοκιμασία γίνεται μοναχός το 842 με το όνομα Ευθύμιος. Μετά από αρκετά χρόνια ασκήσεως στο κοινόβιο αυτό, ο Ευθύμιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Από εκεί επέστρεψε στον Όλυμπο και μετά από πολλές περιπέτειες και ταξίδια ίδρυσε κοντά στη Θεσσαλονίκη την Μονή Περιστερών το 871, όπου εγκαταστάθηκε και την ανέδειξε με την άριστη πνευματική του ζωή σε άριστο πνευματικό κέντρο. Έτσι λοιπόν, ασκητικά και θεάρεστα, αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά την 15η Οκτωβρίου το 894. Τη βιογραφία του συνέγραψε ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Βασίλειος, που υπήρξε και μαθητής του Αγίου.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Κάποιος μοναχός βρισκόταν σε μια σκήτη ποταχτικό σε ένα γέροντα επί μερικά χρόνια. Αποφθόν όμως του διαβόλου που μισεί το καλό, καταπάτησε την αρετή της υπακοής χωρίς να υπάρχει κάποια εύλογη αιτία και αρνήθηκε την υποταγή στο γέροντα. Και όχι μόνο αυτό, περιφρόνησε επιπλέον και το επιτίμιο που του επέβαλε ο γέροντας για την αθέτηση της υπακοής. Ο μοναχός λοιπόν αυτός έφυγε από τη σκήτη και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, αλλά εκεί τον συνέλαβε ο τοπικός άρχοντας και αφού του αφαίρεσε το μοναχικό σχήμα, τον πίεζε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Εκείνος όμως δεν υποχωρούσε, παραέμενε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό ο άρχοντας τον έδιρε ανελαίητα με βούνευρα και εν συνεχεία πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν διαξήφως. Αμέσως δε τότε τον παρέλαβαν οι δήμοι και τον αποκεφάλισαν. Μετά τον αποκεφαλισμό μετέφεραν το Άγιο Λείψανό του έξω από την πόλη και το πέταξε για τροφή στα σκυλιά. Μόλις όμως νύχτωσε, το πήραν μερικοί ευσεβείς χριστιανοί χωρίς να τους πάρουν είδηση και αφού το άλυψαν με μοίρα και το τύλιξαν με σεντόνια, το έβαλαν μέσα σε κυβότιο και το εναπέθεσαν στο Άγιο Βήμα Ιερού Ναού ως Λείψανο Μάρτυρος. Κατά την ώρα που τελούνταν στον ιερό αυτό ναό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συγκεκριμένα τη στιγμή που ο διάκονος αναβοούσε το «Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε μπροστά στα μάτια όλων», το κυβότιο με το Άγιο Λείψανο εξερχόταν αυτομάτως χωρίς την επέμβαση ανθρώπινου χεριού και έμενε στον άρθικα του ναού μέχρι την απόλυση. Μετά την απόλυση αυτομάτως και πάλι εισερχόταν στο Άγιο Βήμα και σταματούσε ακριβώς στην αρχική του θέση. Το θαυμαστό αυτό γεγονός που ελάμβανε χώρα σε εκείνο το ναό προκαλούσε κατάπληξη στους εκκλησιαζομένους. Πληροφορηθείς δε το παράδοξο τούτο, κάποιος από τους μεγάλους πατέρες της εποχής εκείνης προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε από αυτό να του αποκαλύψει την αιτία του θαυμαστού αυτού γεγονότος και πήρε πράγματι αυτός πολύ γρήγορα την απάντηση από το Θεό. «Ιδού πως», παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε, «Τι εκπλήττεσαι και απορείς για αυτό που γίνεται? Δεν έλαβαν οι Απόστολοι του Χριστού, όπως καλά ξέρεις, την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες και από αυτούς εν συνεχεία οι διάδοχοί τους? Λοιπόν ο αδελφός αυτός, ο οποίος αν και έχισε το αίμα του για χάρη του Χριστού, δεν συγχωρείται να παραμένει μέσα στο Άγιο Βήμα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία? Μετακινείται μέχρι τον άρθικα από Άγγελο Κυρίου. Και τούτο γίνεται για τον εξής λόγο. Ο μάρτυρας αυτός, όντας συνασκητής και υποτακτικός κάποιου γέροντος, δεσμεύθηκε από εκείνο με επιτίμιο για εύλογη αιτία. Αυτός όμως καταφρόνησε την αρετή της υπακοής και σηκώθηκε και έφυγε από το γέροντά του. Έτσι λοιπόν ως μάρτης έλαβεν μεν τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Επειδή όμως ετελειώθη έχοντας το δεσμό του επιτιμίου, δεν συγχωρείται να παραμένει το τίμιο λείψανό του

λοιπόν τη Λάρνακα και έδωσαν και οι δυο τους συγχώρηση στο μάρτυρα. Κατόπιν αφού τον ασπάστηκαν, στάθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό. Στη Θεία δε λειτουργία και εν συνεχεία που εν συνεχεία τελέστηκε, το λείψανο του μάρτυρος έμεινε ασάλευτο στο Άγιο Βήμα, δίπλα στην Αγία Τράπεζα, και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα.

την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασα, ον τρόπον την πόρνην, δέξε καμέ και σώσον με.

αμαρτάνοντα αΐ και αραθυμία όλος κρατούμενον κατικτήρισον αγνή και μετανοίας τρόπης βελτίωσον διδούσα κατάνοιξην την πεπορωμένη ψυχή μου Πάναγνε. Ελποιήσα κατέσχυντε τον πόθο υμνούντον σε και βοώντον Χριστό μνήσθητη και ημών εν τη βασιλεία σου.

πρόβατον ημί της λογικής σου πείμνης και προσέ καταφεύγω των ποιμέναν των καλών. Ζήτησον με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησον με. Πλύνον με της δάκρυσή μου σωτήρ ότι ρερύπομαι εν πολλές αμαρτίες διό και προσπίπτωση ήμαρτον. Ελέησον με ο Θεός. Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαβίνου του Επισκόπου. Τι αυτή μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Νέου.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη.
1: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως Κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος, εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9:30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. ο Εσπερινός στις 5:30 το απόγευμα. 33η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Να σας πληροφορήσουμε την Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ησυχαστηρίου του Οσίου Χριστοδούλου του Εν Πάτμο στην Αναφωτία. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 5:30 το απόγευμα. Η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 μέχρι τις 9:30 την επομένη μέρα Πέμπτη. Επαναλαμβάνουμε, αγαπητοί ακροατές, σας πληροφορούμε την Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ησυχαστηρίου του Οσίου Χριστοδούλου του Εν Πάτμο στην Αναφωτία. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, 5:30 το απόγευμα. Την επομένη η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 το πρωί με τον Όρθρο. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο θεολόγος Μιχαλάκης Λοϊζίδης θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Αναφωτία.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι, ειδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ειδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τάτυχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εν εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε.

0: θεία. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύναμεν.

0: άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.

0: τόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκο και σώσον μας.
0: Και συν τι ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξο σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνει, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνει δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινό έφησεν, εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένω στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστου αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνήτου ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε εδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην όντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ χαίρε αυγή μυστικής ημέρας χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης χαίρε πασών γενεών εφροσύνη χαίρε νύμφη ανύμφευτε
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε
2: Κύριοι και εστεφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτηρμήν εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Ει τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφία κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη. Η μη τη παυτού γενωμένη. Εξασπόλου βλασί σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε ημνήσωμεν αυτήν πόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται επιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθώμεν του κόσμου, το νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο, απείνα ο περίρατο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε εκεί. Ο μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπ του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δίσε λήθη παράβασης. Χαίρε δι συνήθι παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως η θεία σαφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε απορούς σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένα Θεοτό και παρθένε και πάνω των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρενε γέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρενου θέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά, σα πόρουν υφέψεω. Χαίρε πιστού, κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο, τρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών, υποστόλια αγίων. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Ήμνο άμπα, ητάτε, συνεκτείνεστε. Σπέβων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γαρτιψά, μοδά, σαν προσφερομένση, βασιλέ, πάγε. Ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανή, ανορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολίφο τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολίρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εμποδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη ση γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Αγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Περαγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νυμφή, ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου και νη πολιτεία, τους εκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξεως οικίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων, νύβδε ελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε, και πάρε σώμια ίως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν Δέσποτα, προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών βολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλουν, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση αδανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε μη τον Θεός.
3: Χωρίς μιλήσουν και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα...

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί φίλοι, για την πανηγυρή του Ιερού Ησυχαστηρίου του Οσίου Χριστοδούλου του Εν Πάτμος στην Αναφωτία, την 3η 20 Οκτωβρίου στις 5:30, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου από τις 6:30, η Θεία Λειτουργία. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο θεολόγος Μιχαλάκης Λοϊζίδης θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Αναφωτία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμηθώντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, Πολιούχου Αγίου της κατεχόμενης Αφάνιας, παρά την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, δρόμος προς Ποταμιά, από τις 5:30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τελεστεί η Αγρυπνία επί τη ευκαιρία της ανακομιδής λειψάνων του Αγίου Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Θα αρχίσει στις 8. Πανήγυρης Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μέγας αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Πορφύριου, λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 6:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή το απόγευμα στις 6 μετά μεσημβρίαν, με θέορτος Εσπερινός και παρακλητικός κανόνας τον Πανέφημο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Ακολουθίες πανηγύρεως παρεκκλησίου Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 9:30 μετά μεσημβρίαν, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, κατά την οποία θα τελεστεί η αρχαία Αποστολική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 5η 22 Οκτωβρίου 5:30 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον συνοικισμό Κόκκινες με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου.
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 6.30 το πρωί μέχρι 9, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 5 και 30 το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το παρεκκλήσιο θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 9 και 30 το βράδυ. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ιερών της κατεχόμενης κοινότητας Τρικόμου. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας απέστειλε το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθιών. 5η 15 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Αγίου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου. 5 μετά μεσημβρίαν, Εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στο παρεκκλήσιο Παναγίας Χρύσο Γαλακτούσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, προφήτου Οσιέ και Αγίου Οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν κρίση και η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Εσπερινός στις 5 και 30 το απόγευμα. 33η έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία, 18-19-20 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία, Κύπρος, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Γεωργίου. Εκθέματα: μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα εκδόσεις βιβλία, με την συμμετοχή του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Εγκαίνια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι. Οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν έργα βυζαντινής αγιογραφίας, ψηφιδογραφίας, με την συμμετοχή Κυπρίων αγιογράφων και ψηφιδογράφων.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Ο φυσικός κόσμος, η δημιουργία του Θεού, είναι ένα μέσον το οποίο οδηγεί και ανεβάζει τη σκέψη μας προς το Δημιουργό. Βλέποντας τα έργα θαυμάζουμε και μεγαλύνουμε τον ποιητή, εκείνον που τα έφτιαξε. Μια τέτοια έκφραση δοξολογίας και θαυμασμού προς τον Δημιουργό Θεό είναι ο 103ος ψαλμός, του οποίου την μελέτη και ερμηνεία ξεκινήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. Είναι ο ψαλμός τον οποίο καθημερινά ακούμε στις εκκλησίες μας ως αρχή του Εσπερινού. Γι' αυτό και ονομάζεται προημιακός ψαλμός, διότι με αυτόν ξεκινά, αρχίζει ολόκληρη η ημερονύκτιος ακολουθία, οι ακολουθίες του 24ωρου. Ένας υπέροχος ψαλμός μέσα στον οποίο
2: Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την εορτή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραήμερου, τις ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά. Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 6 μετά μεσημβρίαν. Μετά τον Εσπερινό θα γίνει πνευματική ομιλία από τον γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού.
1: Με την επιγραφή του ψαλμού δοξολογεί το Θεό, μεγαλύνει το δημιουργικό του έργο και περιγράφει με ζωηρές εικόνες τα μεγαλεία της δημιουργίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Δοξολόγησε ο ψυχή μου τον Κύριο, ο Κύριε και Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Έκφραση θαυμασμού. Και στη συνέχεια αρχίζει την περιγραφή των δημιουργημάτων. Στο πρώτο μέρος του ψαλμού έχουμε τα δημιουργήματα της πρώτης και δεύτερης ημέρας, το φως και τον ουρανό. Μέσα στην έννοια του ουρανού μπορούμε να εντάξουμε και τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις που υπηρετούν το Θεό με την ευκινησία του ανέμου και την δραστικότητα του πυρός, των πυρήνων φλογών. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού που ερμηνεύσαμε είδαμε τα δημιουργήματα της τρίτης ημέρας και μάλιστα τη γη, η οποία είναι στηριγμένη με το πρόσταγμα του Θεού στην πορεία της, τη φυσική. Είδαμε την κίνηση των υδάτων, τα οποία κάποτε κάλυπταν ολόκληρη την επιφάνεια της υδρογείου σφαίρας και με το πρόσταγμα του Θεού συγκεντρώθηκαν η συναγωγή μίαν και αποτέλεσαν την απέραντη θάλασσα και συνεχίζουν όπου και αν βρίσκονται τα νερά με το νόμο της βαρύτητος, το θείο πρόσταγμα, να κατευθύνονται προς τη θάλασσα, εκεί που ο Θεός πρόσταξε να πηγαίνουν και να συγκεντρώνονται. Η θάλασσα έχει το όριό της, το οποίο πολλές φορές ορίζεται με την μικροσκοπική άμμο. Μέχρι εκεί φτάνει. Δεν γυρίζει να καλύψει και πάλι τη γη, εκτός εάν ο Θεός το επιτρέψει, όπως συνέβη με τον κατακλυσμό, όπως θα συμβεί με την διαταραχή των φυσικών νόμων προς το τέλος του κόσμου, όπως μπορεί να συμβαίνει και άλλοτε, για να θυμηθούν οι άνθρωποι πόσο καταστροφική είναι η παράβαση των θείων εντολών, οι οποίες διασφαλίζουν αλλά και θυμίζουν τα όρια του ανθρώπου. Και προχωρούμε μετά από αυτές τις μεγαλειώδεις περιγραφές στην άλλη ενέργεια την οποία επιτελούν τα νερά. Ο Θεός όρισε τα νερά να ποτίζουν και να αρδεύουν το πρόσωπο της γης, ώστε να διατηρείται η ζωή. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος εξαποστέλει τα ύδατα των πηγών να ρέουν μέσα στα φαράγγια και να περνούν ανάμεσα από τα όρη. Αυτά τα νερά ποτίζουν όλα τα θηρία του αγρού και οι άγριοι όνοι σβήνουν τη δίψα τους με αυτά. Το νερό κυλά πόσιμο, γάργαρο, ζωογόνο για να υπηρετήσει τη ζωή. Μικρά ριάκια στην αρχή, χύμαροι και ποτάμια στη συνέχεια ανοίγουν δρόμους ανάμεσα στα βουνά, ανάμεσα στα βράχια, για να ποτίσουν, να προσφέρουν ζωή στα θηρία, στα ζώα της υπαίθρου, από τα οποία ξεχωρίζει τους άγριους όνους, διότι είναι ένα από τα είδη των ζώων που τρέχουν με μεγάλη λαχτάρα προς το νερό. περιγράφεται η δίψα του ζώου αυτού και στο βιβλίο του Ιώβ. Και εκεί φαίνεται με πόση λαχτάρα τρέχουν προς τα νερά, που δείχνει όλη την λαχτάρα, όλη την ανάγκη που έχουν τα έμβια όντα για το νερό. Αλλά όχι μόνο τα άγρια ζώα, αλλά και τα πετεινά του ουρανού τρέχουν και φτιάχνουν τις φωλιές τους εκεί όπου υπάρχει το νεράκι, το ευλογημένο. Στα δέντρα και στους θάμνους πάνω από τα νερά που τρέχουν κατασκηνώνουν τα πετεινά του ουρανού, κτίζουν τις φωλιές τους και μέσα από τους γύρω βράχους σκορπίζουν το χαροπό και λάιδισμά τους. Έτσι ερμηνεύει, εξηγεί ο μεταφραστής τον 12ο στίχο. «Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν». Τα πουλάκια, όπως και όλα τα ζώα, τρέχουν να φτιάξουν τις φωλιές τους εκεί που υπάρχει νερό, και απολαμβάνοντας τα νερά αποδίδουν κατά κάποιον τρόπο δοξολογία στο Θεό με το κελάιδημά τους. Πόση στάφτα μουσικής ου βελτίο, ποιας λύρας, ποιας κιθάρας, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σκεφτείτε αυτή τη συμφωνία, τη μελωδική. Τα νερά που κυλούν στο ριάκι, στο ποτάμι, και το κελάρισμα των υδάτων να το συνοδεύουν τα χαρούμενα κελαϊδίσματα των πουλιών. Μεγαλειώδης εικόνα. Ξεκουράζει την ψυχή και την κοινή σε δοξολογία του Δημιουργού. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο Κύριος είναι εκείνος που ποτίζει τα όρη με τις βροχές του ουρανού. Από τις βροχές αυτές, που είναι καρπός των έργων σου, Κύριε, θα χορτάσει η γη. Ας φέρουμε στη σκέψη μας τα ψηλά βουνά. Πολλά από αυτά είναι κατάφυτα, με πελώρια δέντρα, με θάμνους. Σε αυτά ζουν ζώα. Για σκεφτείτε πώς θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι ποσότητες των υδάτων που χρειάζονταν σε εκείνο το ύψος για να ποτιστούν τα δάση, τα φυτά, τα ζώα. Φρόντισε και γι' αυτό ο Θεός. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Αυτός ο Κύριος φροντίζει ώστε να ποτίζονται τα όρη τα ψηλά. Πώς? Μεταφέροντας τα νερά υπό μορφήν νεφών. Είναι, όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, ο Κύριος αυτός που μεταστοιχιώνει, μεταμορφώνει το νερό από υγρό σε μια αεριώδη κατάσταση, όπως είναι το σύννεφο, και το μεταφέρει πάνω από τα βουνά σε μεγάλους όγκους, και από εκεί το αφήνει να πέσει με τη μορφή της βροχής για να ποτιστούν και να ζήσουν τα φυτά και τα ζώα. Πως ο Θεός για όλα φρόντισε. Γι' αυτό πολύ καλά τον παρουσιάζει ως εκείνον που ποτίζει τα όρη. Η βροχή είναι καρπός των έργων του Κυρίου. Όπως βέβαια καλά επισημαίνουν οι ερμηνευτές και το φως του ήλιου. Από αυτά τα έργα του Θεού χορταίνει η γη, ώστε να αποδώσει στη συνέχεια τους καρπούς της. Μετά τη βροχή έρχεται η βλάστηση. ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ποτίζει το ευλογημένο νερό τη γη, πέφτει η ποτιστική βροχούλα, έρχεται το νερό της πηγής, χορταίνει η γη και σύμφωνα με το πρόσταγμα του Κυρίου φυτρώνει το χορτάρι. Το χορτάρι το οποίο θα θρέψει τα ζώα και θα εξυπηρετήσει τις λοιπές ανάγκες του ανθρώπου και βεβαίως θα θρέψει κιόλας τον άνθρωπο, εφόσον η γη θα προσφέρει στον άνθρωπο το ψωμί του, την τροφή του, βασικό είδος διατροφής του ανθρώπου, ο άρτος, γι' αυτό και τον αναφέρει, το σιταράκι το οποίο θα γίνει ψωμί, αλλά και τα άλλα τρόφιμα. Ξέρετε ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται η λέξη άρτος, ψωμί, για να εννοηθούν όλα όσα τρέφουν τον άνθρωπο. Προσφέρει λοιπόν η γη στον άνθρωπο την τροφή του σύμφωνα με το θείο θέλημα. Ακόμη προσφέρει και το κρασί, το οποίο εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, αλλά και το λάδι που κάνει το πρόσωπο του ανθρώπου να θάλει, να είναι χαρούμενο, και το ψωμί που στηρίζει την καρδιά του. Δέστε πως αναφέρεται στα διάφορα στοιχεία με τα οποία τρέφεται ο άνθρωπος και πως το κάθε ένα από αυτά ενεργεί ώστε ο άνθρωπος να στηρίζεται και να συνεχίζει τη ζωή του. Δέστε το κρασί, το οποίο δίνει εφροσύνη, δηλαδή θα λέγαμε βελτιώνει τη διάθεση του ανθρώπου. Εννοείται βέβαια όταν ο άνθρωπος το απολαμβάνει με μέτρο, διότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα πάντα, αλλά τον κατέστησε υπεύθυνο να τα χρησιμοποιεί με μέτρο, διότι αν ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί το μέτρο, τότε παραβαίνει το θέλημα του Θεού και κάνει κακή διαχείριση του αυτεξουσίου το οποίο του έδωσε. Όταν λοιπόν με μέτρο χρησιμοποιεί τον ίνο, εκείνος εφραίνει την καρδιά του, του βελτιώνει τη διάθεση, διότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πτώση πολλές φορές μπορεί να χάσει τη διάθεσή του, μπορεί να γίνει υποτονικός. Έδωσε το λάδι και όταν ο άνθρωπος τρέφεται με αυτό, το πρόσωπό του θάλει, γίνεται ωραιότερο και το ψωμί στηρίζει την καρδιά. Είναι πράγματι απλή αλλά εκφραστικότατη η περιγραφή, πως ο Θεός μας χάρισε, αδελφοί, τα πάντα. Μακάρι εμείς οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιούμε κατά το θέλημά του, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Γιατί δυστυχώς, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό, τότε βιάζει και τον ίδιο το φυσικό κόσμο. Θέλει να τον εκμεταλλευτεί και να τον καταστήσει υποχείριο της πλεονεξίας του, με αποτέλεσμα να τον διαφθείρει και να τον καταστρέφει. Όταν όμως καταστρέφει τα δημιουργήματα του Θεού, τον κόσμο που τον περιβάλλει, τα μέσα από τα οποία συντηρείται και ζει, τότε ο άνθρωπος εργάζεται την αυτοκαταστροφή του. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή μία σωτηρία υπάρχει.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ειδικότερα τον 103ο Ψαλμό. Είναι ο προημιακός ψαλμός, ένας ύμνος στη δημιουργία του Θεού. Και βρισκόμαστε στον 16ο στίχο. Ευλογημένο το νεράκι. Ο Θεός το χάρισε ώστε με αυτό να διατηρείται η ζωή. Εκείνος μεταφέρει τα νερά ακόμη και πάνω στις κορφές των ωραίων, μεταβάλλοντάς τα σε σύννεφα. Πέφτει βροχούλα και ζωογονεί τη γη, να δώσει χορτάρι, να δώσει καρπούς, να τραφούν τα ζώα, να τραφεί και ο άνθρωπος, να λειτουργήσει ο κύκλος της τροφοδοσίας των όντων. Αλλά όχι μόνο, τα φυτά τα οποία τρέφουν τα ζώα και τον άνθρωπο, αλλά και τα πανύψηλα δέντρα των ωραίων ο Θεός φροντίζει και ποτίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Θα χορτάσουν από το νερό της βροχής τα δέντρα που βρίσκονται στην πεδιάδα, που ίσως να είναι καρποφόρα, ίσως να είναι καλοπιστικά, ίσως να είναι και άκαρπα, αλλά να υπηρετούν και αυτά το θέλημα του Θεού, όπως οι πελώριοι κέδροι του Λιβάνου, για τους οποίους λέει «ας εφύτευσας». Ήταν τόσο μεγάλα τα δέντρα αυτά, οι κέδροι του Λιβάνου, τόσο παλαιά, μεγάλα στην ηλικία, ώστε θεωρούσαν ότι είναι αυτοφυείς και βρίσκονται εκεί απαρχής. Δεν τις φύτεψε ανθρώπινο χέρι, αλλά ο Θεός φρόντισε να φυτευθούν εκεί τα πελώρια αυτά δέντρα. Και γι' αυτά φροντίζει ο Θεός και τα ποτίζει. Μπορεί να μην δίνουν καρπό, αλλά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς μες στη δημιουργία, και αναφέρει έναν από τους σκοπούς αυτούς. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Γίνονται κατοικητήρια, καταφύγια των πουλιών που στείνουν τις φωλιές τους επάνω σε αυτά τα ψηλά δέντρα.

και πιο ψηλά απ' όλα κατασκευάζει τη φωλιά του ο Ερωδιός. Ο Ερωδιός είναι ένα είδος πελαργού το οποίο πράγματι επιλέγει πολύ ψηλά σημεία στα μεγάλα δέντρα για να φτιάξει τη φωλιά του. Δια το τα υψηλότατα των δέντρων καταλαμβάντα νεοτεύειν των Ερωδιών, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Τον αναφέρει ως παράδειγμα διότι πολύ ψηλά φτιάχνει τη φωλιά του. Θεωρείται ένα από τα πλέον φιλόστοργα πτηνά. Είναι ένα είδος πελαργού, όπως είπαμε. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Αυτά τα ψηλά βουνά, τα κατάσκια από τα πελώρια δέντρα που είναι εκεί φυτευμένα, τα έδωσε ο Θεός και ως καταφύγιο για το ελάφι. Το ζώο αυτό, το οποίο έχει εχθρούς και κινδύνους πολλούς, βρίσκει μέσα στα δάση το καταφύγιό του, αλλά έδωσε και τις σχισμές των βράχων ώστε εκεί να βρίσκουν καταφύγιο οι λαγοί, τα αδύναμα και δειλά αυτά ζώα. Βλέπετε πως ο Ιερός Ψαλμωδός καταγράφει λεπτομέρειες από τη φύση που φανερώνουν την πρόνοια του Θεού. Και εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος του ψαλμού για να προχωρήσουμε στο τρίτο. Στο τρίτο μέρος του ψαλμού θα περιγράψει τα δημιουργήματα της τέταρτης ημέρας. Αν ανοίξουμε το βιβλίο της Γενέσεως θα δούμε ότι την τέταρτη μέρα ο Θεός δημιούργησε τα άστρα του ουρανού και είπε ο Θεός: «Γεννηθήτω σαν φωστίδες εν το στερεώματι του ουρανού, εις φαύσιν επί της γης, του διαχωρίζειν αναμέσων της ημέρας και αναμέσων της νυκτός, και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις εν ιαυτούς, και έστωσαν εις φαύσιν εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης και εγένετο ούτω». Πράγματι, ο Ιερός Ψαλμωδός, λαμβάνοντας υπόψη του αυτή την αναφορά του Ιερού Βιβλίου της Γενέσεως, γράφει: «Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας». Από τη γη μας ανεβάζει πάλι στον ουρανό και θαυμάζει την λαμπρότητα των ουρανίων σωμάτων. Ο Κύριος δημιούργησε τη σελήνη για να προσδιορίζονται οι μήνες και οι εποχές του έτους και οι εορτές. Και δέστε, ο ήλιος γνωρίζει πού και πότε θα δύσει. «Συ, Κύριε, διατάζει στο σκοτάδι και γίνεται νύχτα, κατά την οποία τριγυρίζουν όλα τα θηρία του δάσους. Τα λιονταράκια βγαίνουν από τις φωλιές τους για να αρπάξουν τη λία τους και βρυχώνται σαν να ζητούν από το Θεό την τροφή τους». Ωραιότατες περιγραφές. Ξεκινά από τη σελήνη. Ο Κύριος, λέει, δημιούργησε τη σελήνη. Είναι η σελήνη το χρονόμετρο των εορτών, των μηνών και των εποχών για τους Εβραίους. Παρατηρούσαν τις κινήσεις της σελήνης και μετρούσαν το χρόνο. Γι' αυτό και την αναφέρει πρώτη. Βλέπετε, τα ουράνια σώματα φωτίζουν, αλλά δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μετράει το χρόνο.
όπως βεβαίως συμβαίνει και με τον ήλιο, εμείς χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως μέτρο κυρίως για το χρόνο. Έχουμε ηλιακά έτη, έχουμε το 24ωρο που εξαρτάται από την κίνηση του ηλίου ή μάλλον της γης σε σχέση με τον ήλιο. Βλέπετε πως ο Θεός όρισε να διαδέχεται η νύχτα την ημέρα και η ημέρα την νύχτα. Έρχεται η νύχτα. Έρχεται το σκοτάδι κατά το πρόσταγμα του Κυρίου και βγαίνουν τα θηρία να ζητήσουν την τροφή τους. Είναι αυτές οι ώρες κατά τις οποίες ο άνθρωπος βρίσκεται στο σπίτι του και κοιμάται. Τότε βγαίνουν τα άγρια θηρία να ζητήσουν τροφή. Και πράγματι, όπως το λέει ο ψαλμωδός, ακούς τα θηρία μέσα στη νύχτα να φωνάζουν το καθένα με το δικό του τρόπο. Εδώ αναφέρεται στα λιονταράκια που βρυχώνται. Και δέστε, ο άνθρωπος του Θεού στο βρυχυθμό των αγρίων λιονταριών ακούει μια δέηση προς το Θεό. Είναι η αναζήτηση της τροφής την οποία ο Θεός παρέχει σε όλα τα δημιουργήματά του. Βρυχώνται αναζητώντας την τροφή τους την οποία την προσφέρει, την παρέχει ο Θεός. Και όταν ο ήλιος ανατείλει, τα άγρια θηρία θα συγκεντρωθούν και πάλι στις φωλιές τους. Θα πάνε εκεί για να κοιμηθούν. Είναι ο χρόνος που δόθηκε πλέον στον άνθρωπο. Τότε, με το ξημέρωμα, βγαίνει ο άνθρωπος για να πάει στην εργασία του και θα ασχοληθεί με την εργασία του μέχρι το εσπέρας, μέχρι να αρχίσει και πάλι να πέφτει το σκοτάδι. Το φως, το φυσικό φως, δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της εργασίας. Βλέπουμε τον φυσιολογικό τρόπο ζωής του ανθρώπου. Εργάζεται την ημέρα και τη νύχτα ξεκουράζεται. Ο Θεός εμφανίζεται ως προστάτης και ρυθμιστής όλων αυτών των πραγμάτων. Και συνεχίζουμε στο επόμενο τμήμα του ψαλμού. Εκεί θα αναφερθεί στα δημιουργήματα της πέμπτης και έκτης ημέρας. Ξεκινάει όμως με μία δοξολογία. «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Αυτός ο στίχος μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας μεταβατικός στίχος. Αυτή η έκφραση θαυμασμού αποτελεί έναν επίλογο των όσων μας είπε προηγουμένως και έναν πρόλογο των όσων θα αναφέρει στη συνέχεια. Όλα τα έφτιαξες με σοφία. Και η σοφία αυτή φαίνεται στη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στα μέσα που έδωσε ο Θεός στη δημιουργία του και στο σκοπό που αυτά εξυπηρετούν. Πράγματι, όλα τοποθετημένα στη θέση τους, όλα να λειτουργούν αρμονικά. Όλη η γη είναι γεμάτη από τα δημιουργήματα του Θεού που μαρτυρούν αυτή τη σοφία. Και συνεχίζει ο ιερός ψαλμωδός: «Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή». Φέρνει στη σκέψη του το μεγαλείο της απέραντης θάλασσας. Για τον κάτοικο της Παλαιστίνης η μεγάλη θάλασσα
ήταν η Μεσόγειος θάλασσα. Όταν έφταναν εκεί στα παράλια του τόπου τους, θαύμαζαν βλέποντας την απεραντοσύνη που ανοιγόταν μπροστά τους, την απεραντοσύνη της Μεσογείου θαλάσσης. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη είναι σαν να μας τη δείχνει. Να, να, εκεί είναι η μεγάλη θάλασσα, η Μεσόγειος. Μεγάλη και ευρύχωρος. Βέβαια, αυτός ο θαυμασμός είναι ένας θαυμασμός που διεγείρεται στην καρδιά των ανθρώπων όταν βλέπουν οποιαδήποτε απέραντη θάλασσα. Και δεν είναι μόνο η ευρυχωρία, το πλάτος της θαλάσσης, αλλά αξιοθαύμαστη είναι και η ζωή που κρύβεται στη θάλασσα. Εκεί ερπετά όλου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί μέσα σε αυτή την απέραντη θάλασσα υπάρχει ζωή. Υπάρχουν αναρρύθμιτα ψάρια, ζώα μικρά και μεγάλα. Τα ονομάζει ερπετά, διότι είναι σαν να σέρνονται μέσα στα νερά. Και όχι μόνο τα ζώα, τα ψάρια, αλλά και ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη θάλασσα, εφόσον με αυτήν ως μέσον ταξιδεύει. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Σε αυτήν ταξιδεύουν τα πλοία και διασχίζουν τη θάλασσα. Εκεί υπάρχει και ο δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Εκεί υπάρχει και το μεγάλο θαλάσσιο κήτος, το οποίο εσύ έπλασες και το οποίο παίζει με τη θάλασσα. Θα μπορούσαμε να δούμε την εικόνα της φάλαινας, που είναι ένα τεράστιο κήτος και το οποίο παίρνει το νερό και το φυσά προς τα πάνω, σαν να παίζει πράγματι με αυτό. Ίσως όμως εδώ ο ψαλμωδός να εννοεί και το μυθικό κήτος των Λεβιάθαν. Ήταν ένα πελώριο κήτος το οποίο πίστευαν ότι υπάρχει στις θάλασσες, και όμως αυτό το τεράστιο κήτος, αυτό το ζώο το οποίο ήταν φοβερό, είναι παίγνιο στα χέρια του Δημιουργού, μέσα στη θάλασσα κινείται και ο Θεός ελέγχει και αυτού ακόμα τις κινήσεις. Όπως και αν έχει το θέμα, σε κάθε περίπτωση θέλει να δείξει το μεγαλείο του Θεού, και μάλιστα παρατηρώντας τα τεράστια κήτη τα οποία ταξιδεύουν μέσα στις θάλασσες.

0: Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών. Βρισκόμαστε στον 103ο Ψαλμό, στον στίχο 27. Ήδη μας περιέγραψε την ευρυχωρία της θαλάσσης και μας μίλησε ο Ιερός Ψαλμωδός για τα ζώα τα οποία κατοικούν σε αυτήν, από τα ψάρια, τα μικρά και τα μεγάλα, μέχρι τα τεράστια κίτη τα οποία εκπροσωπεί ο δράκον, όπως τον αναφέρει, το τεράστιο αυτό κήτος το οποίο εμπέζει τη θάλασσα. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, τα ζώα που βρίσκονται στην ξηρά, τα ψάρια και τα κίτη που βρίσκονται στη θάλασσα, όλα αυτά συντηρούνται χάρη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και ο 27ος στίχος λέει: «Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτής εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν». Διαβάζοντας το στίχο αυτό, ότι όλα αυτά τα ζώα περιμένουν από σένα να του δώσεις την τροφή τους την ώρα που πρέπει, και όταν εσύ τους τη δώσεις, αυτά θα τρέξουν να την πάρουν. Βλέπουμε τον κόσμο να συνωθείται γύρω από το Θεό, περιμένοντας από εκείνον τη συντήρησή του. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο δημιουργός του κόσμου, αλλά και ο προνοητής και συντηρητής του κόσμου. Γι' αυτό και συνεχίζει λέγοντας: «Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης». Όταν εσύ θα ανοίξεις το χέρι σου, τα πάντα θα γεμίσουν από τα αγαθά σου. Αν όμως εσύ αποστρέψεις το πρόσωπό σου, δηλαδή πάψεις να ενδιαφέρεσαι για αυτά, θα ταραχθούν. Όταν τους αφαιρέσεις η ζωτική πνοή, θα χαθούν και θα επιστρέψουν στο χώμα από το οποίο βεβαίως πλάστηκαν. Και όταν στείλεις το πνεύμα σου που χαρίζει ζωή, θα αναδημιουργηθούν και θα ανακαινήσεις το πρόσωπο της γης. Συνεχίζει την περιγραφή, θα λέγαμε, του βιολογικού κύκλου. Ο Θεός ανοίγει το χέρι του. Το ανοιχτό χέρι σημαίνει την παροχή ευλογίας. Ξέρετε ότι στα παλαιότερα χρόνια οι ευχές και οι ευλογίες μεταδίδονταν με αυτόν τον τρόπο. Το άνοιγμα του χεριού, το άπλωμά του, σήμαινε προσφορά, δωρεά. Και εμείς ακόμα λέμε καμιά φορά: «Αυτός ο άνθρωπος είναι ανοιχτοχέρης», και εννοούμε ότι προσφέρει πολλά. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι ο Μέγας, εκείνος που πρώτος προσφέρει στους ανθρώπους τα αγαθά του. Αν όμως αποστρέψεις το πρόσωπό σου, τότε τα πάντα θα ταραχθούν. Ξέρετε ότι η πρόνοια του Θεού, η φροντίδα του Θεού για τα δημιουργήματά του, τα κρατά στην ύπαρξη. Αν υπάρχει ο κόσμος, αν υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι, υπάρχουμε γιατί το θέλησε ο Θεός. Εκείνος μας δημιούργησε εκ του μηδενός και συνεχίζουμε να υπάρχουμε, διότι ο Θεός συνεχίζει να θέλει να υπάρχουμε, να προνοεί και να φροντίζει για μας. Αν υποθέσουμε ότι απέστρεφε το πρόσωπό του, ότι δεν ενδιαφερόταν για μας, για τον κόσμο, τότε τα σύμπαντα θα συνταράσσονταν, διότι θα επέστρεφαν και πάλι στην εκμηδένιση. Έρχεται στη σκέψη του ψαλμοδού το μυστήριο του θανάτου. Αφαιρεί τη ζωτική πνοή από τα όντα και εκείνα εκλείπουν και επιστρέφουν στο χώμα από το οποίο πλάστηκαν. Η εμπειρία του θανάτου είναι μια εμπειρία την οποία απεύχονται οι άνθρωποι και την αποφεύγουν, θα λέγαμε από ένστικτο, όλα τα έμβια. Κι όμως είναι ένα γεγονός, μια πραγματικότητα. Ο θάνατος εισήλθε στον κόσμο και όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, εισήλθε εξαιτίας της αμαρτίας, από το φθόνο του διαβόλου. Όμως βλέπετε ότι δεν μένει ο ιερός ψαλμωδός εκεί, στο θάνατο. Συνεχίζει να ομιλεί για την ανανέωση και αναγέννηση της δημιουργίας. Θα στείλεις και πάλι το ζωτικό σου πνεύμα και αυτά θα αναδημιουργηθούν και θα ανακαινήσεις το πρόσωπο της γης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ σημειώνεται ο κύκλος της ζωής. Τον θάνατο ακολουθεί κάποια γέννηση και συνεχίζεται η πορεία του κόσμου. Οι πατέρες όμως, προχωρώντας βαθύτερα, βλέπουν σε αυτό το στίχο την προαναγγελία της Αναστάσεως. «Τούτο περί της Αναστάσεως των νεκρών λέγεται», γράφει Όσιος Ησύχιος, ενώ το ανακαινείς το πρόσωπο της γης συσχετίζεται με εκείνο που μαρτυρεί ο Απόστολος Πέτρος τη Δευτέρα του Επιστολή, ότι αυτή η γη κάποτε θα παλιώσει και θα παρέλθει, αλλά γιν καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν. Σύμφωνα με την υπόσχεσή του, περιμένουμε την ανακαίνιση της γης, μια καινούρια γη, τον 8ο αιώνα περιμένουμε, δηλαδή εκείνη την κατάσταση του κόσμου στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον ούτε θάνατος ούτε φθορά. Και συνεχίζουμε στο τελευταίο μέρος του ψαλμού με μία δοξολογία. «Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο». Ας είναι λοιπόν δοξασμένος ο Κύριος αιώνια και ας εφραίνεται ο Κύριος βλέποντας τα θαυμάσια έργα του. Βλέπετε ότι παρουσιάζει το Θεό να χαίρεται, να τέρπεται βλέποντας τα δημιουργήματά του. «Δείκνησιν ο Δαβίδ», λέει ο ιερός Χρυσόστομος, «των Θεών να χαίρει με τη ζωή των όντων και ούτη απολία, ούγαρ τέρπεται επ' απολία ζώντων». Χαίρεται ο Θεός όταν βλέπει να είναι ζωντανά τα δημιουργήματά του. Χαίρεται με τη ζωή και όχι με το θάνατο, διότι αυτός δεν ήταν στο σχέδιό του. Γι' αυτό και ο Θεός το θάνατο θα τον καταργήσει και θα ανακαινήσει το πρόσωπο της γης. Η εφροσύνη του Θεού δείχνει την αιώνια βούλησή του. Θα βλέπει τα έργα του και θα εφραίνεται. Πολύ περισσότερο εφραίνεται ο Κύριος όταν βλέπει τους ανθρώπους να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, να παραμένουν κοντά του, να τον αγαπούν και να απολαμβάνουν τη δόξα του. Είναι τόσο ισχυρός ο Κύριος ώστε με ένα βλέμμα του που ρίχνει στη γη την κάνει να τρέμει. Αγγίζει τα όρη και εκείνα πυρακτώνονται και βγάζουν καπνούς. Βλέπετε ότι και οι σεισμοί και τα ηφαίστεια βρίσκονται στη βούληση του Θεού και στον έλεγχό του. Δεν οφείλονται σε υποχθόνιες και δαιμονικές δυνάμεις, αλλά...
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε δενόπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληξον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαν εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαν αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Ιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά και την Πάντα Μονική Πόλη και Χώρα. Απολυμούνι με σεισμού, καταποντισμού, πυρός μετέρας, επιδρομής άλλων φύλων, εκφυλίου, πολέμου, τεχνιδίου, θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων, γενέστε των αγαθών, φιλάνθρωπων θεώνικων, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων, την κατημών κυρουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επιχειμένης δικαίου.

0: η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: όνα στον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.

Ιστορικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούν την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνίαν με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμενα λύλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγένεται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλο του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει ένθεους θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό, γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς, δεν έχει Θεό. Δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά, θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ούκ έρουν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης, είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη, ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο, για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής, και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε Αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε Αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά Του, σύμφωνα με την αγάπη Του, με τη δικαιοσύνη Του, με τη δική Του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο Του, την Εκκλησία Του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο Του, αλλά και Αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός Του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεανθρώπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της Θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε Αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο μέγας του Θεού αετός, ο χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο μέγας, ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθελε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

0: ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά με ένα δικό τους τρόπο προσπαθούν να εκβιάσουν γονείς και καταστάσεις για να επιτύχουν το σκοπό τους. Και το καθένα από τα παιδιά χρησιμοποιεί κατά βούληση όλα τα εργαλεία, ας το ονομάσουμε έτσι, όπως είναι οι απειλές, οι κατηγορίες, οι ανταμοιβές, οι τιμωρίες και τόσα άλλα. Προκειμένου βέβαια να επιτύχει αυτό.

Ποιο τρόπο για να προσδιορίσουν σε ποιο ακριβώς σημείο τοποθετούν οι γονείς τους τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν. Και όταν οι γονείς χειρίζονται τα παιδιά, χρησιμοποιώντας βέβαια διάφορα τεχνάσματα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι ενεργούν για το συμφέρον του παιδιού. Εδώ θα πρέπει να πούμε πως κάθε χειρισμός περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία, στοιχεία εξουσίας και στοιχεία δυνάμεως. Γι' αυτό θα δούμε πως όταν ένα παιδί προσπαθεί, ή θελημένα ή αθέλητα, να κάνει κάτι το επικίνδυνο, το κάνει επειδή αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι έχει επιτύχει του σκοπού του. Δηλαδή έχει επιτύχει να μας αποσπάσει την προσοχή μας από αυτό με το οποίο εμείς ασχολούμαστε, και για να τρέξουμε τότε να το σώσουμε. Αυτό το παιδί εκείνη τη στιγμή ασκεί πραγματικά την εξουσία του. Αλλά ταυτόχρονα θα ήταν λάθος να αποδώσουμε την διαγωγή του αυτή σε πονηρές και ύπουλες προθέσεις. Στην πραγματικότητα ο αισθηματικός αυτός χειρισμός είναι η φυσική συνισταμένη της σχέσης μεταξύ γονιών και παιδιού. Το παιδί πάντα και ανά πάσα στιγμή εκτιμά την παρούσα κατάσταση. Οι γονείς του υπόσχονται ότι θα το ανταμείψουν αν καθίσει φρόνιμο για λίγο χρονικό διάστημα, όταν βέβαια αυτοί κάνουν κάποια άλλη εργασία. Και τότε διερωτάται κανείς κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές ποιος χειρίζεται ποιον. Και αυτού του είδους τις ρυθμίσεις δημιουργούν ένα παιχνίδι στο οποίο επιδίδονται οι γονείς και το παιδί, για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο βέβαια που αυτοί θα είναι απασχολημένοι. Αν η απειλή ενός μαλώματος επικρέμεται σαν μπαμπούλας για το παιδί, και αν οι γονείς ανταμείψουν τελικά το παιδί μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτό σεβαστεί την όποια συμφωνία, την οποία βεβαίως έχουν κάνει οι γονείς και παιδιά, τότε οι γονείς και παιδί προσπαθούν ο καθένας από την πλευρά του να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν τα όρια του άλλου. Άλλωστε, είναι σε όλους γνωστό ότι τα παιδιά 2 ή 3 ετών συνηθίζουν να κάνουν τέτοιου είδους μικροεκβιασμούς. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, αυτή η συμπεριφορά εκδηλώνεται πολύ νωρίτερα. Είναι πολλοί οι λόγοι που δικαιολογούν αυτή την επιθυμία των παιδιών να μεταχειρίζονται όπως αυτά θέλουν τους γονείς τους. Είναι για αυτά μια αίσθηση εξουσίας και για μας ένας συναισθηματικός εκβιασμός. Είναι ένα μέσο για να εντοπίσουν τα παιδιά το σημείο στο οποίο τοποθετούν οι γονείς τους τα όρια του παιχνιδιού. Δηλαδή, άραγε διορωτώνται, μπορώ να κάνω αυτό ή το άλλο και να μην υποστώ συνέπειες. Και κατόπιν αυτού βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό το οποίο ονομάζουμε χειρισμό ή μεταχείριση αποτελεί για το παιδί ένα μέσο για να απαντήσει στο ερώτημα μέχρι πού μπορώ να φτάσω, και να δοκιμάσει την αυστηρότητα των απαγορεύσεων και την δύναμη των προσδοκιών που έχουν για αυτά οι γονείς τους. Και κατά ένα δεύτερο λόγο, το παιδί χειρίζεται ή μεταχειρίζεται, αν θέλετε, τον πατέρα ή τη μητέρα του για να τους κάνει να ενδιαφερθούν γι' αυτά. Και θα ήταν άδικο να μην ενεργήσει έτσι. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση οι γονείς θα υποφελούνταν για να ασχοληθούν με τις δικές τους δουλειές. Πρέπει να παραδεχτούμε πάντως ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά από την πλευρά των γονιών αποτελεί μία άδικη ανταμοιβή για ένα παιδί. Ένα παιδί που δεν είδε όλη την ημέρα τους γονείς του και έχει να τους πει ένα σωρό συναρπαστικά νέα, και έχει να τους διηγηθεί ακόμη ένα σωρό συγκλονιστικές ιστορίες. Ακόμη και για ένα τρίτο λόγο.
Για ένα τρίτο λόγο, το παιδί χάρη σε αυτούς τους χειρισμούς

Μπορεί να σταθμίσει με ακρίβεια το βαθμό της έντασης η οποία τυχόν να κυριαρχεί στην οικογένειά του. Ένα στρατήγημα δηλαδή που χρησιμοποιούν συχνά συνίσταται στο να φέρουν τους δύο γονείς τους σε ένα τέτοιο σημείο με έναν επιδέξιο τρόπο αντιμέτωπους μεταξύ τους. Αφού λοιπόν το στρατήγημά τους στεφθεί από επιτυχία, το παιδί συμπεραίνει ότι οι γονείς προτιμούν να τσακώνονται μεταξύ τους παρά να δημιουργούν κάτι το κοινό εναντίον του. Και όπως είναι φυσικό, αυτή η επιτυχία του δημιουργεί ένα αίσθημα. Ένα αίσθημα δύναμης, όχι μόνο ισχυρό, αλλά και επικίνδυνο. Έτσι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ο εκβιασμός ζει και βασιλεύει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στη ζωή του κάθε παιδιού. Και έπειτα, ποιος γονιός δεν έχει ζήσει την ιεροτελεστία του τελευταίου ποτηριού νερού πριν από τον ύπνο, που αποτελούν μαζί με άλλα μια κλασική και δεξιοτεχνική μέθοδο για το παιδί για να παρατείνει επαόριστον την ώρα του ύπνου. Κι έτσι οι τσακωμοί με τα μεγαλύτερα αδέλφια προσφέρουν πάντα στους μικρότερους το κατάλληλο έδαφος για να κινηθούν. Και φυσικά δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία. Και επειδή κανένας γονιός δεν είναι ποτέ σίγουρος ότι συμπεριφέρεται με απόλυτα δίκαιο τρόπο στο κάθε παιδί του, τότε το τόξο βρίσκει σίγουρα το στόχο του. Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα, οι γονείς θα ανησυχήσουν αρκετά και θα ακούσουν αυτά που λέει το παιδί, οπότε αυτόματα αυτό εκτοξεύει τις κατηγορίες του σε μια μητέρα κάπως προσεκτική και κάπως αόριστα ένοχη, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες στο παιδί να αποσπάσει την εύνοια των γονιών. Αυτή ακριβώς την εύνοια την οποία ήθελε να επιτύχει. Από τη στιγμή όμως που οι γονείς ανακαλύπτουν το τέχνασμα του παιδιού, ασφαλώς αναρωτιούνται. Πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να τους εκβιάζουν? Αν και αυτό εξαρτάται από τις περιστάσεις και από το αντικείμενο της διαμάχης. Καταρχάς, δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να δεχθούμε να παίξουμε το παιχνίδι του παιδιού. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας εμποδίζει να συμμεριστούμε την περηφάνεια που αισθάνεται αυτό κάθε φορά που πετυχαίνει το τέχνασμά του. Φυσικά, ανήκει στις δικές μας αρμοδιότητες να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να τα αναλύσουμε λεπτομερώς και να εξηγήσουμε στον εαυτό μας ότι θα διαπράταμε, ας πούμε, τεράστιο σφάλμα αν μεταχειριζόμασταν τα παιδιά μας με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να εξηγήσουμε ξεκάθαρα σε κάθε παιδί, λέγουν οι ειδικοί, ότι έχουμε απόλυτη γνώση του τι κάνουμε και ακόμη πως κάθε μας ενέργεια γίνεται σε συνάρτηση με το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Γι' αυτό ακριβώς και δεν χαιρόμαστε καθόλου με την ιδέα ότι προσπαθεί να μας κάνει ό,τι θέλει για να επιτύχει στους σκοπούς του. Και αφού του τα πούμε όλα αυτά, να του προσθέσουμε ακόμη ότι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι ξέρουμε ότι όλα αυτά που κάνει τα κάνει για να υπερισχύσουν απλά οι απόψεις του. Έτσι, λέγοντάς του αυτά τα λόγια, το παιδί θα αντιληφθεί καλά ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με τις προσπάθειές του. Προσπάθειες να μας οδηγήσουν εκεί που αυτό θέλει. Ενώ παράλληλα θα μπορέσουμε να το αποδείξουμε ότι το σεβόμαστε σαν άτομο και ότι το θεωρούμε πλήρες μέλος της οικογένειας μας.
πραγματικότητα όμως ο λεγόμενος χειρισμός ή εκβιασμός, θα έλεγα εγώ, δεν έχει μόνο τις άσχημες πλευρές. Επιτρέπει στα παιδιά να εντοπίζουν τα όρια που δεν πρέπει να υπερβαίνουν και κάτι προσθέτει στα μικρά γεγονότα της καθημερινής ζωής και ακόμη καμιά φορά συμβάλλει στη σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Και ακόμη το όπλο αυτό του παιδιού αποτελεί ένα επιπρόσθετο ατού για το μέλλον του. Οι χειρισμοί γίνονται επικίνδυνοι μόνο από τη στιγμή που επιτυχάνουν τόσο συχνά και τόσο καλά, ώστε το παιδί να καταλήγει στο να κρατά στα χέρια του μια μεγάλη δύναμη. Μια δύναμη που να μην είναι σε θέση να τη διαχειριστεί καλά, ωφέλιμα και πρακτικά. Αυτό βέβαια συμβαίνει κυρίως όταν προκαλεί σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς ή όταν αποσπά εκ μέρους τους απαράδεκτες παραχωρήσεις. Όπως ακριβώς τα παιδιά προσπαθούν να καταφέρουν τους γονείς τους, έτσι και οι γονείς καταφεύγουν σε κάθε μορφής στρατηγήματα και σε κάθε μορφής τεχνάσματα για να καταφέρουν τα παιδιά τους, ακόμα και τα συγχαρητήρια τα οποία τους δίνουν θα μπορούσαν να εκλειφθούν σαν ένα απλό σύστημα για να πετύχουν οι γονείς από το παιδί να επιδείξει τη διαγωγή που αυτοί θέλουν. Όπως παραδείγματος χάρη, αν ένα παιδί προσπαθεί να κάνει κάτι και εμείς του πούμε πως το κάνει ωραία, αλλά να του δείξουμε το πως θα το κάνει ακόμα καλύτερα. Είναι αυτό σαν να προσπαθούμε να κεντρήσουμε τον ενδιαφέρον του για πολλή ώρα, ώστε να μπορέσουμε να του διδάξουμε και κάτι. Και αν το σύστημα αυτό λειτουργήσει καλά, τότε ασφαλώς θα έχουμε βρει ένα αποτελεσματικό μέσο για να το βοηθήσουμε να μάθει. Υπάρχουν ωστόσο άλλης μορφής χειρισμοί ή εκβιασμοί που καλό θα ήταν να αποφεύγονται, και αυτό ισχύει κυρίως για ορισμένες μεθόδους οι οποίες αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν ενοχές στο παιδί ή για τη συστηματική χρήση των ανταμοιβών. Ποιος από τους γονείς δεν φώναξε κάποια φορά στη ζωή του: αν κάτσεις φρόνημα ως την ώρα θα κάνω τη δουλειά μου, θα έχεις μία αμοιβή. Το πρόβλημα βέβαια το οποίο δημιουργείται με τις ανταμοιβές είναι ότι προσφέρουν στο παιδί τη δυνατότητα να διαλέξει. Να διαλέξει μόνο του την καλή συμπεριφορά, και όταν οι γονείς ανταμείβουν το παιδί για να αντιμετωπίσουν την κακία του ή τις ενδεχόμενες ανοησίες του, τότε δεν του διδάσκουν λογική, αλλά απλά το εξαγοράζουν το παιδί. Καλό θα είναι όμως, θα ήταν όπως λένε οι ειδικοί επίσης, εάν αποφεύγαμε τη μέθοδο δημιουργίας αισθημάτων ενοχής στο παιδί, διότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι ικανή να διδάξει το παιδί για τα σφάλματά του, με αποτέλεσμα να το κάνει αυτό να αισθάνεται ότι είναι ένα κακό παιδί. Έτσι η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει για τον εαυτό του κλονίζεται δυνατά, και εμείς τότε κινδυνεύουμε να επιτύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο το οποίο προσδοκούμε, εξωθώντας βεβαίως το παιδί να υιοθετήσει τη συμπεριφορά εκείνη την οποία εμείς ακριβώς θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Δυστυχώς όμως, όταν προσπαθούμε να καταφέρουμε τα παιδιά, έχουμε την τάση να
να υποτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας έχουν τα παιδιά. Και ένας τρόμος άμεσης και ειλικρούς επικοινωνίας δεν αποτελεί μόνο τον καλύτερο τρόπο για να απευθυνθούμε σε ένα παιδί, αλλά είναι και ο πιο σίγουρος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να του διδάξουμε μια σωστή και κοινά αποδεκτή συμπεριφορά. Και έτσι για παράδειγμα θα λέγαμε, αν την ώρα που κάνουμε κάτι του πούμε έχουμε ακόμη λίγο για να τελειώσω και θα ήθελα πολύ να με βοηθήσεις, πιστεύουμε πως τότε το παιδί θα αισθανθεί ελεύθερο να κάνει την επιλογή του, ή δηλαδή θα δημιουργήσει κάποια σκηνή ενώπιον άλλων, ή θα υπακούσει και αν διαλέξει τη δεύτερη λύση θα νιώθει υπερήφανο που με αυτήν την επιλογή του μας έδωσε μεγάλη χαρά και μας ευχαρίστησε πολύ.

0: Κλείνοντας και την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι πριν ακόμα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ας το συζητήσουμε μαζί με τα παιδιά. Όπως αν πρόκειται να έχουμε φίλους, συναδέλφους στο σπίτι, ας το προειδοποιήσουμε από νωρίτερα, και αν διαμαρτυρηθεί για διαφόρους λόγους και μας πει ότι θα βαρεθεί ανάμεσα σε τόσους μεγάλους, ας του προτείνουμε τότε κάποιες άλλες λύσεις. Ακόμη, όποτε είναι δυνατόν να είμαστε συντροφιά με το παιδί ή τα παιδιά, εάν και εφόσον θέλουμε να φέρει σε πέρας μια εργασία την οποία του έχουμε αναθέσει, και αντί να διαπραγματευόμαστε μαζί και να του υποσχόμεθα κάποια ανταμοιβή ή αμοιβή, αν τακτοποιήσει βέβαια τις εργασίες του, ας το βοηθήσουμε να το κάνει αυτό μαζί μας. Και έτσι πιστεύουμε πως του δίνουμε ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, και έτσι πιστεύουμε ότι βάζουμε ανάμεσα σε μας και το παιδί ένα ευχάριστο κλίμα συντροφικότητας. Ακόμη ότι πρέπει να μην αναφερόμεθα ποτέ σε προηγούμενα λάθη του, αλλά να ασχολούμεθα χωριστά με κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η οποία παρουσιάζεται, χωρίς να του θυμίζουμε κάθε φορά ότι ξεχνάει πάντα μία από τις συνηθισμένες καθημερινές του εργασίες, ή ακόμη ότι καθυστερεί μονίμως να πάει στο σχολείο, γιατί με τον τρόπο αυτό του δημιουργούμε αισθήματα ενοχής, τα οποία είναι αρκούντος ικανά να ρίχνουν σκιά στην κοινή μας σχέση. Και έπειτα από τέτοιες αντιδράσεις το παιδί θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι μπορεί και αυτό με τη σειρά του να κάνει κάποιο παιχνίδι με τα δικά μας αισθήματα ενοχής. Και ακόμη ότι πρέπει να προσδιορίσουμε με κάποια σαφήνεια στο παιδί το τι περιμένουμε από αυτό, αλλά και γιατί το περιμένουμε. Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα όταν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες έννοιες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, και ακόμη να του δώσουμε να καταλάβει ότι πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. Έτσι μπορεί να διαφανεί ότι μπορούμε να επιδράσουμε θετικά στο παιδί. Όμως, αντί να προσπαθήσουμε να το κατευθύνουμε, είναι προτιμότερο να θίξουμε και να συζητήσουμε μαζί του το πρόβλημα σε όλες του βέβαια τις διαστάσεις, και τότε να του εξηγήσουμε ακριβώς τι περιμένουμε από αυτό και γιατί. Φίλες και φίλοι, τελειώνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να θίγουμε τα λεπτά ζητήματα παρά μόνο σε στιγμές κατά τις οποίες αισθανόμαστε αμφότεροι γονείς και παιδιά ήρεμοι, και τότε μπορούμε να κυριαρχήσουμε το συναισθημάτο μας. Άλλωστε, ο συναισθηματικός χειρισμός ή εκβιασμός, όπως είπα και εν αρχή, είναι μία πάρα πολύ λεπτή υπόθεση και για τους γονείς και για τα παιδιά. Γι' αυτό και απαιτεί λεπτούς τρόπους και χειρισμούς για να μην πονέσει ποτέ κανείς, ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπής, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενή καλοσύνη που είχατε να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τζαναβάρη Ευάγγελο, με την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

υπάρχει η λαϊκή γνώμη ότι η ψυχή μετά τον χωρισμό από το σώμα δεν πηγαίνει στο Χριστό για να απολογηθεί, αλλά για 40 ημέρες κυκλοφορεί και επισκέπτεται τους τόπους που έζησε στην γη. Αυτή η δοξασία είναι λαϊκή και δεν την δέχεται η χωρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ούτε είναι διδασκαλία της επισήμου Εκκλησίας. Πιθανώς κάποιος εκ των Αγίων να εξέφρασε μια τέτοια άποψη, αλλά περισσότερο βαρύνουν οι γνώμες των πολλών πατέρων τις οποίες αποδέχεται η Εκκλησία. Η ψυχή, μετά θάνατο, ευθύς αμέσως φέρεται υπό αγγέλων αγαθών αν ήταν πιστή και ζούσε μυστηριακή ζωή και μάλιστα αν είχε κοινωνήσει κατά την ημέρα του θανάτου μπροστά στον Χριστό. Αν δεν ήταν ετοιμασμένη και ζούσε αμαρτωλά, φέρεται υπό σκοτεινών αγγέλων. Απολογείται, κρίνεται μερικός και τοποθετείται δεξιά του δικαιοκρίτου Ιησού στον Παράδεισο ή απορρίπτεται στην χώρα της Βασάνου, όπου προγεύονται οι μεν αγαθές ψυχές τα του Παραδείσου και την Θεία Μακαριότητα οι αμετανόητες και άπιστες την κόλαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει στη δεύτερη ομιλία στον Λάζαρο: «Οι ψυχές όταν βγουν από το σώμα δεν μένουν πια εδώ, αλλά αμέσως μεταφέρονται, όχι μόνο των δικαίων, αλλά και οι ψυχές των αμαρτωλών μεταφέρονται εκεί». Ούτε ισχύει η γνώμη ότι οι ψυχές από την Ανάσταση ως την Ανάληψη κυκλοφορούν στη γη ελεύθερες. Δεν υπάρχει επίσημος διδασκαλία για αυτό. Είναι απλές λαϊκές δοξασίες. Οι ψυχές μετά θάνατον δεν βρίσκονται σε αφασία και λίθαργο, αλλά έχουν αυτοσυνειδησία. Αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει για τον αδελφό του τον Κεσάριο ότι όταν και αυτός κάποτε πεθάνει θα τον αναγνωρίσει αυτόν και θα τον δει ένδοξο και χαρούμενο. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος λένε ότι οι ψυχές πέραν του τάφου έχουν διορατικό χάρισμα με το οποίο αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο, έστω και αν ποτέ δεν είχαν συναντηθεί σε αυτήν εδώ την ζωή και απήχαν χιλιάδες χρόνια μεταξύ τους. Ο καθένας θα αναγνωρίζει τον Αδάμ, την Εύα, τον Αβραάμ, τον Απόστολο Παύλο, τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, τον Βασίλειο, τον Νικόδημο και όλους τους άλλους Αγίους. Οι ψυχές στην κόλαση θα ζουν σε ψηλαφυτό σκότος και δεν θα βλέπονται ούτε και θα αναγνωρίζονται. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο άθαρτο και αθάνατο, σύμφωνα με την Θεόπνευστο Γραφή. Από τα αρχαία χρόνια, αλλά και σήμερα, υπάρχουν αιρετικοί που διδάσκουν ότι ο άνθρωπος επλάστη μέσων αθανασίας και θνητότητος, φθοράς και αυθαρσίας. Κάτι τέτοιο θα έκανε τον Θεό δημιουργό του θανάτου και του κακού. Η Σοφία Σολομώντος όμως βεβαιώνει ότι ο Θεός θάνατο δεν έκανε. Λέγει: «Ο Θεός θάνατον ουκ επίησε». Πολλοί νομίζουν ότι είτε ο Αδάμ αμάρτανε είτε όχι θα πέθαινε οπωσδήποτε ως ανάγκη της φύσεως. Όμως η Σύνοδος της Καρθαγένης αναθεματίζει όσους έχουν αυτό το φρόνημα. Τέτοιοι αιρετικοί ήσαν ο Πελάγιος και ο καθηγητής του Κελέστιος. Αυτοί δίδασκαν ότι η προπατορική αμαρτία δεν γεννάται μαζί με τον άνθρωπο που κληρονομεί αμαρτωλή φύση, αλλά ότι είναι σφάλμα της θελήσεως και επομένως ο Αδάμ θα πέθαινε όχι εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά από φυσική ανάγκη. Και οι σημερινοί πεντηκοστιανοί, επηρεασμένοι από προτεσταντικές δοξασίες, απορρίπτουν το προπατορικό αμάρτημα και διδάσκουν ότι η ψυχή δεν φέρει το προπατορικό αμάρτημα κατά την σύλληψη του ανθρώπου, αλλά μόνο το σώμα.
Γι' αυτό λένε ότι τα νήπια δεν χρειάζονται να βαπτίζονται, διότι η ψυχή τους δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι «Δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και δι' της αμαρτίας ο θάνατος, και έτσι διήλθε ο θάνατος σε όλους και όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί, διότι κληρονόμησαν αμαρτωλή φύση».

θάνατος εισήλθε στον κόσμο ως καρπός της αμαρτίας από φθόνο του διαβόλου. Κατά Ιουδαϊκή παράδοση, ο διάβολος αφού έπεσε από τον ουρανό, έβλεπε με φθόνο την ευτυχία των πρωτοπλάστων. Γνώριζε τις συνέπειες της αμαρτίας, διότι και ο ίδιος τις υπέστη και γυμνώθη από την αρχική του δόξα. Παρέσυρε λοιπόν και τον άνθρωπο σε ανυπακοή προς τον Θεό. Και έτσι αυτός απόλυσε την αθανασία με την οποία είχε κατασκευαστεί. Αν ο Αδάμ ήταν θνητός κατά φυσική ανάγκη τότε, έπρεπε ο Θεός να ήταν και ο ποιητής και ο αίτιος του θανάτου. Η πρώτη πτώσεω σάρκα του Αδάμ δεν έπρεπε να είχε διαφορά με την δικιά μας, αλλά να ήταν παρόμοια, παχία, θνητή και αντίτυπος. Διότι και εμείς, μετά την παράβαση, έχουμε αυτή και κατά φυσική ανάγκη είμαστε θνητοί και εξάπαντος θα αποθάνουμε, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν». Αν εκ φύσεως προήλθε ο θάνατος, πώς ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι «Δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος»? Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όχι κατά φυσική ανάγκη θνητό, αλλά φύση αθάνατο. Και επειδή στον αγαθό Θεό είναι ίδιον να μην αναγκάζει κάποιον στο καλό, γι' αυτό έκανε τον άνθρωπο κατά την ψυχή ελεύθερο και αυτεξούσιο, για να κινείται κατά προαίρεση και ελεύθερα στο καλό και να παραμένει σε αυτό οικειοθελώς και όχι αναγκαστικά και βίαια, αλλά αυτεξουσίως και θεληματικά, και να παραμένει σε αυτό προαιρετικός και να διατηρεί την αθανασία ψυχής και σώματος. Επειδή όμως, αν και από τον Θεό προειδοποιήθηκε, αφεαυτού και θεληματικός εκινήθη προς το κακό, δεν είχε πλέον την δύναμη να συγκρατήσει και το σώμα στην φυσική του αθανασία όπως εκτίσθη, και κατά συνέπεια ακολούθησε ο θάνατος. Η Εκκλησία έχουσα υπόψην τη σοφία Σολομώντος, ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία, ψάλλει στο κάθισμα της τετάρτης οδής του πλαγίου τετάρτου ήχου της οκτώ ήχου, του πρώτου ξύλου φαγόντες, άφθαρτοι όντες φθαρτοί γεγόναμε.

την Σοφία Σιράχ, η υπερηφάνεια ήταν το αμάρτημα του Αδάμ. Λέγει: αρχή υπερηφανίας ανθρώπου αφισταμένου από Κυρίου και από του ποιήσαντος αυτόν απέστη η καρδία αυτού. Ότι η αρχή υπερηφανίας αμαρτία. Αν κανείς εξετάσει τα πράγματα καλώς, θα δει ότι η αμαρτία του Αδάμ ήταν και απιστία και απροσεξία και αταξία και παρακοή, όπως κοινώς λέγεται το παράπτωμα των πρωτοπλάστων. Κι ήταν μεγάλη η αμαρτία τους εκείνη, πολύ μεγαλύτερη από του φθαρέντος και γυμνοθέντος της Θείας Χάριτος μετά την πτώση ανθρώπου. Διότι πρώτον, οι πρωτόπλαστοι ήσαν σε αγιότητα και τέλεια δικαιοσύνη. Δεύτερον, είχαν νουν φωτισμένο με γνώση καθαρά και προφητική. Τρίτον, η ελευθερία της θελήσεώς τους ήταν τελειότατη ως ανωτέρα παθών και της προσβολής των ορέξεων. Τέταρτον, ήταν εύκολο σε αυτούς να τηρήσουν και να φυλάξουν την εντολή, η οποία ούτε βαριά ήταν, ούτε κοπιαστική, ούτε τους στερούσε και τους δυσκόλευε σε τίποτε. Και πέμπτον, και διότι η αμαρτία τους προξένησε βλάβη μεγάλη και διεύθυρε όλο το γένος των ανθρώπων. Είναι δε γνώμη των θεολόγων ότι αν δεν αμάρτανε ο πρώτος άνθρωπος, θα μετετίθετο αθάνατος στην ουράνιο μακαριότητα. Δεν θα διέτριβε πάντοτε στον γήινο παράδεισο, αλλά κάποτε μόνο ο Θεός θα το απεφάσιζε, αυτό κανείς δεν θα το γνώριζε, θα μετετίθετο από τις γης στα ουράνια. Το πρώτο ζεύγος αμάρτησε, διεφθάρει και κέρδισε θάνατο. Αν δεν απέθνησκε, η φθορά και η αδοξία θα ήταν αιώνια στον αθάνατο άνθρωπο. Θλίψεις, πόνοι, στεναγμοί, απογνώσεις, ασθένειες, απελπισία θα τον συνόδευαν στην ταλέπορη ζωή του. Έτσι ο Θεός παρεχώρησε τον θάνατο για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα οικοδόμημα που ο χρόνος το φτύρει και καταστρέφει. Έτσι και η φθορά φέρνει στον άνθρωπο τα γερατιά, τον πόνο και την απόγνωση. Ο άνθρωπος κατεδαφίζει ένα ετοιμόρροπο κτίριο και το ξανακτίζει καινούριο. Έτσι και ο Θεός τον ετοιμόρροπο και φθαρμένο άνθρωπο θα ανακαινήσει εν εκείνη τη ημέρα, κάνοντάς τον ένδοξο, άφθαρτο και αθάνατο. Ολόκληρος η κτήσης θα απαλλαγεί από την φθορά και την ματαιότητα και θα δοξαστεί. Όλη η κτήση θα ανακαινιστεί, τα πάντα θα γίνουν κενά. Θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η ψυχή μη υποταχθήσα στον Θεό εχωρίστη από Αυτόν και απεγυμνώθη της Θείας Δόξης και Χάριτος. Το σώμα, ως υποτασσόμενο στην ψυχή, εχωρίστη από Αυτήν εξαιτίας της παρακοής. Έχασε την φυσική ζωή και την αθανασία και εγεύθη τον θάνατο. Αυτός ο σωματικός θάνατος είναι ο λεγόμενος πρώτος θάνατος. Υπάρχει και ένας άλλος θάνατος, ο πνευματικός, ο καλούμενος δεύτερος θάνατος, και είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Αν και λέγεται δεύτερος θάνατος, συντελείται πριν από τον σωματικό. Όμως, επειδή μέχρι τον σωματικό θάνατο ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό, γι' αυτό ο πνευματικός θάνατος παγιώνεται μετά τον σωματικό. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν για δύο σωματικούς θανάτους. Λένε ότι μετά τον Αρμαγεδόνα θα αναστηθούν εκατομμύρια άνθρωποι για να τους δοθεί ευκαιρία να πιστέψουν στον Ιεχωβά. Αν δεν πιστέψουν,
τότε θα ξαναπεθάνουν. Όμως η Αγία Γραφή ομιλεί για ένα θάνατο μόνο. Και ο Χριστός είπε ότι μετά την Ανάσταση είναι αδύνατο στους ανθρώπους να ξαναπεθάνουν και αν το θέλουν ακόμη, ούτε να αυτοκτονήσουν δεν μπορούν, διότι η αυτοκτονία θα ήταν λύση απαλλαγής για αυτούς που θα είναι στην κόλαση.

υπάρχουν δύο θάνατοι, ο ένας της ψυχής και ο άλλος του σώματος. Ο θάνατος του σώματος είναι αναπόφευκτος για όλους τους ανθρώπους και είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος θάνατος, αυτός της ψυχής. Είναι ο χωρισμός της και η απομάκρυνσή της από τον Θεό και η απογύμνωσή της από την Θεία Χάρη. Έτσι η ψυχή στερείται της Θείας Μακαριότητος και γεύεται πικρίας, θλίψεως, απελπισίας και στεναγμών, και αυτό καλείται κόλασης. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, ο οποίος είναι πιο φρικτός από τον σωματικό, διότι αυτός κάποτε θα ανακληθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία. Ο άλλος όμως είναι αιώνιος και παγιώνεται μετά την μέλουσα κρίση. Ο Θεός είχε δώσει εντολή στον Αδάμ και την Εύα να μην φάνε από του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού. Τους ειδοποίησε ότι την ημέρα που θα έτρωγαν θα πέθαιναν. Παρήκουσαν, έφαγαν και απεγυμνώθησαν από τη δόξα του Θεού και υπέστησαν άλλες 12 συνέπειες, με τελευταία τον σωματικό θάνατο. Ο Θεός τους είπε ότι την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Πώς η ειδοποίηση του Θεού πραγματοποιείται? Την ίδια μέρα, εφόσον ο Αδάμ πέθανε σωματικά 930 χρόνια αργότερα. Ναι, πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, διότι ο Αδάμ με την παρακοή του γεύθηκε και τους δύο θανάτους, και της ψυχής και του σώματος, την ίδια ημέρα που παρέβη την εντολή του Θεού, απεγυμνώθη της Θείας Δόξης και εξεδιώχθη από τον Παράδεισο, στερούμενος της παρουσίας του Θεού και της Θείας Μακαριότητος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το «άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς», λέγει: «Γι' αυτό και ο Κύριος νεκρούς είπε αυτούς που ζουν στην ματαιότητα του κόσμου τούτου. Γι' αυτό στον μαθητή που του ζήτησε να φύγει και να πάει να θάψει τον πατέρα του, δεν του το επέτρεψε, αλλά του ζήτησε να τον ακολουθήσει λέγοντας: «Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς των». Νεκρούς εδώ τους ζωντανούς απεκάλεσε ο Κύριος, διότι ήταν νεκροί κατά την ψυχή. Καθώς ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι ο θάνατος του σώματος, έτσι και ο χωρισμός του Θεού από την ψυχή είναι θάνατος αυτής. Και αυτός είναι ο κυρίως θάνατος, αυτός της ψυχής. Αυτό εννοούσε ο Θεός με την εντολή στον Παράδεισο, όταν είπε στον Αδάμ: «Την ημέρα που θα φας από το απαγορευμένο δέντρο θα πεθάνεις». Τότε και νεκρώθηκε η ψυχή με την παράβαση εκείνη και χωρίστηκε από τον Θεό. Σωματικά έζησε μέχρι 930 χρόνια. Αλλά ο θάνατος που συνέβη στην ψυχή από την παράβαση όχι μόνο αυτήν αχριώνει και την κάνει επικατάρατο, αλλά και το σώμα το κάνει άρρωστο και φθαρτό και τέλος το παραδίδει στον θάνατο. Ο χωρισμός λοιπόν της ψυχής από τον Θεό είναι θάνατος αυτής, διότι ο Θεός είναι η όντως ζωή και είναι ο δεύτερος θάνατος. Προηγείται του σωματικού θανάτου, διότι από την παρούσα ζωή ο άνθρωπος μακρύνεται από τον Θεό. Με την αίρεση, την βλασφημία, τις αμαρτίες, την αμετανοησία, τις μοιχείες, πορνείες, συκοφαντίες, ψευτιές, απάτες, ηρωνίες, φιλαργυρία, εκτρώσεις και λοιπά αμαρτήματα, χωρίζεται από τον Θεό. Είναι αμαρτήματα που τελούνται πριν πεθάνει σωματικά ο άνθρωπος και τούτο λέγεται πρώτος θάνατος. Ο πνευματικός θάνατος συντελείται πριν από τον σωματικό.
οριστικοποιείται όμως και παγιώνεται μετά τον σωματικό, διότι ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να μετανοήσει και δια της μετανοίας

να τον ανακαλέσει συνδεόμενος με τον Χριστό που είναι η αυτοζωή, η αληθινή ζωή και να μετάσχει στην πρώτη Ανάσταση. Αν φύγε μετανόητος και αδιόρθωτος κατά την Δευτέρα Παρουσία, ο δεύτερος θάνατος θα καταστεί αμετάκλητος, ρυπτόμενος ο αμαρτωλός, οριστικός μακράν του Θεού. Λέγεται δεύτερος θάνατος, διότι ενώ αρχίζει προ του πρώτου ή σωματικού, οριστικοποιείται μετά από αυτόν, αν ο άνθρωπος δεν διορθωθεί δια της μετανοίας και εξομολογήσεως. Κατά την μέλουσα παρουσία, στην Ανάσταση των δικαίων, θα αναστηθούν και τα σώματα των αμαρτωλών και αμετανοήτων για να παραδοθούν στον δεύτερο θάνατο.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Ο οδηγός μας σήμερα θα είναι ο Αβάς Δωρόθεος, ο οποίος πρόκειται να μας μιλήσει για ένα φοβερό πάθος, αυτό της μνησικακίας. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τα σοφά του λόγια και όσα έχει να μας διδάξει, να ακούσουμε την ομιλία του Αβά Δωρόθεου για το φοβερό, όπως είπαμε, πάθος της μνησικακίας. Να θυμίσουμε όμως σε όσους ενδιαφέρονται που βρίσκονται αυτές οι ομιλίες του Αβά Δωρόθεου, τις οποίες μελετούμε στις τελευταίες εκπομπές. Προέρχονται από το βιβλίο «Αβά Δωρόθεου, εργά ασκητικά», μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της σειράς «Μονής Τιμίου Προδρόμου», στον Καρέα Αττικής. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Άγιος Πατήρ αυτός της Εκκλησίας μας. Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι τη μνησικακία. Τι άλλο παρά να πενθήσουμε για αυτή την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε με τα Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχρανθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να αδιαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία. Και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα, να μετανοήσει, να αγωνιστεί, όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει.

Γιατί με το να βάλει μετάνοια κανείς, απλώς συμμορφώνεται σε μία πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής. Αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της νησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Αν δεις, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και επιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Έτσι, βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό, που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και άτακτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στενοχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός, με τη σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε, μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το

Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτό του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι όμως, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει, όπως είπαμε, με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή, αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή, γίνεται μνησικακία. Και τότε, αν δεν χύσει κανείς το αίμα του, δεν απαλλάσσεται από αυτήν. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή. Τι ο θυμός, τι πράγμα η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πώς από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτό του και υπέμενε το λόγο του αδελφού και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Δεν παραξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλουμε. Καθημερινά ψάλουμε και καταργιόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπόδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψεις έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Αυτό αναφέρεται στον 7ο ψαλμό του Δαβίδ. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Χτυπάει, χτυπιέται, νικάει, νικέται, γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό.

Αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μαθητεία στους πατέρες». Θέμα μας σήμερα, το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Και δάσκαλός μας, ο Αββάς Δωρόθεος. Μέσα από το βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής, Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει εχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε εχμάλωτοι σε αυτόν πάντα. Να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα, για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας, λέμε, ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας, παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές. Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην αισχύνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός, δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε τους εαυτούς μας, αν ανταποδίδουμε κακό αντί για κακό. Κι όμως, πόσα κακά αντί κακό να αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Συμβαίνει επίσης πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα ή με μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και αυτό είναι ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό, ούτε με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στενοχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στενοχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τα ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στενοχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν το δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στενοχωριέται. Και αυτό είναι ένα είδος μνησικακίας. Ελαφρότερο μεν, όμως πραγματικό. Πρέπει και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίσει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στενοχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμιά κακή ανάμνηση για αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές μέρες να του πει κάτι που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται όχι μόνο για τα δεύτερα αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγή και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγή και της έβαλε πάνω έμπλαστρο που είναι μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή ακριβώς όπως και ο πρώτος. Δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμιά κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας που είναι η ουλή, από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμιά ασχήμια, ούτε να γίνεται καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, «Κι αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμονιά του, όλες οι πονεργές του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού». Λέγει δε και κάποιος άλλος γέροντας, «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνησικακία». Κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε να τα μάθετε αυτά. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μία τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι κοπιάζοντας λίγο-λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της

0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πολύ διδακτική ομιλία του Αββάδο Ρώθεου για το φοβερό πάθος της μνησικακίας. Μια ομιλία εξαιρετικά χρήσιμη, η οποία αφού μας δίδαξε τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα στάδια του πάθους του θυμού μέχρι να φτάσουμε στη μνησικακία, αφού μας δίδαξε τι είναι η ταραχή, ο θυμός, η οργή, η μνησικακία, μας υπενθύμισε κάποιες από τις βασικές αρχές του πολέμου ενάντια στα πάθη και τον κακό εαυτό μας. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτά που είπε ο Αββάς Δωρόθεος, ότι τα πάθη πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα πολεμάμε από την αρχή. Να μην τα αφήνουμε να θεριεύουν. Γιατί όταν το πάθος βρίσκεται στην αρχή, τότε μοιάζει με χορταράκι που εύκολα ξεριζώνεται. Όσο όμως μένει μέσα μας και δυναμώνει, γίνεται δέντρο και βγάζει ρίζες. Και το δέντρο δεν είναι εύκολο να το ξεριζώσει κανείς. Επίσης, μας δίδαξε τη θεμελιώδη αρετή της ταπείνωσης. Όπου υπάρχει ταπείνωση, ειλικρινής και πραγματική, εκεί το πάθος δεν μπορεί να βρει έδαφος να απλώσει ρίζες. Πόλεμος λοιπόν εναντίον του πάθους του θυμού και της οργής από την αρχή. Από τότε που αισθανόμαστε την ταραχή απέναντι στον αδελφό μας. Πριν φτάσει να γίνει θυμός και μη γέννητο μνησικακία. Και πάντα πρώτο μας όπλο η ταπείνωση. Αυτή είναι που ξεριζώνει όλα τα πάθη. Αυτή είναι που μπορεί να μας κάνει άτρωτους και να μην επιτρέψει σε κανένα πάθος να βρει φωλιά για να ριζώσει μέσα μας. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας σε αυτήν εδώ τη μαθητεία στους πατέρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Ανάμεσα στους άλλους Αγίους που γιορτάζουν σήμερα, εορτάζει και ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, για τον οποίο και θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα. Όσιος Ευθύμιος γεννήθηκε επιλέοντος του 5ου του Αρμενίου, δηλαδή στις αρχές του 9ου αιώνα, σε ένα χωριό της Μικρασιατικής Γαλατίας, στα περίχωρα της Άγκυρας. Κατά το βάπτισμα ονομάστηκε Νικήτας, και καθώς ο πατέρας του πέθανε όταν ο Νικήτας ήταν μόλις 7 χρόνων, τον ανέθρεψε η ευλαβής μητέρα του, που τον κατήχησε πολύ καλά στην ορθόδοξη πίστη, και μάλιστα μιλάμε για μια εποχή που οργίαζε η οικονομαχία και η ορθοδοξία ήταν διοκόμενη από το επίσημο κράτος. Όταν ενοικιώθηκε ο Νικήτας, υπηρέτησε για ένα διάστημα στο Θεοφρούριτον στράτευμα, όπως ονομαζόταν ο Βυζαντινός στρατός. Και μάλιστα ο Βυζαντινός στρατός είχε ως προστάτες του όχι τον Άγιο Γεώργιο που ξέρουμε ότι έχει ο ελληνικός στρατός, αλλά είχε τους Αγίους Σέργιο και Βάκχο. Και γι' αυτό υπήρχε και ο περίφημος ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη, η λεγόμενη Μικρά Αγία Σοφία, ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής που χτίστηκε με τα υπόλοιπα των υλικών με τα οποία είχε χτιστεί ο ναός της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Αλλά κλείνουμε την παρένθεση. Παρότι από παιδί διαρκώς επιθυμούσε να ακολουθήσει την στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου και να γίνει δηλαδή μοναχός, ενέδωσε στις παρακλήσεις της μητέρας του και νυμφεύτηκε την κόρη κάποιων ευλαβών πλουσίων συμπατριωτών του και απέκτησε από αυτό το γάμο και μια κόρη. Κάποτε ο Νικήτας, με πρόσχημα ότι έφευγε για να ψάξει ένα από τα άλογα του σπιτιού που είχε χαθεί, αποχαιρέτησε την οικογένειά του και κατέφυγε στην έρημο για να βρει εκεί τόπον αναπαύσεως. Πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, έφτασε τελικά στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Ο Όλυμπος για τη Μικρά Ασία ήταν ό,τι είναι σήμερα το Άγιο Όρος για την Ελλάδα, ό,τι ήταν η Θηβαΐδα για την Αίγυπτο στην παλαιά εποχή και ό,τι ήταν τα έρημα του Ιορδάνου επίσης σε παλαιότερες εποχές για τους Αγίους Τόπους. Ήταν ένα περίφημο μοναστικό κέντρο. Ο Όλυμπος λοιπόν της Βυθινίας, χάρης σε μεγάλα αναστήματα όπως ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Όσιος Πέτρος της Ατρώας, ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, ήταν την εποχή εκείνη το πιο σημαντικό από όλα τα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου. Γύρω από κάποια μεγάλα μοναστήρια ζούσαν χιλιάδες μοναχοί, είτε σε απόλυτη ερημική αυτοσυγκέντρωση, είτε με κάποιον γέροντα, είτε σε ημιαναχωρητικές αδελφότητες. Ο Νικήτας πάνω απ' όλα επιθυμούσε να πάρει την ευλογία του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του Θαυματουργού και Ομολογητού της Ορθοδόξου Πίστεως, και αν ήταν δυνατόν να τον δεχτεί να γίνει μαθητής του. Καθώς τον είδε να πλησιάζει, ο Άγιος Ιωαννίκιος προείδε τη μεγάλη αρετή του ανδρός και είπε στους μαθητές του για να τον δοκιμάσει: «Ποιος είναι τούτος ο αφθάδης νεαρός που τολμά να έρθει σε μας, ενώ είναι κακούργος και ληστής? Πιάστε τον και δέστε τον». Ο Νικήτας, που δεν ήταν βέβαια καθόλου κακούργος και καθόλου ληστής, κατέβασε το κεφάλι και δεν επιχείρησε να αμυνθεί, να πει τίποτε. Τόση μεγάλη ήταν η χαρά του που βρισκόταν κοντά στο φημισμένο Άγιο. Όταν ο Ιωαννίκιος τον απάλαξε από την κατηγορία, λέγοντας ότι δεν είναι έτσι πράγματι, όλοι θαυμάσαν την ταπείνωση του νέου
και τη διάθεση που είχε να κόβει το θέλημά του. Για να αποφύγει τους επένους ο Νικήτας, άφησε τη συνοδεία του Αγίου Ιωαννικίου και πήγε υποτακτικός στον Ιωάννη, ένα γέροντα Άγιο, ο οποίος εθαυματουργούσε εν ζωή και ο οποίος ζούσε πιο ερημικά. Ο Ιωάννης έκαμε τον Νικήτα μοναχό και κατά την κουρά του έδωσε το όνομα Ευθύμιος. Αυτό έγινε το έτος 842. Μετά από ένα διάστημα, ο Ιωάννης έστειλε τον Ευθύμιο στο πιο κοντινό κοινόβιο που ήταν η Μονή των Πισαδινών για να ολοκληρώσει την ασκητική διαπαιδαγώγηση με την υπακοή και την καθημερινή αυταπάρνηση μέσα στην αδελφότητα του κοινοβίου. Ο Ευθύμιος υποτάχθηκε με την πιο μεγάλη πραότητα σε όλα τα διακονήματα. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν ο τελευταίος και πιο ανάξιος από όλους τους αδελφούς και υπάκουε με πολύ προθυμία όχι μόνο στον ηγούμενο αλλά και σε όλους τους άλλους μοναχούς του κοινοβίου, σαν από τα χείλη τους να άκουε τη φωνή του ίδιου του Θεού. Γύρω στο 858 το μοναστήρι αναστατώθηκε από τις διχόνοιες και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν την εκλογή του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Άλλοι δεχτήκαν δηλαδή τον Άγιο, άλλοι είχαν μείνει πιστοί στον άλλο Άγιο τον Ιγνάτιο και υπήρξε κάποια διάσταση μέσα στο μοναστήρι. Ο Όσιος Ευθύμιος, φιλήσυχος και φιλέρημος, προτίμησε να αναχωρήσει μαζί με ένα συμμοναστή του ονόματι Θεοστήρικτο και να πάνε στον Άθωνα. Στον Άθωνα δεν είχε συγκροτηθεί ο μοναχικός βίος ο κοινοβιακός ακόμα τότε όπως τον ξέρουμε σήμερα. Το 963 ο Άγιος Αθανάσιος με ενίσχυση του Αγίου Αυτοκράτορος Νικηφόρου του Φωκά δημιούργησε το πρώτο κοινόβιο στο Άγιο Όρος, τη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πολλοί μοναχοί και ερημίτες οι οποίοι ζούσαν στον Άγιο εκείνο τόπο από πολύ παλιά, από την εποχή αμέσως του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου και των Αρκαδίου και Πουλχερίας. Από εκείνη την εποχή ακόμα υπήρχαν ασκητές μεμονωμένοι στο Άγιο Όρος. Και παρά το ότι δεν υπήρχαν τα μοναστήρια στο σύστημα που τα ξέρουμε σήμερα, είχε από τότε όνομα ο Άθος ως τόπος κατάλληλος για άσκηση και αρετή. Και μάλιστα οι Αθωνίτες ήταν σκληροί ασκητές και ζούσαν με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση. Πριν αποσυρθεί οριστικά στην ερημία του Άθωνος, ο Νικήτας πήγε να μείνει για κάποιο διάστημα κοντά σε έναν φημισμένο ασκητή του Ολύμπου ονόματι Θεόδωρο, ώστε να τον μοιήσει ο Θεόδωρος στις ανώτερες βαθμίδες του ασκητικού βίου και να λάβει από αυτόν το μεγάλο και αγγελικό σχήμα. Μέχρι τότε είχε το μικρό σχήμα μόνο. Μετά από 15 χρόνια στον Όλυμπο της Βυθινίας, επιτέλους ο Ευθύμιος ξεκίνησε για τον Άθωνα, όπου έγινε υποτακτικός κάποιου γέροντος ονόματι Ιωσήφ, ενός Αρμενίου του οποίου η αρετή ήταν τόσο μεγάλη ώστε μετά το θάνατο το σχήμα του ανέβλησε μύρο και βοδίαζε ο τόπος. Ενθαρρύνανε ο ένας τον άλλο στον αγώνα της αρετής και αποφασίσανε να μείνουν μέσα σε μια σπηλιά για 3 χρόνια χωρίς να βγουν, τρεφόμενοι με ό,τι η πρόνοια του Θεού οικονομούσε. Μετά το πέρας αυτής της υπεράνθρωπης δοκιμασίας του θεληματικού εγκλισμού, από την οποία βγήκε νικητής και φωτισμένος από τη Θεία Χάρη ο Ευθύμιος, επέστρεψε για λίγο και πάλι στον Όλυμπο της Βυθινίας για να δει τον Θεόδωρο. Όταν του διηγήθηκε την αγγελική βιωτή που εζούσαν στον Άθωνα, ο Θεόδωρος τον παρακάλεσε να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του και των παθήσεων
που προκλήθηκαν από την ασκητική του ζωή, ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να μείνει στον Άθωνα. Ο Ευθύμιος τον εγκατέστησε στα περίχωρα της ευλογημένης και φιλομονάχου πόλεως της Θεσσαλονίκης και επέστρεψε ο ίδιος στον Άθωνα για να τριγύσει εκεί το μέλι της ησυχίας. Λίγο αργότερα ο Ευθύμιος πληροφορήθηκε την εν κυρίω κοίμηση του γέροντα Θεοδόρου και κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τον τάφο του. Τότε τον χειροτώνησαν ιερέα. Τη χειροτονία του δεν την επεδίωξε ορμόμενος από κάποια φιλοδοξία, αλλά την εδέχθηκε ώστε να μπορούν οι ασκητές του Αγίου Όρους να εκκλησιάζονται και να μεταλαμβάνουν πιο συχνά των αχράντων μυστηρίων, αφού θα είχαν ένα παπά ανάμεσά τους. Επιστρέφοντας στον Άθωνα, δεν ευρήκε την ανάπαυση και την ησυχία που επιθυμούσε, διότι πολλοί ήταν εκείνοι που τον επισκέπτονταν εξαιτίας της μεγάλης φήμης που είχε αποκτήσει ανάμεσα στους αναχωρητές. Αποφάσισε τότε να φύγει και να πάει στον Άγιο Ευστράτιο μαζί με δύο συντρόφους του, τον Ιωάννη τον Κολοβό και τον Σιμεών. Ενώ όμως έπλεαν για το νησί, το οποίο έγινε στον 20ο αιώνα γνωστό με τις εξορίες πολιτικών εξορίστων σε εκείνο τον τόπο και για τις οποίες οφείλουμε μια ξεχωριστή προσευχή στο Θεό για όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν σε εκείνο το νησί όπως ταλαιπωρήθηκαν, και όχι μόνο σε αυτό αλλά και στους άλλους τόπους εξορίας, και στην Ικαριά και στη Λέρο και στην Μακρόνησο και στη Γιάρο, διαφορές ιδεολογίες κάποτε οδήγησαν σε ακρότητες και από τις δύο μεριές, και ο Άγιος Ευστράτιος υπήρξε συνώνυμο της ταλαιπωρίας πολλών συμπατριωτών μας. Ξεκινώντας λοιπόν για τον Άγιο Ευστράτιο, καθώς πλέγανε για το νησί, κάποιοι πειρατές αγαρινοί που τότε λιμενόντουσαν το Αιγαίο Πέλαγος τους εχμαλώτησαν. Όταν μετά από πολλές ταλαιπωρίες κατάφεραν να απελευθερωθούν, γύρισανε πίσω στον Άθωνα, αλλά και εκεί οι συχνές επιδρομές των πειρατών τους υποχρέωσαν να χωριστούν για να πάνε σε μέρη πιο ασφαλή. Ο Ευθύμιος, ο Ιωσήφ ο Αρμένιος και κάποιοι από τους υποτακτικούς τους εγκατασταθήκανε κοντά στο χωριό Βραστά της Χαλκιδικής και εκεί ζούσαν σε χωριστά κελιά, μια εισάγγελη πολιτεία. Του Ευθυμίου ωστόσο του άρεσε να πηγαίνει από καιρού σε καιρό στον Άθωνα για να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Αυτός ήταν και ο τίτλος ενός υπερόχου βιβλίου του μακαριστού του πατρός Θεοκλήτου του Διονυσιάτη, που ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο μας παρουσίασε στον 20ο αιώνα την ομορφιά του αγιορείτικου μοναχισμού. Είναι γραμμένο σε μια υπέροχη λόγια καθαρεύουσα, ιεροπρεπέστατη. Όταν στους εορτασμούς Χελιετηρίδος το 1963 εγεννήθηκαν πολλές μελαγχολικές σκέψεις για το μέλλον του Αγίου Όρους, ο μακαριστός ο πατήρ Θεόκλητος καθυπακοήν προς το γέροντά του τον επίσης μακαριστό και αγιασμένο πατέρα Γαβριήλ το Διονυσιάτη, έγραψε αυτό το βιβλίο για να υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο απολογητική προβολή του μοναχισμού στην εποχή μας. Τότε που το να γίνεις καλόγυρος, να πας να αφιερωθείς, να γίνεις μοναχός ή μοναχή, εθεωρείται περίπου όνειδος. Το άκρον άωτον της ευλαβίας εθεωρείται το να πηγαίνεις σε κάποια αίθουσα, να παρακολουθείς κηρύγματα και να ζεις κατά τον τρόπο τον οποίο ευαγγελίζονται οι εκκλησιαστικές οργανώσεις της εποχής εκείνης. Δεν έχω τίποτε εναντίον των εκκλησιαστικών οργανώσεων, ωφελήθηκα από αυτές πάρα πολλά, αλλά αν έκαναν κάποιο λάθος ήταν ότι έβλεπαν
με μισό μάτι τα χρόνια εκείνα τον Ορθόδοξο μοναχισμό, όχι μόνο δεν τον υπεστήριξαν, εμπολείς υπήρξαν ακραίες περιπτώσεις που θεληματικά ή αθέλητα, θέλω να πιστεύω αθέλητα, του έκαναν ζημιά. Και ο μοναχισμός είχε αρχίσει να φθήνει ανθρωπίνος. Εμείς δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού, ο Θεός τακτοποιεί τα πράγματα αλλιώς. Στην προκειμένη περίπτωση έβαλε τον γέροντα Γαβριήλ να ζητήσει από τον χαρισματούχο κατά την γραφίδα και τον λόγο υποτακτικό του να γράψει ένα βιβλίο να προβάλλει τον αγιορείτικο μοναχισμό, και ο πατήρ Θεόκλητος μας έδωσε το περίφημο «Μεταξύ ουρανού και γης» που εξέδωσε ο παλαιός εκείνος εκδοτικός οίκος των Παπαδημητραίων, ο Αστήρ, και το βιβλίο αυτό έκαμε κυριολεκτικά μπαμ μέσα στον πνευματικό κόσμο της Ελλάδος, και όχι μόνο, άρχισαν από εκεί να αναπτύσσονται περισσότερα ενδιαφέροντα και περιέργειες, με αποτέλεσμα σιγά σιγά κάποιοι να αρχίσουν να πλησιάζουν στο Άγιο Όρος, να πάνε οι πρώτοι καινούργοι μοναχοί υπό τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Βασίλειο το Γοντικάκι, να αρχίσει η αντίστροφη πορεία των πραγμάτων, η οποία μας έδωσε την άνθηση την οποία έχει ο αγιορείτικος μοναχισμός στην εποχή μας, και να διαψευθούν όλες οι Κασάνδρες οι οποίες έβλεπαν την ημερομηνία λήξεως πάνω στην κονσέρβα, όπως τη θεωρούσανε, του μοναχισμού να πλησιάζει αλματοδός. Αλλά οι ανθρώπινες σκέψεις είναι άλλες και το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί εντελώς διαφορετικά, ευτυχώς, ευτυχώς για μας. Ήθελε λοιπόν ο Ευθύμιος να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, να είναι μεταξύ ουρανού και γης και να συνομιλεί αμεσότερα με το Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναχωρητικής διαμονής, του δόθηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλελειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ώστε να προσφέρει στους ευλαβείς κατοίκους της περιοχής την ευλογία που φέρουν οι άνθρωποι του Θεού. Εγκαταστάθηκε τότε στα ερείπια της μονής γύρω στο 871, μαζί με δυο

Καθόλου αυτό το διάστημα ο Ευθύμιος επήγαινε από καιρού σε καιρό στη Θεσσαλονίκη και ανέβαινε πάνω σε ένα στήλο, όπως οι παλιοί στυλίτες. Αυτό το στήλο τον είχε διαλέξει ως στίβο του ασκητικού αγώνα κατά την πρώτη του κιόλας επίσκεψη στην περιοχή. Πάνω απ' όλα όμως τον ανέπαβε να αποσύρεται στον Άθωνα, μακριά από όλους, μόνος, μόνο Θεό προσευχόμενος. Το 898, καθώς είχε γνωρίσει προορατικώς την ημέρα της εκδημίας του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους μαθητές του για ένα τελευταίο εορταστικό γεύμα στην τράπεζα της Μονής των Περιστερών. Εκεί τους συμβούλεψε, τους έδωσε τις τελευταίες του νουθεσίες και αφού τους έδωσε την ευλογία του, μετέβη στο έρημο νησάκι Ιερά, τα σημερινά Γιούρα, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, παρουσία μόνον των Αγίων Αγγέλων, στις 15 Οκτωβρίου του 898. Ήθελα να παρουσιάσω το βίο του Αγίου Ευθυμίου αφενός μεν προς τιμήν του ιδίου του μεγάλου αυτού ασκητού και οσίου, αφετέρου προς τιμήν της Μικράς Ασίας και του αρχαίου εκείνου κέντρου του Ορθοδόξου Μοναχισμού του Ολύμπου, άνθος του οποίου ήταν ο Άγιος Ευθύμιος, αλλά μεταφυτεύθηκε στο περιβόλι το ελληνικό, το ελλαδικό μάλλον, να μιλώ πιο σωστά, γιατί και ο Όλυμπος της Μικράς Ασίας ελληνικό είναι, αλλά ελλαδικό με τα σημερινά δεδομένα, για να είναι προστάτης και ευλογία σε όλους μας. Και για ακόμα ένα λόγο. Παρόλη αυτή την άνθηση του μοναχισμού και στο Άγιο Όρος και στα διάφορα μοναστήρια που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά μας και στην μαρτυρική Κύπρο μας, όπου κυριολεκτικά ανθεί στις ημέρες μας ο μοναχισμός, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στέκονται κριτικά και επικριτικά απέναντί του, και όμως να πούμε ότι αν έχουμε σήμερα Ελλάδα, σε αυτά τα μοναστήρια το οφείλουμε. Αυτά κρατήσανε τα χρόνια τα ατέλειωτα της πικρής και ολοσκότεινης σκλαβιάς. Αναμένω το καντήλι όχι μόνο της πίστεως στο Χριστό, αλλά και του πατριωτισμού και της αγάπης για αυτή την καψωμάνα τη Ρωμιοσύνη και του πόθου για μια λευτεριά, και κρατήσανε και τα γράμματα και τη γλώσσα μας και τις παραδόσεις μας και τα πάντα, και ήτανε τα τροφεία των πτωχών, των κυνηγημένων, των αγωνιστών αργότερα του αγώνος της Παλιγγενεσίας. Ήταν οι χώροι στους οποίους ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός ένιωθε ανάπαυση, ένιωθε ευρυχωρία, ανέπνεε άνετα, ένιωθε ότι ήταν στο σπίτι του, ζούσε τη χάρη του Θεού πιο κοντά, ζούσε την ευλογία της Παναγίας ή του συγκεκριμένου Αγίου στον οποίο ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι αμεσότερα. Και θέλω να πω ότι και στις μέρες μας, αυτές τις δύσκολες και πονηρές ημέρες, πόση βοήθεια πράγματι τα μοναστήρια μας προσφέρουν αθορύβως και απερισαλπίνκτος. Δεν βγαίνουν να κάνουν φιγούρες και να λένε φιλοξενούμε, ταΐζουμε κόσμο και τα λοιπά, ενισχύουμε φτωχούς, αλλά το κάνουν. Το κάνουν όχι πάντοτε από το περίσσεμα, τις περισσότερες φορές από το υστέρημά τους. Και να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτή τη δίνη της κρίσης απελπίζονται, δεν ξέρουν τι να κάνουν από εδώ από εκεί. Θα ήθελα να πω σε αυτούς που έχουν μια περισσότερη ευλάβεια μέσα τους, εάν δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, εάν βλέπουν

ότι αντέχουν την καλογυρική. Δεν εξετάζουν ίσως την περίπτωση να αφιερωθούν στο Θεό. Δεν εξετάζουν την περίπτωση τα χρόνια της χειρίας τους, ξέρω εγώ όλα αυτά, να τα αφιερώσουν στο Θεό. Να πάνε σε ένα μοναστήρι. Παλαιότερα εχείρευε κάποιος ή κάποια. Έζησα τόσα χρόνια με τον γυναίκα μου ή με τον άντρα μου ή άλλη. Τώρα να δώσω και τα γερατιά μου τουλάχιστον στο Θεό. Και πηγαίναν και γινόντουσαν μοναχοί και μοναχές και δεν καθόντουσαν να γκρινιάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέποντας τηλεόραση, παρακολουθώντας όλες τις μαύρες εκείνες ειδήσεις οι οποίες πέφτουν σαν κεραυνοί στο κεφάλι μας καθημερινώς και να κλαίνε τη μοίρα τους. Πηγαίναν, παραδίναν τον εαυτό τους στο Θεό και αυτός ο οποίος θα παραδώσει τον εαυτό του χωρίς κρατούμενα στο Θεό, ο Θεός δεν θα τον αφήσει, θα τον οικονομήσει. Και νέα παιδιά, οι οποίοι είναι ευσεβείς, βλέπουν να κλείνουν τόσες πόρτες γύρω τους, αντί να απελπίζονται και να μαραζώνουν και να καταφεύγουν σε φάρμακα ή όμοι γέννητο σε απονενοημένα διαβήματα, δεν βάζουν ένα καλό λογισμό μέσα τους. Τόσοι και τόσοι χαρήκανε την ευλογημένη και αγία ζωή του μοναχισμού, δεν βάζουν ένα καλό λογισμό μήπως και για αυτούς θα ήταν μια λαμπρή λύση. Δεν το λέω αυτό επειδή τα μοναστήρια έχουν ανάγκη να πάρουν καλογύρους και κάνω προπαγάνδα να πάνε να γίνουν μοναχοί. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίζει τόσο επιπόλαια. Λέω απλώς μήπως έχοντας κάτι καλό μέσα τους δεν σκεφτήκανε και μια τέτοια σκέψη. Στο μοναχισμό μέσα δεν υπάρχει αυτό που λένε βέβαια μερικοί ασεβέστατοι και αθεόφοβοι, ότι ύπνος και φαΐ, καλογυρική ζωή. Αυτό είναι βλασφημία εναντίον του μοναχισμού. Στο μοναχισμό είναι βεβαίως καλυμμένες οι βιωτικές ανάγκες, είτε τροφής, είτε ενδύσεως, είτε θεραπείας σε κάποια αρρώστια, είτε της γυροκομίσεως. Όλα αυτά είναι καλυμμένα. Αλλά μοναχισμός δεν σημαίνει αυτά. Μοναχισμός σημαίνει πνευματικό αγώνα, σημαίνει άσκηση, σημαίνει προσευχή, σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει εκοπή του ιδίου θελήματος, σημαίνει αγιασμό. Μοναχισμό σημαίνει κατέβασμα του ουρανού στη γη και ανέβασμα της γης στον ουρανό. Μοναχισμό σημαίνει την προφητική διάσταση του εκκλησιαστικού βίου. Μοναχισμός σημαίνει το ακροθύνιον της πνευματικής ζωής, τα ακρόδρια, τα μπουμπούκια της πνευματικής ζωής είναι ο μοναχισμός. Και χαρά σε αυτούς οι οποίοι βαστάζουν επί των νόμων τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, έρουν τον Σταυρό του και πορεύονται τη στενή και τεθλιμμένη κατά κόσμων, αλλά εσωτερικά ευρεία και γεμάτη χαρά και γεμάτη παράκληση αγιοπνευματική και γεμάτη φως και γεμάτη αληθινή ευκαιρία.

φίλοι και αγαπητοί ακροατές, 19 του μηνός, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιωήλ. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με τον Άγιο Προφήτη Ιωήλ και το περίφημο βιβλίο του της Παλαιάς Διαθήκης. Για τον προφήτη Ιωήλ πρέπει να πούμε εκ προημίου ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το βίο του. Το όνομά του Ιωήλ σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι ο Θεός». Ο υπάρχον δηλαδή, ο «Ον» είναι ο αληθινός Θεός. Εκείνο το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι πρέπει να έζησε από το 800 κάτι μέχρι το 400 π.Χ. Εκεί κάπου μέσα τοποθετείται η ιστορική παρουσία του Αγίου Προφήτου Ιωήλ, με πιθανότερο το διάστημα 500 με 400 π.Χ. Στο βιβλίο του ο προφήτης καλεί το λαό σε μετάνοια και αυτή την επιδρομή της ακρίδος ο προφήτης την εξέλαβε ως προάγγελο της εσχάτης ημέρας, τη διδασκαλία της οποίας και εξέθεσε στο βιβλίο του παίρνοντας αφορμή από την εμφάνιση της ακρίδος. Θα ήθελα να διαβάσουμε 2-3 σημεία από το βιβλίο μέσα και να μείνουμε πάνω σε αυτά. Από το δεύτερο κεφάλαιο, ο 12ος στίχος μας λέει «Και νυν, λέγει Κύριος ο Θεός ημών, επιστράφητε πρόσμε εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαφθμό και εν κοπετό», συνεχίζει ο 13ος, «και διαρρήξατε τα σκαρδίας ημών και μη τα ημάτια ημών και επιστράφητε προς Κύριον των Θεών ημών, ότι ελεήμων και ικτήρμων εστί, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες». Επειδή και εμείς βρισκόμαστε σε μία επιδρομή ακρίδας στις μέρες μας, όχι ακρίδας η οποία έπεφτε στα χωράφια και έφτανε να πάρουμε την κάρα του Αγίου Χαραλάμπους ή της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας από πάνω από τη Χαλκιδική ή κάποιου άλλου Αγίου, του Αγίου Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου, του Ιερομάρτυρος, να τη λιτανεύσουμε και να σηκωθούν σύννεφα οι ακρίδες και να πάνε να πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν, και του Αγίου Βυσαρίωνος του Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, ήταν, μιλάω με παραδείγματα συγκεκριμένα που είχαν χάρισμα ξεχωριστό από το Θεό για την αντιμετώπιση της ακρίδας. Αλλά έχουμε άλλη ακρίδα εμείς, έχουμε μνημόνια, παραμνημόνια, έχουμε μέτρα έκτακτα, ξαναμέτρα έκτακτα, έχουμε περικοπές, έχουμε όλη αυτή την κακοδαιμονία η οποία δέρνει το λαό μας και όχι μόνο τον δικό μας λαό αλλά και άλλους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου. Ανάλογα περνάνε και οι Ισπανιόλοι και οι Πορτογάλοι και οι Ιταλοί, ουμιναλά και άλλοι λαοί άλλων περιοχών της γης. Και μέσα σε αυτή την ακρίδα η οποία έπεσε στο χωράφι της Ρωμιοσύνης, πολλοί προτείνουν πολλές συνταγές. Αλλά οι συνταγές που προτείνουν για να απαλλαγούμε από τα βάσανα αυτής της ακρίδας είναι πολύ ανθρώπινες και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ανθρώπινα. Είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανθρώπινα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί θεανθρώπινα. Πρέπει να αναζητήσουμε τα βαθύτερα αίτια και να το αντιμετωπίσουμε με πνευματικά κριτήρια και πνευματικά μέσα. Εάν δεν βάλουμε το Θεό στη μέση και τη διόρθωση των σχέσεών μας με το Θεό, όλα τα άλλα θα είναι ημίμετρα, θα γυρίζουμε γύρω συνέχεια στο ίδιο πρόβλημα, με τα ίδια βάσανα, με τις ίδιες στενοχώριες, με τις ίδιες κλάψες και χαΐρι δεν πρόκειται να δούμε. Λέει λοιπόν ο προφήτης ότι και τώρα λέγει
ο Κύριος και Θεός. Γυρίστε πίσω σε μένα με όλη σας την καρδιά. Γυρίστε με νηστείες και με κλάματα και με θρήνους, και να ξεσκίσετε τις καρδιές σας με βαθιά συνέστηση και συντριβή, και μην ξεσκίζετε τα ρούχα σας. Εδώ αναφέρεται στη συνήθεια του εβραϊκού πένθους, που όταν είχαν πένθος σκίζανε τα ρούχα τους, φοράγανε τσουβάλι αντί για άλλα ενδύματα, ένα τσουβάλι, και πάνω στο κεφάλι τους ρίχναν στάχτες και καθόντουσαν πάνω σε στάχτη, ρίχνοντας άλλη στάχτη πάνω στο κεφάλι τους, και εκεί κλαίγανε. Αυτό ήταν το πένθος στο Ιουδαϊκό. Λέει, όχι έτσι. Θα έρθείτε με νηστείες, με κλαφθμό και με θρήνο. Και δεν θέλω να σκίσετε τα ρούχα σας, αλλά να ξεσκίζετε η καρδιά σας καθώς θα απευθύνεστε σε μένα. Και να επιστραφείτε σε μένα τον Κύριο και Θεό σας. Γιατί εγώ είμαι ελεήμων και ικτήρμων και μακρόθυμος και πολυέλεος, και μετανοώ όταν οι άνθρωποι μετανοούν για τις κακίες τους, και δεν βάζω μπροστά πρόγραμμα να τους τιμωρήσω ή να τους εξοντώσω. Όπως κάνουν οι βασιλείς του κόσμου, οι μεγάλοι και ισχυροί της γης. Αναστέλω την οργή μου και συγχωρώ και τακτοποιώ τα πράγματα. Τις είδεν, συνεχίζει από το 14ο στίχο και κάτω ο προφήτης Ιωήλ, ή επιστρέψει και μετανοήσει και υπολείψετε ο πίσω αυτού ευλογίαν και θυσίαν και σπονδύν Κυρίω το Θεό ημών. Ποιος ξέρει, μήπως γυρίσει πίσω και πάψει να μας τιμωρεί και μετανοήσει, και έτσι δεν αφήσει πίσω του πραγματικά ευλογία στους καρπούς της γης, ώστε να καταστεί δυνατή η επανάληψη και η εξακολούθηση της θυσίας και της σπονδής που προσφέρεται στο ναό του Θεού προς τον Κύριο, τα οποία λόγω της θεομηνίας εσταματήσανε. Δεν έχουμε πια ούτε ζώα να σφάξουμε, ούτε καρπούς να προσφέρουμε για να γίνει η λατρεία κατά πως πρέπει στο ναό του Θεού. Τόση ήταν η φτώχεια την οποία είχε φέρει η επιδρομή της ακρίδας τα χρόνια εκείνα στον Ισραήλ. Και επειδή εμείς νομίζουμε ότι η κρίση που μας βρήκε είναι μόνο αποτέλεσμα λαθών ή εγκληματικών ενεργειών οικονομολόγων, τραπεζιτών, τοκογλύφων και τα λοιπά, εδώ μας ανοίγει ένα άλλο παράθυρο. Μήπως η κρίση αυτή είναι κρίση του Θεού, είναι θεία κρίση, δηλαδή θεία δίκη για τις αμαρτίες μας, παρεχώρησε ο Θεός να βρεθούμε σε αυτή τη στενότητα, να πέσει επάνω μας όλη αυτή η ακρίδα αυτές τις μέρες και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι μια ευκαιρία γόνιμου προβληματισμού για όλους μας επ' αυτού, για μικρούς και για μεγάλους. Σε παλαιότερες εποχές, όταν συνέβαινε κάποια θεομηνία μεγάλη, ελέγανε κρίση Θεού, θεία δίκη. Σήμερα το ξεχάσαμε αυτό, γιατί δεν μας αρέσει να δεχόμαστε ότι ο Θεός έχει λόγο στα πράγματα της ζωής μας, και προχωράμε μόνοι μας, και προχωρώντας μόνοι μας χωρίς το Θεό, τότε βέβαια κυριολεκτικά σπάμε το κεφάλι μας. Συνεχίζει από το 15ο στίχο μέχρι και το 17ο ο προφήτης Ιωήλ. Σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε λαών, αγιάσατε εκκλησίαν, εκλέξαστε πρεσβυτέρους, συναγάγετε νήπια θυλάζοντα μαστούς, εξελθέτω νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του παστού αυτής. Αναμέσων της κρυπίδος του θυσιαστηρίου κλάψονται οι ιερείς οι λειτουργούντες στο Κυρίο, και ερούσι, φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσ' την κληρονομία σου ισόνιδος του κατάρξε αυτών έθνη
όπως μήπως ειν εν της έθνεση που εστίν ο Θεός αυτόν. Να σαλπίσετε με μια μεγάλη σάλπιγγα πάνω από το λόφο της Ιών. Να κηρύξετε ιερή νηστεία. Να κηρύξετε μια αγία σύναξη. Να μαζέψετε το λαό. Να προετοιμάσετε μια αγία ιερά συνάθρηση. Να μαζέψετε όλους τους σεβάσμιους πρεσβυτέρους, τους γέροντες και τους ίδιους τους εκλεκτούς και διακρινόμενους στην αρετή, μαζέψτε τους. Συναθρίστε ακόμα και τα μωρά, τα νήπια που θυλάζουν το βυζί της μάνας τους. Ας βγει έξω από το νυμφικό θάλαμο ο γαμπρός και η νύφη, για μια στιγμή δηλαδή, για λίγο

με νηστεία και με προσευχή και με κραυγή αγωνίας και μετανοίας να εξητήσουμε το έλεος του Θεού. Και ανάμεσα λέει στον πρόναο και στο θυσιαστήριο του ναού ας κλάψουν οι ιερείς που λειτουργούν τον Κύριο και ας πούν λυπήσου Κύριε το λαό σου και μην παραδώσει σε καταφρόνια και εξευτελισμό την κληρονομία σου ώστε να κυριαρχήσουν πάνω σε αυτό το λαό οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες και να μην ακουστεί ανάμεσα στους εθνικούς ο φοβερός λόγος. Πού είναι ο Θεός τους, τους ξέχασε δηλαδή? Τι επίκαιρο αυτό για μας τους κληρικούς. Με πόνο ψυχής και με δάκρυα ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου, ενώπιον της ανεμάκτου μυσταγωγίας των τιμίων δώρων, να παρακαλέσουμε το Θεό και να πούμε λυπήσου Κύριε το λαό σου. Με δάκρυα να σκίζει την καρδιά μας. Αυτός είναι ο ρόλος των ιερωμένων αυτή τη στιγμή. Βεβαίως καλό είναι και το άλλο, και τα συσίτια και η πρακτική φροντίδα για τους αναγκεμένους, και εκείνο είναι απαραίτητο, αλλά δεν τελειώνουμε εκεί. Αυτό είναι το λιγότερο, το μικρότερο το οποίο έχουμε να κάνουμε εμείς οι παπάδες, οι δεσποτάδες, η διοικούσα εκκλησία, όπως θέλετε πέστε το, αυτή την μεγάλη ώρα της κρίσεως. Το κυριότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε στον κόσμο, και αυτό σας λέω και εγώ αυτή τη στιγμή, ότι εκείνο που μας χρειάζεται πρωτίστως είναι μετάνοια και επιστροφή στον Κύριο του ελέους, τον φιλάνθρωπο, τον ελεήμονα, το σπλαχνικό, και να του πούμε μέχρι τώρα Θεέ μου τα κάναμε θάλασσα. Τα κάναμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, κυριολεκτικώς μαντάρα στη ζωή μας. Τα πάντα. Εφάγαμε τα μούτρα μας. Και από εδώ και από εκεί και δεξιά και αριστερά και στη μέση και προς τα μπρος και προς τα πίσω και προς κάθε κατεύθυνση τα κάναμε θάλασσα. Δεν έχουμε πλέον καμία ελπίδα, εισπράττουμε τα επίχειρα της αμαρτίας μας, της εγκαταλείψεως της πίστεώς μας σε σένα και κυριολεκτικά κρεμόμαστε μόνο από το έλεος σου. Ελάτε όλοι να γονατίσουμε, είναι ώρα για γόνατα, δεν είναι ώρα για γκρίνιες. Οι γκρίνιες δεν φέρνουν καρπό. Το να αρχίσω να βρίζω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Μέρκελ, το ένα το άλλο, δεν ωφελεί σε τίποτε. Εάν εγώ συνεχίσω τον αμετανόητο βίο μου μακράν του Θεού, και χειρότερη ακρίδα θα έρθει από πάνω μου, μέχρι να ξυπνήσω. Άρα εκείνο το οποίο μου χρειάζεται είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο από όλα αυτά. Είναι τα γόνατα. Όχι εν σάκο και σποδό, αλλά με πνευματικό, ιερό, χαροποιών πένθος, όπως μας το κηρύττουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και με μια κραυγή η οποία να βγαίνει μέσα από την καρδιά. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον την πατρίδα μου, ελέησον το λαό μας, ελέησε και εμένα τον αμαρτωλό και όσους κρέμονται από εμένα. Ιδιαίτερα λοιπόν ιερείς την ώρα της προσευχής, την ώρα της μεγάλης θυσίας, της Θείας Ευχαριστίας, Θεέ μου, Θεέ μου, δεν είναι ώρα να σου ζητάω αυτή τη στιγμή μόνο την υγεία του λαού μας. Η υγεία είναι ένα δευτερεύον. Το πρώτο είναι που σου ζητώ να χαρίσεις το πνεύμα σου το Άγιο σε αυτό το λαό, να επιστραφείς εσένα ψυχή και σώματι, και τότε και όλα τα άλλα θα έρθουν ως ευλογίες μετά από τη μετάνοια αυτού του λαού και εμού του κληρικού, και η απαλλαγή από την ακρίδα η οποία λιμένεται το λαό και τον τόπο μας τούτες τις ώρες.